Κατεσκευάσε σε ποιητή άκραντε, οικίσα σε τη μήτρα σου και πάντα συμπροσφορεί.

0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλε 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας.

Μπροστά στην πύρινη λέλαπα που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Μπροστά στην καταστροφή του δασικού πλούτου και της φυσικής ομορφιάς της πατρίδας μας. Μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζώων. Μπροστά στον θρήνο εκείνων που είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Μπροστά στις ακούραστες προσπάθειες των πυροσβεστών που παρά τις αντικσοότητες και τις ελλείψεις έδιναν συνεχείς μάχες με τη φωτιά. Μπροστά στην καμένη γη, μπροστά στις στάχτες και τα αποκαίδια, τι λέξεις να βρούμε, αγαπητοί φίλοι? Ποιες λέξεις έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε? Ποιες φράσεις να αρθρώσουμε?

Στεκόμαστε αμήχανοι και προσπαθούμε να συλλάβουμε το πραγματικά ασύλληπτο μέγεθος της καταστροφής. Μιας καταστροφής η έκταση της οποίας θύμισε καταστροφές που έζησε η πατρίδα μας μόνο σε καιρούς πολέμου. Μιας καταστροφής οι συνέπειες της οποίας θα είναι εμφανείς για πολλά χρόνια από εδώ και πέρα. Μιας καταστροφής που οι πληγές της θα χρειαστούν πολύ καιρό για να επουλωθούν. Μιας καταστροφής της οποίας ο πόνος ποτέ δεν θα ξεχαστεί. Μιας καταστροφής που στέρισε από κάποιους ανθρώπους αγαπημένα τους πρόσωπα, από πάρα πολλούς τις περιουσίες τους, από αμέτρητα ζώα το φυσικό τους περιβάλλον, μα το σημαντικότερο, από τις επόμενες γενιές οξυγόνο και μέρη για να χαίρονται την φύση και τις ομορφιές της. Μιας καταστροφής για την οποία είμαστε όλοι υπεύθυνοι.

Ναι, φίλοι ακροατές, φέρουμε όλοι μερίδιο ευθύνης για αυτήν την καταστροφή και συνέβη ίσως αρκετά ή πολύ μακριά από το σπίτι μας. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν αγαπάμε την φύση, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πως ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτήν θα το επομισθούμε κι εμείς. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν προσέχουμε όσο πρέπει το δασικό μας πλούτο, γιατί δεν σεβόμαστε τα δημιουργήματα του Θεού. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν καλλιεργούμε στα παιδιά μας την αγάπη για την πατρίδα και τις ομορφιές της, γιατί ξεχνάμε πως είμαστε άνθρωποι, ανώτερα όντα, με νου και λογική. Φέρουμε ευθύνη γιατί θυσιάζουμε τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας στο βωμό των άνομων συμφερόντων και του παράνομου πλουτισμού. Φέρουμε ευθύνη για την επικρατούσα λαζονία απέναντι στον πλανήτη, το σπίτι μας.

θέλουμε να συνεχίσουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν έχουμε έστω και ψήγματα ευσυνειδησίας και εντιμότητας, ας αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τη σοβαρότητα που της αρμόζει, με σοφροσύνη και ωριμότητα. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και ας κάνουμε τα λόγια πράξη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναλογιστούμε τα λάθη και τις ελλείψεις μας και να προβούμε σε άμεση δράση. Γιατί μια ανάλογη καταστροφή μπορεί να συμβεί σε κάθε περιοχή αν δεν προσέξουμε και αν δεν αναθεωρήσουμε τη συμπεριφορά και τη στάση μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, φίλοι μας, είναι θέμα ηθικού. Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπά τον πλάστη, πώς να αγαπήσει και τα πλάσματά του? Όταν δεν σέβεται τον κτίστη, πώς να σεβαστεί τα κτίσματά του? Όταν δεν λατρεύει τον δημιουργό, πώς να προστατεύσει τα δημιουργία?

μάτια μας δεν αντέχουν την ομορφιά της φύσης, γιατί ο εσωτερικός μας κόσμος είναι άσχημος και καμένος από την αμαρτία, είναι φυσικό να στρεφόμαστε εναντίον του περιβάλλοντος, να ασχημίζουμε και να καταστρέφουμε τον πλανήτη. Ξεχνάμε όμως πως κάτι τέτοιο είναι σαν να υπογράφουμε την αυτοκαταστροφή μας. Γι' αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο, φίλοι μας, σαφώς προτιμότερο και σίγουρα σωτήριο, αν προσπαθούσαμε να καθαρίσουμε την ψυχή και το βλέμμα μας, αντί να καίμε ό,τι μας ενοχλεί και μας ελέγχει.

και ακόμα μια φορά ας προστρέξουμε με ειλικρινή μετάνοια στον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρώντα, στον Θεό Πατέρα μας. Ας σηκώσουμε τα μάτια ψηλά και ας τον παρακαλέσουμε να παρατείνει το ελαιός του εφημάς και να μην επιτρέψει να ζήσει ξανά η χώρα μας ανάλογες καταστροφές.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο ήθος των ηγεμόνων αναφέρεται ο Νικόλος Μαυροκορδάτος και στη σημερινή μας εκπομπή. Ο Σκηπίων ο πρεσβύτερος εγκομιάζεται από τους αρχαίους κυρίως για την εγκράτειά του. Δεν επέτρεψε ποτέ στους στρατιώτες του να φέρουν μπροστά του καμιά εχμάλωτη γυναίκα από όσες συνελάμβαναν στον πόλεμο. Και όταν κάποτε συνέλαβαν μια πανέμορφη παρθένα η οικία του, επειδή ποτέ δεν είδαν τέτοια ομορφιά, την έφεραν μπροστά του για να την θαυμάσει. Και εκείνος, όταν την είδε, τους είπε αυτά και μόνο τα λόγια: να τη σεβαστούν και να μην τολμήσει ποτέ κανείς να την ενοχλήσει. Και όταν μετά από λίγο πληροφορήθηκε ότι ήταν αραβωνιασμένη, διέταξε αμέσως να την παραδώσουν σώα και αδιάφθορο στον εμφύο της. Αυτή του η χειρονομία τόση εντύπωση προξένησε στους αντιπάλους του, ώστε μόνοι τους παρεδόθησαν στους Ρωμαίους. Έτσι ο Σκηπίων, με τη φήμη της σοφροσύνης του, επέτυχε εκείνο που δεν κατόρθωσε με τη δύναμη των όπλων του. Εγκομιάζεται επίσης με θαυμαστούς επένους και ο Μέγας Αλέξανδρος και για τα λαμπρά του κατορθώματα, αλλά κυρίως για τη μεγάλη του σοφροσύνη. Στη μάχη του εναντίον των Περσών, αφού νικήθηκε ο βασιλιάς Δαρίος και κατετροπώθησαν τα περσικά στρατεύματα, εχμαλωτίστηκαν μεταξύ των άλλων και η σύζυγος και η μητέρα του Δαρίου. Η σύζυγός του ήταν τόσο κομψή και ωραία που όμοιά της δεν υπήρχε σε ολόκληρη την Ασία, τόσο αξιοζήλευτη ήταν ως προς τα κάλλη της. Αλλά και ο Αλέξανδρος βρισκόταν τότε στο άνθος της νεότητός του. Ήταν βασιλιάς ισχυρός και ελεύθερος και δεν είχε υποδουλωθεί σε κανέναν. Φάνηκε όμως εγκρατής και σόφρον, και ενώ οι φίλοι του τον παρακαλούσαν ένα μόνο βλέμμα να τις ρίξει, εκείνος δεν υποχώρησε. Απεναντίας αντέδρασε λέγοντας ότι δεν πρέπει να εκθέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο και να νικηθεί από γυναίκες, αυτός που νίκησε τους άνδρες, σαν να φοβόταν περισσότερο τη θέα της τρυφερής ομορφιάς από τη θέα των φοβερών στρατευμάτων. Είναι εξίσου αξιέπαινο για τον ηγεμόνα να εξουσιάζει τις ειδονές όπως και τους ανθρώπους. Πράγματι, η μεγαλύτερη και ωραιότερη κυριαρχία είναι το να εξουσιάζει κανείς και να κυβερνά τον εαυτό του. Γνώριζε άριστα ο Αλέξανδρος την ασύγκριτη ομορφιά της βασίλισσας, διότι ήταν ξακουστή σε ολόκληρη την Ασία, γι' αυτό, για να μην δελεαστεί, έστειλε στη θέση του τον Λεωνάτο, που ήταν πολύ οικείος, να την παρηγορήσει, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάξει και με τους οφθαλμούς άσπηλη τη σοφροσύνη του, όπως την διαφύλαξε αμόλυντη με την καρδιά του. Έπειτα από τη συμπεριφορά αυτή του Αλέξανδρου προς τη βασίλισσα και μετά την πάροδο ολίγου χρόνου, δραπέτευσε ο ευνούχος της βασίλισσας και επέστρεψε πίσω στο Δαρείο. Και εκείνος, ερευνώντας το δούλο του λεπτομερώς για να μάθει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του, τον όρκησε να του φανερώσει εάν ο Αλέξανδρος ετόλμησε να βιάσει τη σοφροσύνη της. Και όταν ο ευνούχος, επικαλούμενος ως μάρτυρας στους θεούς, του είπε ότι με τόση σοφροσύνη και οσιότητα τηρούσε τη βασίλισσα, ώστε ούτε καν να τη δει δε θέλησε, ο Δαρίος, αφού κάλυψε την κεφαλή του, έκλαψε πικρά και έπειτα υψώνοντας τα χέρια του προς τον ουρανό είπε: «Θεοί των πατέρων μου, σας παρακαλώ πρώτα να μου χαρίσετε το βασίλειό μου. Εάν όμως αποφασίσετε να μου αφαιρέσετε το σκύπτρο, τότε σας παρακαλώ θερμά να μην γίνει άλλος βασιλιάς της Ασίας παρά μόνο αυτός, ο τόσο δίκαιος εχθρός μου και τόσο φιλάνθρωπος νικητής. Να πόσο εκτιμάται από όλους τους ανθρώπους η δύναμη της σοφροσύνης».

αλλά και ο ιστορικός Πλούταρχος διηγείται για τον Αλέξανδρο μια άλλη ιστορία εισάξια της μεγαλειότητος του Αλεξάνδρου. Του έφεραν, λέει, μια νύχτα οι στρατιώτες του μια πανέμορφη αλλά ανήθικη γυναίκα για να συνευρεθεί μαζί της. Και επειδή όταν έφτασε είχε ήδη περάσει η τρίτη φυλακή της νυχτός, τη ρώτησε ο βασιλιάς γιατί άργησε τόσο πολύ και δεν ήρθε νωρίτερα. Και εκείνη του απάντησε: «Περίμενα, βασιλιά, να κοιμηθεί βαθιά ο άνδρας μου και να αρχίσει να ροχαλίζει για να μην με αντιληφθεί όταν θα σηκωνόμουν από το κρεβάτι». Μόλις τα άκουσε αυτά ο βασιλιάς, φώναξε αμέσως τους στρατιώτες του και τους διέταξε να την επιστρέψουν γρήγορα εκεί από όπου την έφεραν, επιπλήττοντάς τους με αυτά τα λόγια. «Λοιπόν, αυτή τη γνώμη έχετε για μένα, ότι είμαι μοιχός και επιθυμώ να μου λύνω τη συζυγική κλίνη των άλλων? Ποτέ δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο, διότι το μισώ περισσότερο από κάθε τι άλλο. Ας τα ακούσουν λοιπόν αυτά οι ηγεμόνες μας και ας μάθουν από αυτόν τον εθνικό να ζουν πάντα με εγκράτεια». Για τον Αλέξανδρο διηγείται επίσης και ο Βεγέτιος ότι ύστερα από μια επιτυχή νίκη που είχε ο στρατός του εναντίον των αντιπάλων του, μεταξύ των εχμαλώτων που συνέλαβαν ήταν και μια πανέμορφη γυναίκα. Όλοι τους σκέφτηκαν πως αυτή θα ήταν το ωραιότερο δώρο προς το βασιλιά τους και έτσι θα αποκτούσαν την εύνοιά του. Έμειναν όμως κατάπληκτοι όταν άκουσαν ότι διέταξε να μην τολμήσουν να την παρουσιάσουν μπροστά του, γιατί δεν ήθελε να γίνει εχμάλωτος της εχμαλώτου του. Αξιομνημόνευτο ακόμη είναι και εκείνο που αναφέρει ο Άγιος Ιερώνυμος για τον Κύρο, τον βασιλιά των Περσών. Λέει λοιπόν ότι όταν συνέλαβε στον πόλεμο εχμάλωτη την βασίλισσα των Περσών Πανθέα, η οποία υπερέβαλε ως προς το κάλος του σώματος όλες τις άλλες γυναίκες, δεν επέτρεψε ποτέ να τη φέρουν μπροστά του για να την κοιτάξει. Αλλά και ο στρατηγός των Ρωμαίων Αφρικανός είναι εισάξιος του Αλεξάνδρου, διότι δεν ηθέλησε ούτε και να δει τις κοπέλες των Ισπανών για να μην νικηθεί από εκείνες τον οποίον τους γονείς ενίκησε και υπέταξε στη ρωμαϊκή εξουσία. Δεν φοβήθηκε ο γενναίος αυτός στρατηγός ούτε τα ξύφη των ανδρών ούτε τα όπλα των εχθρών. Φοβήθηκε όμως τα βλέμματα του ασθενούς φίλου. Και ήταν πολύ συνετή η ενέργειά του, διότι σε αυτήν τη γυναικεία θάλασσα όποιος φοβάται τους υφάλους τους αποφεύγει και έτσι ταξιδεύει με ασφάλεια το πλοίο της ζωής του, όπως πολύ εύστοχα λέει και ο ποιητής στους παρακάτους στίχους του. «Ερωτάς την Ακάμις της Αφροδίτης παρούσης, μη καθίσεις με αυτήν, αλλά φεύγε ταχαίως». Πράγματι, η φυγή είναι η πιο αποτελεσματική και καλή θεραπεία. Και ο Απόστολος Παύλος, ο γενναίος εκείνος στρατιώτης, μας παραγγέλει: «Φεύγετε την πορνεία». Και μας το λέει κατηγορηματικά, διότι η αργοπορία ως επιτοπλίστων εγκυμονεί κινδύνους. Σε κάθε άλλη πάλι πρέπει ο άνθρωπος να πολεμά με γενναιότητα και να αντιμάχεται με ανδρεία. Στην πάλι όμως προς τις Ιδονές, ο πιο βέβαιος τρόπος της νίκης είναι η φυγή. Αυτήν τη βασιλική οδό ακολούθησαν και οι γενναίοι στρατιώτες του Χριστού. Ο Άγιος Ιερώνυμος μέχρι σέματος χτυπούσε το στήθος του με μια πέτρα. Ο Αββάς Μακάριος κατέβαλε τις αρχικές επιθυμίες περιφερόμενος γυμνός με σταγκάθια. Ο Όσιος Γεράσιμος, για να σβήσει το πυρ της επιθυμίας, ρίχθηκε μέσα στον πάγο. Και ένας άλλος μοναχός στη Θηβαΐδα, επειδή ήταν κλεισμένος μέσα στο κελί του και δεν μπορούσε να φύγει, με έναν αναμένο δαυλό απεμάκρυνε την άσεμνη γυναίκα που τον προκαλούσε, σβήνοντας έτσι με το πυρ τη φλόγα της επιθυμίας.

0: Αλλά εξίσου ένδοξος είναι και η νίκη εκείνη την οποία αναφέρει ο ιστορικός Νικηφόρος. Ο βασιλιάς Δέκιος, ο διώκτης της εκκλησίας και όχι 10 αλλά 1000 φορές ασεβέστατος, στην προσπάθειά του όχι μόνο να βασανίσει τα σώματα των χριστιανών, αλλά και να διαφύρει τελείως τις ψυχές τους, όταν έπεσε στα χέρια του ο Νικήτας, ένας νέος αθλητής του Χριστού, επειδή δεν μπορούσε με τους εκφοβισμούς να το μεταπίσει, πίστεψε πως θα μπορούσε να τον νικήσει με τα θέλγετρα της Αφροδίτης. Διέταξε λοιπόν μέσα σε ένα θωμυρισμένο κήπο να στρώσουν ένα πορφυροστόλι στο κρεβάτι και να ξαπλώσουν επάνω το μάρτυρα. Και για να μην μπορέσει να φύγει, παρήγγειλε και τον έδεσαν από παντού με μεταξωτές κλωστές και τον άφησαν μόνο. Κατόπιν του έστειλαν μια γυναίκα που όσο όμορφη ήταν στην όψη, άλλο τόσο ήταν φαρμακερή στη γλώσσα. Εκείνη αφού πλησίασε το νέο, άρχισε να τον προκαλεί με ερωτικά γλυκόλογα και να τον εναγκαλίζεται με ανισχυντία για να τον ελκύσει στην αισχρή της επιθυμία και να κάμψει την αντοχή του. Τι να κάνει ο στρατιώτης του Χριστού και σε ποιον να καταφύγει? Ούτε ήξερε, μα ούτε και μπορούσε να κάνει κάτι στη θέση που βρισκόταν. Έβλεπε ολοφάνερο τον κίνδυνο μπροστά του και σκεφτόταν ότι ο έρωτας και πριν από την νίκη ετοιμαζόταν να γιορτάσει τον θρίαμβό του. Τέλος, με τον φωτισμό της Θείας Χάριτος, αφού έκοψε με τα δόντια του τη γλώσσα του, την έφτισε στο πρόσωπο της ανεσχύντου εκείνης γυναικός που προσπαθούσε με τα δολερά της χείλη να τον φιλήσει. Έτσι έσβησε μέσα σε εκείνο το κατακόκκινο πέλαγος της βλόγης της αρκικής επιθυμίας και ενίκησε με τους πόνους τη δύναμη της ακολασίας. Αληθινά σκληρός ο πόλεμος, αλλά και ένδοξος νίκη, η οποία κερδίθηκε με τη δύναμη της φυγής και όχι με τη δύναμη των όπλων.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο και ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Όλοι μαζί θα συζητήσουμε για θέματα τα οποία απασχολούν εσάς, την οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς, τον όποιον μας ζητήσει μία συμβουλή. Και με βάση αυτά που θέλετε να μάθετε, ο καλεσμένος μας, ο οποίος πρώτα και πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος, δηλαδή είναι δίπλα σας, ακουμπά τον νόμο, σας εξετάζει και στη συνέχεια δίνει και λύση στο θέμα και το πρόβλημα, χωρίς να σκεφτεί ότι είναι κάποιος εξεταζόμενος, αλλά σκεπτόμενος ότι είναι ένας από τους γονείς του. Σήμερα ο σεμνός, άρτιος επιστήμονας, άνθρωπος πάνω απ' όλα όπως θα τον γνωρίσετε, είναι παθολόγος με εξειδίκευση στην διαβητολογία, όπως λέμε κοινώς το ζάχαρο, που πάρα πολλοί κόσμος μεταξύ μας μπορεί και η μισή να τους έχει απασχολήσει το ζάχαρο, είτε σαν μέτρηση, είτε σαν παρακολούθηση, είτε σαν ασθένεια απλή, είτε σαν μια ασθένεια σοβαρή, είτε σαν μια ασθένεια με επιπλοκές. Καλώς ήρθατε, κύριε Τούλα Μανώλη, στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιρινίδη, για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω η κουβέντα μας να αγγίξει και να βοηθήσει κάποιους συνανθρώπους μας, έτσι ώστε να δούνε ότι στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και σχετίζονται με το σαχαρώδη διαβήτη ή στις ανησυχίες τους, υπάρχουν απλές, καθημερινές, ξεκάθαρες λύσεις.
0: Πιστεύω ότι κανείς δεν θα φύγει μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, γιατί κατάλαβε με τις λίγες αυτές λέξεις ότι θα μιλήσετε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, είστε ο καταλληλότερος γι' αυτό σαν εκπαίδευση, αλλά και σαν άνθρωπος, ακούγοντας την χρειά της φωνής σας, ότι θα μας αγγίξετε όλους, και γι' αυτό ζητούν επίμονα να μάθουν κάτι περισσότερο για τον Μανώλη τον Τούλα.
1: Είμαι γεννημένος το 1972, γεννήθηκα στη Λάρισα, είμαι στρατιωτικός γιατρός. Το 1990 μπήκα στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων και σήμερα υπηρετώ στο στρατιωτικό νοσοκομείο σαν επιμελητής στη δεύτερη παθολογική κλινική του 424. Αφού ολοκλήρωσα την εξειδίκευσή μου, την ειδικότητά μου στην παθολογία στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έκανα την εξειδίκευση στο σαχαρώδη διαβήτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και αυτή τη στιγμή ασκώ το έργο του επιμελητή στη Β' Παθολογική του 424 και ταυτόχρονα ασχολούμαι και με το σαχαρώδη διαβήτη στο εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο του νοσοκομείου και διατηρώ και ιδιωτικό ιατρείο.
0: Άριστα, για μία ακόμη φορά γνωριστήκαμε πια όλοι, γίναμε ένα και θα ξεκινήσουμε έτσι απλά με την μεγάλη μας πια Αθανασία να μας εξηγήσει τι είναι ο διαβητολόγος στην καθημερινή ζωή και πώς εμείς μέσα από κάποιες καταστάσεις θα πρέπει να απευθυνθούμε στον εξειδικευμένο παθολόγο, στο ζαχαρώδη διαβήτη.
2: Μετά τον εκκλησιασμό, ακολούθησε το μνημόσυνο της θείας μου στην αίθουσα δεξιώσεων του ναού. Μεγάλη θλίψη και συγκίνηση με την ανάμνησή της. Παρατηρούσα δακρυσμένα μάτια και κατήφια στα πρόσωπα όλων, καθώς σερβίριζε καφέ σε τραπέζια, βοηθώντας τη μητέρα μου. «Μαμά, γιατί κάποιες κυρίες δεν δοκιμάζουν τα κόλυβα και τα κουλουράκια μαζί με τον καφέ τους?» «Αθανασία, το ίδιο κάνει και η γιαγιά σου. Αποφεύγει τη ζάχαρη ακόμα και στον καφέ. Πράγματι, μου ζήτησε ένα καφέ σκέτο, ενώ ο παππούς μέτριο. Θα ξαναφάει ζάχαρη ή θα είναι για πάντα δυστυχισμένη?» «Προς Θεού, κοριτσάκι μου, δεν θα είναι δυστυχισμένη, γιατί πολύ ζάχαρη δεν υγιεινεί. Ξέχασες την ιστορία που το δοντάκι σου είχε αποκτήσει μια τρύπα εξαιτίας της? Εξάλλου, την παρακολουθεί και ο διαβητολόγος. Ο γιατρός που επισκεφτήκαμε με τη γιαγιά της προάλλες. Ακριβώς. Κάνει ειδικές εξετάσεις και της δίνει τα κατάλληλα φάρμακα, έτσι ώστε να είναι φυσιολογικό το σάκχαρο στο αίμα της. Γι' αυτό ξεκίνησε και δίαιτα. Ναι, για να μην έχουν πρόβλημα τα μάτια της, τα πόδια της, τα αγγεία της και για να αποφύγει το εγκεφαλικό ή το έμφραγμα. Τρέχω να μαζέψω από μπροστά της όλα τα γλυκά, γιατί και στο σπίτι κάτι τσιμπάει κρυφά από τον παππού.
0: Το μετερίζει είναι η παθολογία. Θέλουμε να μας εξηγήσετε αρχικά τι σημαίνει παθολογία. Είναι ο κουβάς όλων των άλλων ειδικοτήτων, όπως χαρακτηριστικά και χιουμοριστικά λέμε στα επίγοντα.
1: Η παθολογία είναι μια ειδικότητα η οποία μάλλον δεν είναι ο κουβάς. Προφανώς ίσως υπάρχουν χώρες τις οποίες τιμάται σαν η κορονίδα όλων των ειδικοτήτων. Οι παθολόγοι μπορούν να ξεκινήσουν να δούνε τον άνθρωπο ολιστικά, να τον βοηθήσουν και να τον κατευθύνουν έτσι ώστε να λύσει όλα του τα προβλήματα. Προφανώς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι με αυτό που ασχολούνται οι συνάδελφοί μας χειρουργοί, οι οποίοι είναι οι βοηθοί μας στα οξέα δικά τους προβλήματα. Θεωρώ όμως ότι με την παθολογία μπορούμε να δούμε συνολικά τον άνθρωπο και τα προβλήματά του και να του παρέχουμε προτάσεις έτσι ώστε να βελτιώσει την υγεία του.
0: Δώσατε μια ηχηρή απάντηση, ένα σκαμπύλι σε αυτούς που σας χαρακτηρίζουν κουβά και πήρατε την πραγματική θέση όσον αφορά την ιατρική επιστήμη. Όντως, η παθολογία είναι η μάνα όλων των ειδικοτήτων. Όλοι μα όλοι περνούν από εκεί, γιατί πραγματικά αυτή είναι η ρίζα, η πηγή, η μήτρα της ιατρικής. Ακόμα δώστε και αυτή την απάντηση σε σχέση με τις χειρουργικές ειδικότητες που και εκείνοι σας έχουν ανάγκη όταν βγαίνουν ή πριν να μπουν στο χειρουργείο. Περιορίζονται στο νηστέρι τους και ό,τι άλλο πάλι απευθύνονται σε εσάς. Ποια ήταν λοιπόν η ανάγκη από αυτή την μάνα, την παθολογία, να ασχοληθείτε με ένα παιδάκι της που είναι το ζάχαρο, ο ζαχαρώδης διαβήτης, ο διαβήτης.
1: Ο διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή. Μια μεταβολική διαταραχή η οποία αφορά πολλούς από τους συνανθρώπους μας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου ο ένας στους 10 έχει σαχαρώδη διαβήτη. Είναι μια κατάσταση η οποία συνοδεύεται από επιπλοκές. Επιπλοκές οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους ασθενείς μας και γι' αυτό είναι σημαντικό, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που, και τα βασικά αντικείμενα στα οποία θα πρέπει να ασχολείται ένας παθολόγος μαζί με την υπέρταση, μαζί με τις λοιμώξεις. Είναι σημαντικοί πυλώνες προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας.
0: Ξεκινώντας να αναλύουμε το ζαχαρώδη διαβήτη, θα ξεκινήσουμε από τη βάση. Υπάρχει κάποια ανατομία, δηλαδή θέλω να μας περιγράψετε πώς φτάνουμε στο να ανεβαίνει το ζάχαρο, η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη ή ό,τι άλλο. Από πού ξεκινά, πού τελειώνει, πώς προχωρά όσον αφορά τα όργανα που έχουμε στο σώμα μας.
1: Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο διαβήτης είναι μια μεταβολική διαταραχή η οποία οφείλεται σε έλλειψη ινσουλίνης, η οποία μπορεί να είναι ολική, μερική ή σχετική. Η ινσουλίνη είναι μία από τις ορμόνες που ρυθμίζει το ζάχαρο και παράγεται στο όργανο που λέγεται πάνκρεας και από εκεί εκρίνεται στο αίμα. Ολική έλλειψη υπάρχει στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ενώ συνήθως στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 υπάρχει είτε μερική έλλειψη είτε σχετική έλλειψη. Τι σημαίνει σχετική? Σχετική σημαίνει ότι μπορεί αρκετοί ασθενείς μας να έχουν υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, τα οποία όμως δεν δρούνε επαρκώς λόγω της αντίστασης η οποία δημιουργείται κυρίως από τη δράση του λιπόδους ιστού. Για την ανάπτυξη του διαβήτη σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο γενετικοί παράγοντες όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αναφέρατε τύπου 1, τύπου 2. Ποια είναι η διαφορά τους?
1: Ουσιαστικά η βασική διαφορά είναι ότι οι ασθενείς μας με σαχαρώδη τύπου 1, τουλάχιστον επί του παρόντος, η μοναδική τους θεραπευτική επιλογή είναι η λήψη ινσουλίνης. Αντίθετα, οι ασθενείς μας με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν συνήθως το διαβήτη σε μεγαλύτερη ηλικία και έχουν πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές, τόσο σαν χάπια από το στόμα, όσο και ενέσιμες θεραπείες. Βεβαίως, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τον τελευταίο καιρό και με την παχυσαρκία η οποία μαστίζει την κοινωνία μας, οι ηλικίες στις οποίες εμφανίζεται ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι όλο και κατεβαίνουν και βλέπουμε ακόμα και νεαρά παιδιά ή ακόμα και εφήβους να έχουν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ουσιαστικά στο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 έχουμε πλήρη έλλειψη ινσουλίνης ή σχεδόν πλήρη έλλειψη ινσουλίνης από την αρχή.
0: Επειδή το επαναλαμβάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε και κτήμα μας, να το νιώσουμε και να γίνει αυτό, θα πρέπει να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η ινσουλίνη.
1: Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη η οποία παράγεται στο πάγκρεας και η οποία ρυθμίζει τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Το ζάχαρο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά στα εργαστηριακά μας, είναι κάτι το οποίο δεν είναι άχρηστο, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα επίπεδα ζαχάρου προκειμένου να λειτουργήσουμε κανονικά. Το ζάχαρο το οποίο κυκλοφορεί στο αίμα μας προκύπτει και από τις τροφές αλλά βασικά παράγεται και στον οργανισμό από από το σηκώτη με μια διαδικασία η οποία λέγεται νεογλυκογένεση. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργούμε και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες μας.
0: Είναι δυνατόν το ζάχαρο να απορριθμίζεται του οργανισμού ενώ κάνουμε την δίαιτα που πρέπει, δηλαδή να μην οφείλεται στα τρόφιμα που είτε από

0: λίγο χρήσιμο αυτό. Επομένως, ένα ανεβασμένο ζάχαρο μπορεί να σημαίνει για το μέλλον, είτε το κοντινό είτε το μακρινό, ότι μπορεί να πάσχει κάποιο σώμα μας από τα όργανά μας, δηλαδή το πάγκριας όπως είπατε, το ύπαρ, το σηκώτη.
1: Καταρχάς, λίγο για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές μας, θα ήταν λογικό και σκόπιμο να τους εξηγήσουμε πώς ορίζουμε το σαχαρώδη διαβήτη. Η εξέταση η οποία πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι μια εξέταση η οποία γίνεται σε συνθήκες νηστείας, 8 ώρες νηστείας. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνεται έξω από στρες συνθήκες, έξω από συνθήκες οι οποίες να έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάζει τον οργανισμό μας. Δεν θα πρέπει να γίνεται η εξέταση ενώ έχουμε κάποια λίμωξη, δεν θα πρέπει να γίνεται ενώ υπάρχει κάποια βαριά κατάσταση στον οργανισμό, όπως αν περνάμε κάποιο βαρύ κρυολόγημα, αν έχουμε σπάσει το χέρι μας, το πόδι μας, αν έχουμε πάθει ένα έμφραγμα. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις το ζάχαρο ανεβαίνει. Επίσης, όταν παίρνουμε συγκεκριμένα φάρμακα όπως κορτιζόνη, μπορεί ψεύτικα ή τεχνητά να ανεβαίνει η τιμή του ζαχάρου. Τη διάγνωση λοιπόν του διαβήτη μπορούμε να την κάνουμε είτε με το απλό ζάχαρο νηστείας, και ο διαβήτης ορίζεται όταν το ζάχαρο νηστείας είναι πάνω από 126, μερικές φορές και με ορισμένα κριτήρια ο γιατρός μας μπορεί να κρίνει ότι θα χρειαστεί να κάνουμε μια εξέταση που ονομάζεται καμπύλη. Σε αυτή την περίπτωση σαν παθολογική τιμή θεωρείται η τιμή που στις 2 ώρες, αφού πάρουμε 75 γραμμάρια γλυκόζης, μας δίνει μια τιμή ζαχάρου πάνω από 200. Επίσης, αν έχουμε τιμή οποιαδήποτε στιγμή ζαχάρου σε τυχαία μέτρηση πάνω από 200, για παράδειγμα πήγαμε στα επίγοντα νοσοκομείου και είχαμε τιμή ζαχάρου πάνω από 200, αλλά με συμπτώματα τα οποία είναι συμβατά με διαβήτη, τα οποία είναι η πολυουρία, η πολυδιψία ή η απώλεια βάρους ενώ τρώμε, θα μπορούσε και αυτό να είναι κριτήριο. Ενώ ένα τελευταίο κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό είναι η τιμή γλυκοζηλιωμένης πάνω από 6,5, εφόσον όμως γίνεται με αυστηρά πρότυπα και τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις στη χρήση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης σαν κριτήριο.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και νομίζω ότι αρχίζει ξεδιαλύνει το τοπίο, γιατί πραγματικά οι περισσότεροι φοβούμαστε το ζάχαρο. Είναι από τις πρώτες εξετάσεις που ζητάμε στο check-up ή και μόνοι μας κάνουμε, αλλά όχι με όλες τις άλλες εξετάσεις που αναφέρατε, γλυκοζηλιωμένη, καμπύλη κλπ. Για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Εδώ θα ήθελα λίγο να διευκρινίσουμε. Αυτή η γνώση μπορεί να την έχει ο γενικός γιατρός και ένας οποιοσδήποτε παθολόγος. Κάνει αυτές τις εξετάσεις. Ποια είναι η ανάγκη πλέον του ασθενή να ψάξει ένα διαβητολόγο για να του δώσει μια λύση και μια απάντηση σε αυτές τις εξετάσεις? Δεν αρκεί η γνώμη των 2 προηγούμενων?
1: Κοιτάξτε, στις περισσότερες περιπτώσεις οι περισσότεροι συνάδελφοι θα μπορούσαν να δώσουν μια σαφή αρχική απάντηση και να θέσουν τη διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη. Επίσης θα μπορούσαν να δώσουν σωστές κατευθύνσεις σε ενδιάμεσες καταστάσεις, σε καταστάσεις που έχουμε αυτό που ονομάζεται προδιαβήτης, που είναι μια κατάσταση η οποία το ζάχαρο είναι οριακά επηρεασμένο, είναι δηλαδή σε τιμές που δεν ορίζουν διαβήτη, αλλά είναι αυξημένο και προδιαθέτει για διαβήτη. Παρόλα αυτά, όταν τίθεται η διάγνωση και αποφασίζεται να γίνει μια θεραπεία, νομίζω ότι θα ήταν σωστό ο ασθενής να απευθύνεται σε κάποιον διαβητολόγο, τουλάχιστον για να πάρει μια σωστή και συνολική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.
0: Για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, αν δεν το κάνει

0: αυτό. Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην υγεία του?
1: Καταρχάς να εξηγήσουμε ότι το ζάχαρο δεν είναι θέμα τιμής. Αυτό το οποίο συζητάμε, αυτό με το οποίο ασχολούμαστε, είναι οι επιπλοκές του διαβήτη. Το να συζητάμε για τιμές είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο ένα φανάρι, ένα σηματοδότης, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο διαβήτης συνδέεται με επιπλοκές, επιπλοκές από διάφορα όργανα στον οργανισμό. Ο διαβήτης μπορεί να βλάπτει μεγάλα αγγεία, προκαλώντας ή οδηγώντας μακροχρόνια σε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικών, εμφραγμάτων, αλλά και μικρότερες επιπλοκές, βλάπτοντας πιο μικρά όργανα όπως τα μάτια, τα νεφρά, κάνοντας περιφερική νευροπάθεια, δημιουργώντας προβλήματα σαν το διαβητικό πόδι. Λύσεις ή προτάσεις για όλα αυτά υπάρχουν, οπότε αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει όποιος έχει διαβήτη είναι ότι σημασία δεν έχουν τα νούμερα, σημασία έχει να προλάβουμε τις επιπλοκές, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να τις αναζητούμε και να τις βρίσκουμε εμείς και να μην μας βρίσκουν εκείνες.
0: Εξαιρετικό, γιατί πραγματικά το ζουμί της ιατρικής είναι η πρόληψη. Να προλάβουμε, όπως ορθά είπατε και με λεπτομέρεια, τις επιπλοκές για να μην μας προλάβουν. Εξαιρετική φράση, πρέπει όλοι μας να την κρατήσουμε, να τη χρησιμοποιούμε και να την έχουμε βαθιά στο μυαλό μας. Να προλάβουμε τις επιπλοκές πριν μας προλάβουν. Τι σημαίνει αυτό? Πρόληψη. Και η πρόληψη για τη συγκεκριμένη ασθένεια γίνεται μέσω του διαβητολόγου. Ο διαβητολόγος, ο οποίος είναι ένας παθολόγος που εξειδικεύθηκε πάνω σε αυτό. Συνεχώς με τις περιγραφές σας μας δημιουργούνται διάφορα θέματα τα οποία τα σκεφτόμαστε λίγο μετά, λίγο πριν, τα ξεχνάμε πάνω σε αυτή την ασθένεια και μένουμε όντως μόνο σε μία τιμή του ζαχάρου. Και τι είναι αυτό? Ο φόβος των εξεταζομένων να μην τους διαγνωστεί ο ζαχαρός διαβήτης είναι η ινσουλίνη, είναι να μην χρειαστεί να κάνουν θεραπεία με ενέσεις.
1: Καταρχάς, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε σε όλο, και αυτό που λέω εγώ πάντα στους ασθενείς μου, είναι ότι τις εξετάσεις δεν τις κάνουμε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να τις κάνουμε, να τις δούμε ότι είναι καλές και να χαρούμε, αλλά πάντα υπάρχει πιθανότητα να τις κάνουμε και να υπάρχουν ευρήματα. Εκεί πρέπει να δράσουμε, να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Στη γενιά μας οι σύγχρονοι γιατροί είμαστε ευλογημένοι, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς μας με διαβήτη, να τους δώσουμε επιλογές πολλές, τόσο με δισκία όσο και ενέσιμες επιλογές. Ινσουλίνη με βάση τις τελευταίες οδηγίες οι οποίες ακολουθούνται από όλες τις διεθνείς εταιρείες είναι μία από τις πιο απομακρυσμένες επιλογές. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειώσω ότι πιθανώς από λάθη δικά μας, πιθανώς στο παρελθόν είχε δαιμονοποιηθεί. Η ινσουλίνη ουσιαστικά για κάποια στη μακρινή περίοδο πριν από 100 χρόνια περίπου που ανακαλύφθηκε ήταν η μόνη επιλογή, και πιθανώς παλαιότερα καθυστερούσε να ξεκινήσει κάποιος να τη βάζει, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να τη συνδέσουν με επιπλοκές που ήταν επιπλοκές του διαβήτη και όχι επιπλοκές της ινσουλίνης. Γιατί σε ασθενείς οι οποίοι φτάνανε να κάνουν αιμοκάθαρση ή ασθενείς οι οποίοι κάνανε εγκεφαλικά, εμείς δεν είχαμε άλλη επιλογή για να μην κάνουν οξείες επιπλοκές, και κατά λάθος οι ασθενείς μας θεωρούσαν ότι για αυτά τα προβλήματα έφταιγε η ινσουλίνη, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που έφταιγε ήταν ότι δεν την είχαμε χρησιμοποιήσει πιθανώς εγκαίρως ώστε να τους ρυθμίσουμε.
0: Πάρα πολύ όμορφα, για μία ακόμη φορά, επεξηγηματικά, στρωτά. Συνεχώς τα ερωτήματα αυξάνουν πάνω σε αυτό. Τι είναι το σύμπτωμα, το σημάδι, εκείνο που θα μας θορυβήσει, θα μας ανησυχήσει, θα απασχολήσει το μυαλό μας για το ποια θα είναι η επόμενη κίνησή μας. Αν η κίνησή μας θα είναι στον παθολόγο ή τον διαβητολόγο. Τι θα συμβεί στην καθημερινότητά μας, ούτως ώστε θα πρέπει άμεσα, μόλις γίνει αυτό, να σας πάρουμε τηλέφωνο.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι ο διαβήτης σαν οντότητα είναι μια οντότητα που τουλάχιστον την αρχική αντιμετώπιση μπορεί να την κάνει άμεσα οποιοδήποτε παθολόγος. Άρα η αναζήτηση ενός ειδικού διαβητολόγου θα μπορούσε να γίνει και σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να πάρει πιο ειδικές πληροφορίες. Επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όταν προκύπτει το θέμα, το πρόβλημα με το διαβήτη, δεν είναι να ρυθμίσουμε τιμές. Είναι να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας να φτιάξουν μια καλύτερη μελλοντική ποιότητα ζωής. Αυτό που όλες οι οδηγίες λένε είναι ότι παλιά λέγαμε ότι στο κέντρο της θεραπείας του διαβήτη ήταν το ζάχαρο. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι στο κέντρο της θεραπείας μας είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Θα πρέπει να καθίσουμε, να τον ακούσουμε τι γίνεται, ποια είναι η καθημερινότητά του, ποιες είναι οι ανάγκες του, ποιες είναι οι δυνατότητές του και ανάλογα με αυτές τις δυνατότητες να ρυθμίσουμε τη θεραπεία του. Αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο ασθενής είναι ότι φτιάχνοντας αυτές τις τιμές δεν φτιάχνει απλώς τιμές, βελτιώνει το μέλλον του. Θα μπορούσε κάποιος ασθενής να σκεφτεί, εγώ πώς θέλω να σκέφτομαι το αύριό μου. Σε 15 χρόνια είμαι σήμερα πατέρας, σε 20 χρόνια θα είμαι παππούς. Θέλω να πηγαίνω βόλτα με τα εγγόνια μου, θέλω να τα βοηθάω, να βοηθάω τα παιδιά μου, θέλω ή θέλω να έχω την ανάγκη τους. Άρα το να ακολουθεί τις οδηγίες τις οποίες του δίνουμε είναι μια προσπάθεια να βοηθήσει το μελλοντικό του εαυτό, να του κάνει ένα δώρο.
0: Δώρο ζωής, δώρο αγάπης προς την οικογένεια, δώρο αγάπης προς τον ίδιο του πάνω και πρώτα απ' όλα τον εαυτό. Μέσα πάλι από τα λόγια σας θα ρωτήσω τι θα μου συμβεί, τι θα νιώσω για να πάω στον διαβητολόγο.
1: Στο διαβητολόγο πιθανότατα θα με παραπέμψει ένας παθολόγος προκειμένου να πάρω περισσότερες οδηγίες για το πώς πρέπει να ρυθμιστώ. Για τη ρύθμιση του διαβήτη έχουμε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η δραστηριότητα, καθημερινή άσκηση εφόσον δεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η προσεκτική διατροφή. Προτιμώ να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο παρά τον όρο δίαιτα. Και ο τρίτος πυλώνας είναι τα φάρμακα, τα κατάλληλα φάρμακα. Εμείς πλέον σαν λογική έχουμε ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα του ασθενή μας πρώτα και η οδηγία που υπάρχει είναι να χρησιμοποιούμε φάρμακα τα οποία ελαττώνουν τον κίνδυνο για να γίνουν βλάβες στην καρδιά και στα νεφρά στο μέλλον. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση του ασθενή μας και να μην ρυθμίζουμε μόνο καλά το ζάχαρο, αλλά και όλους τους εχθρούς των αγκείων του, δηλαδή να ρυθμίζουμε πολύ καλά την πίεσή του, τη χοληστερίνη του, να του συστήνουμε με επίταση να διακόψει το κάπνισμα και να κάνει και όλα τα απαραίτητα εμβόλια. Τη συνολική αντιμετώπιση λοιπόν του ασθενή και ο αρχηγός σε όλη αυτή την διαδικασία, η οποία δεν είναι ένα κατοστάρι, αλλά είναι ένας μαραθώνιος ζωής, σαν βασικός συντονιστής είναι ο διαβητολόγος.
0: Ήρεμη δύναμη, αυτό που προανήγγυλα στους φίλους μας τηλεθεατές, είστε πραγματικά. Και γιατί το λέω? Γιατί οι ατάκες πέφτουν η μία μετά την άλλη. Μετά το κυνήγι των επιπλοκών έχουμε την προσεκτική δίαιτα που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Την προσεκτική λοιπόν διατροφή, πολύ ωραία προσέγγιση, και απενοχοποιούμε πολλά πράγματα, και ειδικά στους πιο παχύσαρκους ασθενείς μας με αυτόν τον όρο. Και υπάρχει μια τάση τη σημερινή εποχή, όπως είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε, ίσως λιγότερο από τη στιγμή που βγήκε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν ξέρω γιατί κόπασε τόσο το μένος μας προς το κάπνισμα, και άρχισε το μένος μας προς τη ζάχαρη σε οποιοδήποτε σημείο. Όλοι έχουμε συνδέσει, επειδή μιλάμε για σαχαρώδη διαβήτη, ότι η ζάχαρη είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα, και έρχεται στο μυαλό μας κατευθείαν και ο καθένας θα συμβουλέψει: σταμάτα τα γλυκά για να μην πάθει ζάχαρο. Επομένως θέλω εδώ να πείτε για την προσεκτική διατροφή μας, ξεκινώντας από τον εχθρό, τελικά τον σύγχρονο που το χτυπάμε ανελέητα από τα μέσα ενημέρωσης μέχρι τις καμπάνιες των εταιριών και της ιατρικής κοινότητας, το νέο μας εχθρό που επαναλαμβάνω ότι σαν δημοφιλία έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή το κάπνισμα, και βλέπουμε ότι η ζάχαρη είναι κάτι πιο θανατηφόρο από το κάπνισμα.
1: Θα ήθελα να πω κάτι. Νομίζω ότι έχει γίνει κοινό κτήμα ότι η παχυσαρκία, η παχυσαρχία έτσι όπως ορίζεται ιατρικά, δηλαδή με βάση το δείκτη μάζα σώματος, που είναι ένας όρος που έχει στον αριθμητή το βάρος μας και στον παρονομαστή το τετράγωνο του ύψους, και εφόσον αυτό είναι πάνω από 30 οριζόμαστε ιατρικά ως παχύσαρκοι, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να εμφανίσουμε σαχαρώδη διαβήτη. Προφανώς τα γλυκά είναι παράγοντας προκειμένου να προκύψουν επιπλέον βάρος, και μάλιστα έχει φανεί ότι η παρουσία παχυσαρκίας σχετίζεται με πολύ μεγάλη αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης σαχαρώδη διαβήτη. Έως και 40% παραπάνω πιθανότητες έχουν οι παχύσαρκοι να εμφανίσουν σαχαρώδη διαβήτη, όπως επίσης και περίπου το 80% των διαβητικών μας είναι είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι. Υπέρβαροι ορίζονται αυτοί που έχουν δείκτη μάζα σώματος πάνω από 27. Και μάλιστα για τους διαβητικούς έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να προκύψει κάποια απώλεια βάρους. Είναι μέσα στους στόχους τους οποίους τίθενται μερικές φορές στη θεραπεία. Επίσης, η απώλεια βάρους έχει χρησιμοποιηθεί, προτείνεται προκειμένου άνθρωποι οι οποίοι είναι προδιαβητικοί, δηλαδή έχουν ένα ήπια αυξημένο τιμή ζαχάρου, αλλά τιμή η οποία δεν ορίζει διαβήτη, έχει προταθεί ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους ασθενείς μας να ελαττώσουν την πιθανότητα να αναπτύξουν διαβήτη. Έχει φανεί δε ότι διαβητικοί οι οποίοι χάσανε πάνω από 10% του βάρους του σώματός τους είχαν αυξημένη πιθανότητα να πετύχουν ύφεση της νόσου, δηλαδή να είναι καλά ρυθμισμένοι χωρίς να έχουν την ανάγκη λήψη δισκίων. ή άλλης αγωγής για το διαβήτη τους.
0: Θα ήθελα να κάνουμε ένα ταξίδι ηλικιακό και μέσα από αυτό να δούμε ανά ηλικία αν υπάρχουν πιθανότητες να εμφανιστεί η νόσος και από εκεί και ύστερα σε τι μορφή, πώς μπορούμε να τη θεραπεύσουμε ή αν συνεχίζει τη συνέχεια. Επομένως θα ήθελα να ρωτήσω, το έμβριο υπάρχει περίπτωση να έχει αναπτύξει ζαχαρόη διαβήτη?
1: Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το ερώτημά σας, η παρουσία σαχαρόδη διαβήτη κύησης, δηλαδή η παρουσία διαβήτη στη μητέρα, θα μπορούσε να επηρεάσει το μέλλον του εμβρίου και τα παιδιά που είχαν μητέρα με σαχαρόδη διαβήτη κύησης έχουν αυξημένη πιθανότητα στην πορεία της ζωής τους να εμφανίσουν σαχαρόδη διαβήτη. Η ηλικία στην οποία θα εμφανίσει κάποιος διαβήτη, το σαχαρόδι, τον αυτοάνωσο διαβήτη, το σαχαρόδι διαβήτη τύπου 1, που οφείλεται στην καταστροφή των κυττάρων του παγκρέατος, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή στην πορεία ενός ανθρώπου, τόσο από τις πρώτες μέρες της ζωής του όσο και αρκετά αργότερα.
0: Επομένως το βρέφος ή η πρώτη παιδική ηλικία υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει του τύπου 1.
1: Η παρουσία παχυσαρκίας έχει αρχίσει να δημιουργεί και να βλέπουμε ασθενείς με σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2 και σε ηλικίες πολύ μικρότερες από αυτές που παρατηρούσαμε στο παρελθόν. Καλό είναι λοιπόν και επίσης σε αυτή την ηλικία, στην παιδική ηλικία, χτίζονται διατροφικές συνήθειες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση διαβήτη στο μέλλον. Βέβαια, πολλά παραπάνω πράγματα σε αυτό το κομμάτι έχουν να μας πούνε οι συνάδελφοι παιδίατροι που ασχολούνται με παιδιά αυτής της ηλικίας.
0: Ο παππούς Παναγιώτης μαθαίνει από ένα τηλεφώνημα της κόρης του ότι ο εγγονός του εμφάνισε την νόσο σε ηλικία 12 ετών. Τι μπορούμε να πούμε για αυτόν τον παππού, τον παππού Παναγιώτη, να ηρεμήσει?
1: Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει όποιο πρόβλημα έχουμε μπροστά μας να το αντιμετωπίζουμε και να το κοιτάμε στα μάτια και να απευθυνόμαστε σε αυτόν που πρέπει να πάρουμε τη βοήθεια προκειμένου να βρούμε λύση. Προφανώς και είναι στενάχωρο κάποιος δικός σου άνθρωπος να έχει πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι κοιτάμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε ενέργειες ώστε να βρούμε λύση. Και η λύση δεν είναι τιμές. Η λύση είναι να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να απομακρύνουμε επιπλοκές όσο πιο βαθιά στο μέλλον γίνεται. Και ευτυχώς σήμερα έχουμε μέσα που μας επιτρέπουν τόσο σε διαβητικούς τύπου 1 όσο και σε διαβητικούς τύπου 2 να ελαττώσουμε τις επιπλοκές, να μακρύνουμε τη διάρκεια ζωής και να την κάνουμε καλύτερη.
0: Από τα 16 έως τα 30 που τόσο έχει επεκταθεί πλέον η εφηβεία στα χρόνια μας, τι μπορεί να δούμε εκεί?
1: Συνήθως σε ασθενείς αυτής της ηλικίας μέχρι το τέλος της εφηβείας ο διαβήτης ο οποίος εμφανίζεται είναι ο σαχαρόδης διαβήτης τύπου 1. Ο σαχαρόδης διαβήτης τύπου 1 συνήθως έχει οξία εισβολή, ξεκινάει με πολύ υψηλές τιμές ζαχάρου, τα παιδιά τα οποία εμφανίζουν αυτό τον τύπο διαβήτη έχουν ξεχάθαρα συμπτώματα, έχουν πολύ διψία, διψάνε πολύ, έχουν πολύ ουρία, πηγαίνουν πάρα πολύ συχνά στην τουαλέτα, έχουν πολυφαγία, δηλαδή θέλουν να τρώνε συνέχεια. Και παρόλο που τρώνε συνέχεια, έχουν απώλεια βάρους. Μερικές φορές μπορεί να αναφέρουν συμπτώματα όπως θόλωση της όρασης. Ενώ μια βαριά επιπλοκή, μηνυτικά επικίνδυνη για τον ίδιο τον οργανισμό και για τη ζωή του παιδιού, είναι μια κατάσταση που λέγεται διαβητική κετοξέωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί με έντονο κοιλιακό άλκος και εμέτους. Συνεπώς, γονείς, εφόσον δουν τα παιδιά τους να έχουν τέτοια συμπτώματα, θα πρέπει το συντομότερο να απευθύνονται σε συνάδελφο παιδίατρο ή παθολόγο, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, για να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο.
0: Στα 30 με 50...
1: Συνήθως στις ηλικίες αυτές έχουμε το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 δεν δίνει απαραίτητος κάποια συμπτώματα, γιατί η υπεργλυκαιμία η οποία παρατηρείται, δηλαδή η αύξηση του ζαχάρου, είναι ήπια και συνήθως δεν κάνει επιπλοκές έτσι ώστε να το παρατηρήσουμε. Και είναι συνήθως μια τυχαία παρατήρηση στον προγραμματισμένο μας προληπτικό έλεγχο. Αυτό που συνήθως βλέπουμε είναι ότι καθώς περνάνε τα χρόνια, από τη μία εξέταση στην άλλη οι τιμές του ζαχάρου ανεβαίνουν. Συνήθως αυτό γίνεται παράλληλα με την αύξηση του βάρους του ασθενούς μας και γενικώς η πορεία από την έναρξη του διαβήτη μέχρι να γίνει κλινικά έκδηλος και να δώσει συμπτώματα συνήθως παίρνει αρκετά έτη. Σε αυτά τα έτη έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις. Υπάρχουν ενδιάμεσες τιμές ζαχάρου, αυτό που χαρακτηρίζεται προδιαβήτης, και για να πούμε κάτι πρακτικό, ίσως ένα νούμερο για τους τηλεθεατές μας, μια τιμή ζαχάρου ανάμεσα στο 101 μέχρι 125 θεωρείται ότι είναι προδιαβήτης και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές είναι να κάνουμε μια εξέταση που λέγεται καμπύλη για να δούμε μήπως ορίζουμε το διαβήτη με κάποιον άλλο τρόπο. Θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον παθολόγο μας ή ακόμα και έναν διαβητολόγο για ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να περιορίσουμε την πιθανότητα ο προδιαβήτης να εξελιχθεί σε διαβήτη. Και αυτό φαίνεται να σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και με την προσεκτική διατροφή. Αυτό το οποίο προτείνεται, υπάρχουν πάρα πολλές δίαιτες οι οποίες κυκλοφορούν, κετονικές δίαιτες, διαλυματικές δίαιτες. Αυτό που προτείνουν όλες οι διεθνείς εταιρείες είναι ότι προκειμένου να πετύχουμε απώλεια βάρους θα πρέπει να πετύχουμε καθαρό ενεργειακό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε περισσότερη δραστηριότητα ή καταναλώνουμε περίπου 500 θερμίδες λιγότερες από αυτές που καταναλώναμε ήδη, με όποιον τρόπο και αν το κάνουμε, σε ένα ή σε πολλά γεύματα, σε λίγες ώρες ή σε όλο το 24ωρο, το αποτέλεσμα θα είναι ευνοϊκό και αυτό, η απώλεια βάρους μαζί με την αυξημένη φυσική δραστηριότητα φαίνεται ότι είναι το καλύτερο μέτρο που έχουμε προκειμένου να προλάβουμε την εξέλιξη του προδιαβήτη σε διαβήτη. Σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών όπως ιδίως οι παχύσαρκοι, γυναίκες οι οποίες είχαν διαβήτη κύησης ή σε άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών, η χρήση μετφορμίνης του πρώτου φαρμάκου που χρησιμοποιούμε για τους διαβητικούς μας ασθενείς φαίνεται να έχει βοηθήσει στο να μην εξελιχθεί ο προδιαβήτης σε διαβήτη.
0: Μετά τα 50?
1: Μετά τα 50, το συνήθως η διάγνωση του διαβήτη είναι διάγνωση η οποία γίνεται σε τυχαίο έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον κάνουμε τη διάγνωση, θα πρέπει, όπως είπαμε και προηγουμένως, να κοιτάξουμε, να ρυθμίσουμε και όλους τους άλλους παράγοντες που κάνουν βλάβη στα αγγεία. Επίσης, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κάποια φάρμακα, όπως η κορτιζόνη ή άλλα φάρμακα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εμφάνιση του διαβήτη. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τη λήψη κορτικοειδών ή άλλων φαρμάκων, ιδίως αν πάσουμε από κάποιο ρευματολογικό νόσημα, γιατί αυτά τα φάρμακα μπορεί να τροποποιήσουν και να βοηθήσουν να αλλάξουν την ποιότητα της ζωής. Δεν θα είναι λόγος να τα διακόψουμε. Θα πρέπει επίσης, σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ συνηθισμένη η λήψη φαρμάκων τα οποία παίρνουμε για τη χοληστερίνη, στατίνες. Μία παραδεκτή παρενέργεια της λήψης των στατινών είναι ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό τις τιμές της γλυκόζης και να τις ανεβάσουν. Θέλω βεβαίως εδώ να σημειώσω ότι η διεθνής κοινότητα, η ιατρική κοινότητα, έχει δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση ότι ο ασθενής ο οποίος λαμβάνει στατίνες θα πρέπει να συνεχίσει να τις παίρνει για τι προσφέρουν μακροχρόνιο όφελος, ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ζαχάρου. Αυτό όμως θα πρέπει λίγο να το λαμβάνει υπόψη του ο γιατρός ο οποίος τον παρακολουθεί, γιατί έχουμε επιλογές στατινών οι οποίες έχουν πιο ουδέτερη επίδραση στις τιμές του ζαχάρου και θα πρέπει να προτιμώνται σε ανθρώπους, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν προδιαβήτη.
0: Για να τα πετύχουμε όλα αυτά σε κάθε ηλικία, ο καθένας έχει αναπτύξει τώρα τις κεραίες του, θα χρειαστεί να επισκεφθούμε τον γιατρό και θα ήθελα, για να βγάλουμε και αυτό το πέπλο του φόβου ότι θα επισκεφθώ ένα διαβητολόγο τι θα γίνει, θέλω να μας πείτε, όταν έρχεται ένας ασθενής, τι εξετάσεις του κάνετε?
1: Όταν έρχεται ένας ασθενής, καταρχάς θα πρέπει να τον δούμε και να πάρουμε το ιστορικό του, να ρωτήσουμε ποια είναι η λυπή του αγωγή, τι προβλήματα έχει, και θα δώσουμε έναν εργαστηριακό έλεγχο. Εφόσον η διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη υπάρχει ήδη, θα προχωρήσουμε σε μια κλινική εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει τη μέτρηση της πίεσης, να δούμε αν έχει πρόβλημα και από εκεί. Μπορούμε να κάνουμε ένα καρδιογράφημα και ανάλογα με τα ευρήματα θα μπορούσαμε να τον παραπέμψουμε σε καρδιολόγο. Στις εξετάσεις τις οποίες θα δώσουμε περιλαμβάνεται έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας, καθώς πρώιμες βλάβες του διαβήτη εμφανίζονται από τα νεφρά. Οι διαβητικοί μας ασθενείς θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το έτος να επισκέπτονται οφθαλμίατρο, προκειμένου να βγουν μπροστά από τις επιπλοκές. Εξαιρετικά σε παλαιότερες περιόδους ο διαβήτης σε παλιότερες εποχές ήταν το πιο συχνό αίτιο τύφλωσης, αλλά μπορούμε να το προλάβουμε και τις αρχόμενες βλάβες εφόσον έχουμε την τακτική παρακολούθηση η οποία πρέπει. Επίσης, κάτι που πολλές φορές οι συνάδελφοί μας δεν κάνουν είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα πόδια των διαβητικών. Ο διαβήτης κάνει αυτό που λέγεται περιφερική νευροπάθεια και η απλή εξέταση των ποδιών μπορεί να γίνει κλινικά και να προσφέρει σημαντικά ωφέλη πρόληψης, έτσι ώστε να μην έχουμε μεγαλύτερες επιπλοκές στους διαβητικούς μας ασθενείς από τα κάτω άκρα.
0: Δεν ακούγονται και πολύ δύσκολες αυτές οι εξετάσεις ή ο έλεγχος. Βλέπω όμως ότι εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες. Δηλαδή εσείς από εκεί και πέρα παραπέμπτε και σε άλλους γιατρούς για να κλείσετε το παζλ, το φάκελο του διαβητικού.
1: Ο διαβητικός είναι ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να κάνει επιπλοκές από διάφορα όργανα. Επίσης, πολλές φορές μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθεια και άλλων ειδικοτήτων συναδέλφων. Είναι δεδομένο ότι ο καρδιολόγος είναι ένας βασικός μας σύμβουλος, ο οφθαλμίατρος θα εξετάσει τα μάτια των διαβητικών. Εφόσον έχουμε επιπλοκές οι οποίες παραπέμπουν σε νευροπάθειες, θα μπορούσαμε να χρειαστούμε την ανάγκη νευρολόγου. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που πολλές φορές δημιουργεί άγχος, όρος diabetes distress. Το άγχος που σχετίζεται με ένα χρόνιο νόσημα δεν χρησιμοποιείται πολύ, αλλά είναι υπαρκτό πρόβλημα. Μερικές φορές η καλή ρύθμιση των ασθενών μπορεί να περνάει από την καλή ρύθμιση της ψυχικής τους υγείας σε συνεννόηση είτε με κάποιον ψυχολόγο είτε με κάποιον ψυχίατρο. Εφόσον φτάσουμε να έχουμε επιπλοκές από τον νεφρό, θα μπορούσαμε να έχουμε την ανάγκη να συνεννοηθούμε με τον νεφρολόγο, όχι για να φτάσουμε στο επίπεδο της αιμοκάθαρσης, αλλά προκειμένου να το αποφύγουμε, γιατί λύσεις υπάρχουν.
0: Η προσεκτική διατροφή, όπως είπατε πολύ εύστοχα, και η άσκηση, η γυμναστική, που μαζί με την υπόλοιπη θεραπεία έρχονται να αγκαλιάσουν τον ασθενή για να μην οδηγηθεί γρήγορα σε επιπλοκές. Ποιος δίνει τις σαφείς οδηγίες, γιατί πάντα υπάρχει, ναι, τι δίαιτα να κάνω. Ποιος θα ενημερώσει για αυτά, ο γιατρός, διατροφολόγος, κάτι άλλο, ή τι γυμναστική να προτιμήσω. Να τρέχω πάνω στο βουνό, στην παραλία, να πάω σε γυμναστήριο.
1: Για το κομμάτι της διατροφής προτείνεται το μόνο το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες. Απλοί υδατάνθρακες είναι η ζάχαρη, είναι η φρουκτόζη, είναι και το μέλι, τα οποία πρέπει να αποφεύγονται. Κατ' εξαίρεση μια πολύ μικρή ποσότητα από μέλι, ένα μικρό κουτάλι του γλυκού θα μπορούσε να προσφέρει λίγη γλύκα, λίγη γεύση στο πρωινό του διαβητικού ασθενή. Οι σύνθετοι όμως υδατάνθρακες, το μακαρόνι, το ρύζι, οι πατάτες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην διατροφή του ασθενούς. Συνήθως ο διαβητολόγος τους ή σε συνεννόηση με κάποιο διατροφολόγο θα μπορούσε να τους δώσει ξεκάθαρες οδηγίες. Όσον αφορά τώρα την άσκηση, αυτό το οποίο προτείνεται στους περισσότερους διαβητικούς ασθενείς είναι ότι θέλουμε να έχουμε μία άσκηση περίπου 2,5 ώρες τη βδομάδα, η οποία να είναι κατανεμημένη σε τουλάχιστον 3 ημέρες και να μην έχουμε κενά μεγαλύτερα των 2 ημερών από τη μία άσκηση στην επόμενη. Ζητάμε επίσης στους νεαρότερους ασθενείς, στους ασθενείς ηλικίας κάτω των 65, να κάνουν ένα πρόγραμμα ασκήσεων ενδυνάμωσης μυών. Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα πιλάτες ή ακόμα και τα κλασικά βάρη, ασκήσεις αντίστασης, τα οποία αυξάνουν το βασικό μεταβολισμό, ο οποίος χαλάει με την πάροδο της ηλικίας. Σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς προτείνονται κάποιες ασκήσεις ισορροπίας, οι οποίες και βελτιώνουν τον τρόπο που θα μπορούν να κινηθούν, αλλά διατηρούν και το βασικό μεταβολισμό σε αυτή την ηλικία. Κάποιες άλλες ασκήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους ασθενείς μας, έτσι ώστε να κρατάνε το μεταβολισμό τους καλά και να πετυχαίνουν καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου τους.
0: Κλείνοντας, για τον ζαχαρό διαβήτη, πραγματικά υπάρχει κι άλλος διαβήτης.
1: Σαχαρώδης διαβήτης ονομάστηκε έτσι γιατί υπάρχει παρουσία ζαχάρου στα ούρα. Υπάρχουν και άλλες μορφές διαβήτη, ουσιαστικά που έχουμε μεγάλες ποσότητες ούρων χωρίς την παρουσία ζαχάρου, όπως ο άπιος διαβήτης.
0: Πάντα, έστω και αν είναι αντένδειξη και θα μας μαλώσετε, εμείς θέλουμε να κλείνουμε γλυκά τη συνάντησή μας. Ίσως και πικρόγλυκα θέλουμε να μας αναφέρετε επιγραμματικά τις επιπλοκές τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε αν δεν πάμε έγκαιρα στο διαβητολόγο και αν δεν ακολουθήσουμε τις οδηγίες που τόσο αναλυτικά μας είπατε, και στο τέλος να μας γλυκάνετε με την θεραπεία της νόσου, την κλασική, την μοντέρνα, και μια θεραπεία η οποία περιμένουμε και είναι πολλά υποσχόμενη, όπως και τη νέα μόδα της εποχής μας, ότι κάποια φάρμακα του ζαχαρώδη διαβήτη είναι και κατά της παχυσαρκίας. Ξεκινάμε λοιπόν με την πικρή γεύση και καταλήγουμε γλυκά.
1: Ο διαβήτης, όπως είπαμε, κάνει επιπλοκές οι οποίες αφορούν αγκία κατά κύριο λόγο, αλλά και νεύρα. Μπορούμε να έχουμε εξαιτίας του διαβήτη αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικών, η πιθανότητα εμφάνισης εμφραγμάτων, αλλά και η πιθανότητα εμφάνισης στένωσης καροτίδων, περιφερικής αγκιακής νόσου που ο ασθενής δυσκολεύεται να περπατήσει, περπατάει και αισθάνεται ότι κόβονται τα πόδια του. Μπορεί να έχουμε επιπλοκές από τα μάτια, του τύπου της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Μπορεί να έχουμε επιπλοκές από τα νεφρά, μπορεί να έχουμε την διαβητική περιφερική νευροπάθεια που μπορεί να καταλήξει στο διαβητικό πόδι που φτάνει μέχρι και σε ακροτηριασμούς. Όλα αυτά όμως τα απειλητικά, έχουμε την ευτυχία σήμερα να έχουμε πολλά όπλα να τα αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς ο ασθενής, για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να μας αισθάνεται σαν φίλους και να σκέφτεται ότι με αυτά που κάνουμε, αυτά που κάνει, το να παίρνει κάθε μέρα ένα φάρμακο, το να προσέχει τι θα φάει, την κάνει την παραχώρηση όχι σε μας, αλλά την κάνει την παραχώρηση στο μελλοντικό του εαυτό για να κερδίσει κάτι. Έχουμε την τύχη σήμερα να διαθέτουμε φάρμακα που δεν είχαν οι συνάδελφοί μας παλιά, όπως η SGLT2 αναστολής που είναι χάπια, και τα GLP-1 ανάλογα, τα οποία πέρα από το να ρυθμίζουν καλά το διαβήτη και να ελαττώνουν την πιθανότητα επιπλοκών μέσω της ρύθμισης του ίδιου του ζαχάρου, να πετυχαίνουν να ελαττώνουν επιπλοκές από μόνα τους, σε σημείο που κάποια από αυτά να χρησιμοποιούνται πλέον και σε ασθενείς που έχουν ιδίως SGLT2, καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο, χωρίς να έχουν διαβήτη, και να τους βοηθούν να μην εξελίσσονται αυτά τα νοσήματα και να τα πηγαίνουμε καλύτερα. Κάποια από τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν σήμερα στη διάθεσή μας μας επιτρέπουν, πέραν των άλλων επιλογών, να έχουμε και μία θετική επίδραση στο βάρος, να χάνουμε δηλαδή κιλά. Αυτό, πέρα από την καλή ρύθμιση του ζαχάρου την οποία μπορούμε να πετύχουμε, φαίνεται να βελτιώνει και την ποιότητα ζωής των ασθενών μας, και επιπλοκές οι οποίες σχετίζονται με το αυξημένο βάρος, όπως είναι το σύνδρομο απνιών στον ύπνο και άλλες τέτοιες επιπλοκές. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν μικρότερο αποτέλεσμα, είναι δυσκεία που ανήκουν στην κατηγορία των αναστολέων των συμμεταφορέων νατρίου γλυκόζης, αλλά και ενέσιμα φάρμακα, γίνεται ευρύς δώρος, μεγάλος δώρος για φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν πολύ διάσημοι για να χάσουν βάρος, τα οποία είναι πράγματι αποτελεσματικά και βοηθούν τους ασθενείς μας να χάνουν βάρος, όντας επίσης πάρα πολύ αποτελεσματικά. Είμαστε επίσης τυχεροί, γιατί υπάρχουν πολλά υποανάπτυξη φάρμακα τα οποία περιμένουμε να έρθουν στο μέλλον, χάπια τα οποία θα έχουν δράση που θα βοηθά στο να χάνουμε βάρος και να ρυθμίζουμε πολύ καλά την γλυκόζη, με δράση αντίστοιχη με τα ενέσιμα που τόσο πολύ έχουμε ακούσει. Και έχουμε την ευτυχία στην κλινική μας το 424 να διαθέτουμε σε μία μελέτη ένα από αυτά τα σκευάσματα, τα οποία φαίνεται να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι τελικά σε αυτή τη μάχη του γλυκού, όπως είπατε, με το πικρό, έχουμε όπλα, έχουμε επιλογές, έτσι ώστε να καθυστερήσουμε τις επιπλοκές ή και να μην εμφανιστούν αυτές ποτέ.
0: Στην ταπεινότητά μου, θα μου δώσετε ένα τέτοιο φάρμακο για να απαλλαγώ από την παχυσαρκία?
1: Υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απώλεια του βάρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα, υπάρχουν τόσο δισκία όσο και ενέσιμες αγωγές, οι οποίες μπορεί να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να απολέσει κιλά. Οι επιλογές αυτές μπορούν να γίνουν, θα ήταν καλό να γίνονται με την κατάλληλη ιατρική συμβουλή, γιατί δεν υπάρχει φάρμακο το οποίο να είναι χωρίς επιπλοκές, και άρα η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται πάντα με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι τηλεθεατές μας, γιατί μερικές φορές μπορεί να ακούγονται πολλά πράγματα και πολύ ευνοϊκά για φάρμακο που πήρε ο γείτονας, για κάποιον άλλον που πήρε ένα φάρμακο και έχασε πολλά κιλά, αλλά αυτά θα πρέπει να δίνονται σε αυτούς που πρέπει. Δεν είναι όλα κατάλληλα για όλους.
0: Τελικά ο ζαχαροδιαβητικός θα μπορεί να φάει ένα γλυκάκι, λίγο σταφυλάκι, λίγο καρπουζάκι, να πάρει ένα γύρο χωρίς να υπενθυμίσω, να φυτρώσει ένα γυρόδεντρο μέσα του, όπως λέγαμε στα φοιτητικά μας χρόνια?
1: Οι οδηγίες μας για το τι πρέπει να κάνουμε είναι ξεκάθαρες. Από την άλλη, ο διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος, οπότε εμείς δεν μπορούμε να είμαστε περιοριστικοί. Η συμβολή μας είναι στο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το οποίο μπορούν, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη ζωή τους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η διατροφή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της συμβολής τους, αλλά είναι αντιληπτό ότι δεν μπορούμε να μένουμε συνέχεια σε απαγορεύσεις. Και προφανώς μία μικρή παραβίαση σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει το στόχο. Και ο στόχος δεν είναι να έχουμε μόνο και συνέχεια συγκεκριμένες τιμές ζαχάρου. Ο στόχος είναι να αποφύγουμε τις επιπλοκές. Και προφανώς η ψυχική υγεία και η σωματική και ψυχική ηρεμία βοηθούν σε αυτό. Αυτό που λέω όμως στους ασθενείς μου είναι ότι μπορείτε να κάνετε κάποια παραβίαση, αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι μία μικρή παρεκτροπή και δεν μπορεί να γίνει μία καθημερινότητα.
0: Πολύ γλυκές ευχαριστίες από όλους μας σε μία τέτοια δύσκολη χρόνια και με επιπλοκές πάθηση, που μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε στο σώμα και σε κεντρικά και ζωτικά όργανα. Απλοποιήσατε αυτό τον μύθο που αφορά την δίαιτα, τη γυμναστική, τα φάρμακα, την ινσουλίνη. Δώσατε μεγάλη αισιοδοξία για τις νέους τρόπους αντιμετώπισης που δεν έχουν καμία σχέση με τότε που ξεκινήσατε ως φοιτητής και ως ειδικότητα πριν περίπου 30 χρόνια. Και ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως είπα, και με γλυκιά και η γλυκύτητα μεγάλη για την παρουσία σας σήμερα.
1: Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που είχα να απευθυνθώ στους τηλεθεατές σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κοντά τους υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι στους οποίους θα μπορούσαν να απευθυνθούν. Δεν πρέπει να φοβούνται ούτε να κρύβονται, γιατί όποιο και αν είναι το πρόβλημα που έχουν, υπάρχουν λύσεις και οι συνάδελφοι είναι εκεί κοντά για να τους τις προσφέρουν.
0: Εμπρός λοιπόν για ένα γλυκάκι, φίλοι μου τηλεθεατές και όσοι έχουν ζαχαρό διαβήτη, με τις ευλογίες του διαβητολόγου.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Κεφάλαιο 17. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολην και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου είναι η συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά δε το Ιωθός, το Παύλο, εισήλθε προς αυτούς και επί Σάββατα 3 διελέγει το αυτής από τον γραφόν, διανοίγων και παρατηθέμενος ότι τον Χριστόν έδι παθήν και αναστήνε εκ νεκρών και ότι ούτως εστίν ο Χριστός Ιησούς, ον εγώ καταγγέλω ημίν. Και έτινες εξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα. Των δε σεβωμένων Ελλήνων, πολύ πλήθος γυναικώντε των πρώτων, ουκολίγε. Ζηλώσαντες δε οι απειθούντες Ιουδαίοι και προσλαβόμενοι των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες, εθορύβουν την πόλη. Επιστάντεστε τη οικία η άσονος, εζήτουν αυτούς αγαγίνης των δήμων. Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυρον τον Ιάσονα και την ασαδερφούς επί τους πολιτάρχας. Βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες, ούτι και ενθάδε πάρισιν, ους υποδέδεκτε Ιάσον. Και ούτι πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσουσι, βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησούν. Ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα και λαβώντες το ικανόν παρά του Ιάσονος και των λοιπόν απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδερφοί ευθέως δια της νυχτός εξέπεμψαν τον δε Παύλον και τον Σύλλαν εις Βέριαν. Ήτινες παραγενόμενοι στην συναγωγή των Ιουδαίων απίεσαν. Ούτε δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη, ήτινες εδέξαντο των λόγων με τα πάσης προθυμίας. Το καθημέραν ανακρίνονται στας γραφάς ή έχει ταύτα ούτως. Πολλοί μενούν εξ αυτών επίστευσαν και των Ελληνίδων γυναικών, των ευσχημόνων και ανδρών ουκολίγη. Ως δε έγνουσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία κατηγγέλει υπό του Παύλου λόγος του Θεού, ήλθον κακοί σαλεύοντες τους όχλους. Ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειλαν οι αδερφοί, πορεύεστε ως επί την θάλασσαν, υπέμενον δε ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος εκεί. Οι δε καθιστώντες τον Παύλον ήγαγον αυτόν έως Αθηνών και λαβώντες εντολήν προς τον Σύλλα και Τιμόθεον, ή να οστάχιστα έλθωση προς αυτόν, εξίεσαν.

Το κείμενο που ακούσαμε, με πιο απλά λόγια, αφού επέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά τη συνήθειά του, ο Παύλος τους επισκέφθηκε και επί τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τα σγραφάς και τα σερμίνευε εξηγών ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. «Αυτός ο Ιησούς», έλεγε, «που εγώ σας κηρύττω, είναι ο Μεσσίας». Μερικοί από αυτούς επίστησαν και προσεκολύθησαν εις τον Παύλον και τον Σίλαν, και επίσης μεγάλος αριθμός από θεοσεβείς Έλληνας και πολλάς γυναίκας καλής κοινωνικής τάξεως. Αλλοί Ιουδαίοι εκείνοι που δεν επίθοντο εζηλοτύπησαν, επήραν μερικούς χυδαίους ανθρώπους από την αγορά και αφού οργάνωσαν οχλαγωγία, εθορυβούσαν εις την πόλη. Ήρθαν εις το σπίτι του Ιάσονος και του εζητούσαν δια να τους οδηγήσουν εις τη συνέλευση της πόλεως. Αλλά επειδή δεν τους ευρήκαν, έσυραν τον Ιάσονα και μερικούς αδερφούς εις τους άρχοντας της πόλεως και εφώναζαν. «Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήλθαν και εδώ, και ο Ιάσον τους έχει υποδεχθεί».

και επίσης από τα σεληνίδας γυναίκας της καλής τάξεως και από τους άνδρας όχι ολίγοι. Μόλις έμαθαν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης ότι και εις την Βέρειαν εκηρύχθηκε υπό του Παύλου λόγος του Θεού, ήλθαν και εκεί για να ξεσηκώσουν τον όχλον. Τότε οι αδερφοί έστειλαν αμέσως τον Παύλο προς την κατεύθυνση της θαλάσσης, ενώ ο Σίλας και ο Τιμόθεος παρέμειναν εκεί. Οι οδηγοί του Παύλου τον έφεραν μέχρι Αθηνών και αφού έλαβαν εντολήν δια των Σίλαν και των Τιμόθεων να έλθουν όσο το δυνατόν ταχύτερον, ανεχώρησαν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ονομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους οδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τε σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρη η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινος ασκώσεν πάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου.
3: Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντε με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσαν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμεν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών.
3: εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέσι σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμα σε σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας ηγεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντες σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσουσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρεται τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεις σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νίστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην ηκεσίανος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλελευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή στη

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακόντων διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν

Αμήν. Σώσουν, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους ηχθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτια των τρόπαιων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυνται, μη παρήδησε καθήτες σε κησές ημών πανίμπτη Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσα βασιλεύειν και χορήγην αυτή ορονόθην την νίκην, διότι έδωκε στο Θεό μόνη ευλογία.

ψυχή μου. Ούκαι εσωτερή αυτό εν το Θεό αυτού, σι δε Κυρίν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος συνελήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσου με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρέντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου Σιδρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επί με τη χείρα σου. Ούκαι συνείασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκαι σερήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επί με. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Καταλοιπόρησε και κατά κάθε νέα σου τέλους όλοι την ημέναν σκετροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστην εμπεγμάτων και ουκ έστην ίεσιν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαραντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και ίγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλη σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ ο Δέος οίκω φως ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε λύπησα εσείς ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθύν επόδες μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγας έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επέρ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποτιδόντες με κακάν διαγαθών ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούστησε από μου, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απούστησε από μου, πρόσκες εις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώς η σάρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησεν του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της στρομνής μου εν της όρθρες αμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε σημάτων εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτήσονται εις χείρας ρομφαίας, με ρίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσιο στη δέησή μου. Ότι επλήστηκε ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην με το κατεφαινόν των Ισλάκων, εγνήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέπνονται σε τάφο, ον ουκ εμνήσθης έτη και αυτοί έτσι σχερός απόστησαν. Έθεν το με ελάγοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επισυρήθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επεμέ. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και

και ξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα να διαπέτασα προσέ τα σκύρες μου. Μη τις νεκρής πίστης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμεδήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα να ταιριάσουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελευθέτων οποιών σου η προσευχή μου πλήνων το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Το λυτρούμενον εκφρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέηκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σουδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέκουσιν αντολέα αποδεσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη το τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύες άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησιμένη και η ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εξ κρίση μετά του δούλου σου.
Εισάγουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντικε ότι σε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινές θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπερχαιών αλευκανθήσου με. Ακουτίζ με εγαλίεσιν και αφροσύνην, αγαλιάσουν δε ασθέτε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επί μου. Απόδοζο με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσία έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί του θυσιαστηριών σου Μόσχους.

Αμήν. Θεόν θελαμβών την δύναμη νόσιε της ύπρος ευχή τους δαίμονας απείλασας και νόσους των ανθρώπων θεραπεύεις αξιάγαστε Γρηγόριε θαυματουργός δε επωνόμασε την κλίσιν εκ των έργων κομισάμενος.

Πόθενα απάρξουμε τους αγώνας εξηφαίνινο τάλας καθορών τα πολλά και υπερθαύμαστα πράγματα. Εάν από το βίο του οσίου εγχειρήσω το σύνολον ουκ ισχύω. Πάντα γάρ νουν υπερβαίνει ο ένθεος βίος αυτού. Εάν από το θαυμάτων και εν τούτο λοιπόν εσκυνθήσουμε υπέρ την ζάμων υπάρχοντα. Δια τούτο ακούει θαυματουργός την κλίση εκ των έργων κομισάμενος.

Τη δεκάτη του αυτομηνός μνήμη του εναγίης πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Άσου του Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 485 μαρτύρων των ενικοπόλη της Αρμενίας μαρτυρισάντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Βιάνορος και Σιλουανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου του Εξάρδεων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μυρίων Πατέρων ους διαπυρός και θανάτου βιαίου παρέδωκε ο Θεόφιλος ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας δια Ισίδωρον των Πρεσβύτερων. Τη αυτή ημέρα η σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν της Βεάτου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε, ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθημένος αν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακτηνέ ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ηλπίσμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τάργα των χειρός σου μη παρήδης. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον σαν ομοίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφησε μη τον φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμην των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτη αιώνες αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των χεροβήμ και των δοξωτέρα συγκρίτους Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ρίγκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμού μου Αγίας Δημητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επορανίων δυνάμνων σωμάτων ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπαστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιλίδιας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αναγίης Τρόσιμων Γρηγορίου Επισκοπού Άσου, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των

Φίλοι μας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος. Ιουλίου 138. Πεθαίνει ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας και λάτρης των γραμμάτων και της τέχνης Πόπλιος Έλιος Αδριανός. Το ενδιαφέρον του για τις επαρχίες συνετέλεσε στην κατασκευή πολλών έργων σε ελληνικές πόλεις και στην κατασκευή πολλών αδριάντων του Αυτοκράτορα από τις ελληνικές πόλεις. Προς τιμήν του οι Αθηναίοι έκτισαν την πύλη του Αδριανού, όπως ακόμη ονομάζεται, όταν ήλθε να εγγενιάσει τον ναό του Ολυμπίου Διός. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια θριαμβική αψίδα.

0: 10 Ιουλίου 1774. Υπογράφεται η συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, η οποία επέτρεπε στα ελληνικά πλοία να πλέουν υπό ρωσική σημαία. Τούτο ωφέλησε τα μέγιστα την ανεπτυγμένη εμπορική ναυτιλία των Ελλήνων, η οποία πλούτησε κατά τη Γαλλική Επανάσταση και τον Ναπολεόντιο αποκλεισμό. Επειδή δε λόγω των Αλγερινών πειρατών όπλησαν οι Έλληνες τα πλοία τους κατά την Ελληνική Επανάσταση, ο εμπορικός ελληνικός στόλος αυτομάτως μετετράπη σε πολεμικό. Εκτός αυτού, οι Έλληνες ναυτικοί με την ελεύθερη επικοινωνία τους με τους Ευρωπαίους κατανόησαν ότι η Τουρκία δεν ήταν ακαταμάχητη.
1: Ιουλίου 1871 γεννιέται ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Μαρσέλ Προύστ, ο μεγαλύτερος της εποχής του. Στο κλασικό έργο του «Αναζητώντας το χαμένο καιρό» προσπάθησε να μορφοποιήσει υποδείγματα και σχέσεις που αποσυνθέτονταν ακόμη και τη στιγμή που σχηματίζονταν στη σκέψη. Απεσιόδοξος, καθώς πίστευε ότι η ζωή είναι χωρίς νόημα, προσπάθησε να δει τα πράγματα κατά τύχη.
0: Ιουλίου 1895 γεννιέται ο γερμανός συνθέτης Καρλ Όρφ, δημιουργός του Κάρμινα Μπουράνα. Στο έργο του θα αναβιώσει τη μεσαιωνική μουσική και θα αποδώσει μουσικά την αγωνία του ανθρώπου για την τύχη του κόσμου κάτω από την απειλή της ατομικής βόμβας.
1: Ιουλίου 1909 πεθαίνει στην Οδυσσό ο μεγαλέμπορος Παναγιώτης Παυλίδης, αφήνοντας τεράστια περιουσία, 200.000 ρούβλια, σε διάφορα ευαγή ιδρύματα της πατρίδος του, τραπεζούντας.
0: Ιουλίου 1968 επιτυγχάνει η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 10 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων των ενικοπόλη της Αρμενίας μαρτυρισάντων, των Αγίων μαρτύρων Βιάνουρος και Σιλουανού, του Αγίου μάρτυρος Απολωνίου του Εξάρδεων, των Αγίων Μυρίων, δηλαδή των 10.000 οσίων των Ενσπηλέης και Σκήτες της Νητρίας κατοικούντων, του Οσίου Αντωνίου του Ρώσου, του Εντοάθου Ασκήσαντος, εν έτη 1012 και ανεγείραντος την Περικαλή Λάβραν εις το Κίεβον. Μεταξύ των μεγάλων και αναρριθμήτων δωρεών, τις οποίες αυθόνως επιδαψιλεύει ο Θεός στην Ορθόδοξο Εκκλησία μας, είναι και η λαμπρότης των Αγίων. Όχι μόνο στους ουρανούς, αλλά και στην γη, με τις εξαίσιες θαυματουργίες που τελούν με την Θεία Δύναμη. Διότι ο Κύριος, όσους τον δοξάζουν με ενάρετη ζωή και υψηλή εισάγγελη πολιτεία, τους αντιδοξάζει και εν όσο βρίσκονται εν ζωή, αλλά και μετά θάνατον, και το όνομά τους μένει αιώνιο. Δίκαιη γάρ εις τον αιώνα ζώσει. Μια τέτοια φωτεινή μορφή, έναν ουράνιο άνθρωπο και επίγειο άγγελο, όπως τον χαρακτηρίζει το συναξάρι του, τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, τον Άγιο Αντώνιο τον Ρώσο. Γεννήθηκε στα τέλη του 10ου αιώνος, το 982 μετά Χριστόν, εποχή που είχε γενικευθεί ο εκχριστιανισμός των Ρώσων κατά την ηγεμονία του Βλαδιμίρου. Πατρίδα του Αντωνίου ήταν η πόλη Λιούμπιτσα, που βρισκόταν στην περιοχή της τότε ονομαστής πρωτευούσης του Ρωσικού κράτους, στο Κίεβο. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι ευσεβείς, οι οποίοι εμφύτευσαν στο γιο του τον θείο φόβο και την τήρηση των εντολών του Θεού. Έτσι ο Αντώνιος από τις παιδικής του ηλικίες διακρίθηκε για την αγάπη του στην αρετή. Λίγο αργότερα κατέκλυσε την καρδιά του ο ένθεος πόθος και η επιθυμία του φιλοθέου μοναστικού βίου. Με αυτά τα αισθήματα πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχε οργανωμένος μοναχικός βίος και διέλαμπαν θαυμαστοί πατέρες. Έφτασε στην βασιλεύουσα ως προσκυνητής των ιερών ναών και των μονών, επιθυμώντας να μονάσει. Εκεί όμως είχε την ευλογία να γνωρίσει και μοναχούς του όρου Σάθο και, μαθαίνοντας το ύψος και το μεγαλείο της πολιτείας των εκεί ασκουμένων μοναχών, αποφάσισε να τους ακολουθήσει. Η ζωή των αγιοριτών πατέρων, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί όντως εισάγγελη, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον νεαρό Αντώνιο. Ιδιαιτέρως τον εντυπωσίασε το αμέριμνο που κατόρθωσαν να επιτύχουν. Ούτε έσπερναν, ούτε θέριζαν, αλλά διέμεναν σε πρόχειρες καλύβες, χωρίς ιδιαίτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες, και ζούσαν ερημικό και ήσυχο βίο σαν πετινά της γης που τρεφόταν από τον ουρανό.

Όταν ο Αντώνιος έφτασε στο Άγιον Όρος, επισκέφθηκε τον Όσιο Θεόκτιστο, ηγούμενο της Μονής Εσφυγμένου, και τον παρεκάλεσε να τον δεχθεί και να τον συναριθμίσει στην ομίγυρη των αδελφών. Εκείνος, γέροντας με προορατικό χάρισμα, προβλέποντας την μελλοντική προκοπή του νέου και πως πολλούς θα έσωζε από την εξουσία του διαβόλου, τον δέχθηκε με χαρά. Ο νεαρός δόκιμος δεν διέψευσε τις προσδοκίες του. Με την υπομονή και την καρτερία του στην υπακοή και την άσκηση, έγινε τύπος και υπογραμμός εναρέτου διαγωγής του συμμοναστάς του. Και ύστερα από την τριετή δοκιμασία, έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα των μοναχών. Εκείνο τον καιρό όμως, τον γέροντά του αποκαλύφθηκε πως θέλημα Θεού ήταν να στείλει τον Αντώνιο στην πατρίδα του τη Ρωσία, γιατί τον προόριζε να γίνει ο διδάσκαλος του μοναχικού βίου. Και ο καλός μοναχός, υπακούοντας το θείο θέλημα και την προτροπή του γέροντός του Θεοκτίστου, χαιρέτησε με συγκίνηση τον ιερό Άθωνα και επέστρεψε στην πατρίδα του, το Κίεβο, για να ακολουθήσει με εμπιστοσύνη το θείο θέλημα. «Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι», παρακαλούσε με τον ψαλμοδό μπροστά στο μέλλον που άγνωστο και σκοτεινό προέβαλε μπροστά του. Ο Θεός που πράγματι κατευθύνει τη ζωή των πιστών του, τον οδήγησε σε τόπο ήσυχο, καλούμενο σπήλαιο, όπου κατοίκησε μόνος με μόνο τον Θεό, δαπανόμενος στην προσευχή και υπομένοντας τις κακουχίες της ασκήσεως. Εκείνο τον καιρό όμως, πέθανε ο ευσεβής ηγεμόν Βλαδίμηρος και στον θρόνο του ανήλθε ο Σβιαταπόλκος, γεγονός που προεκάλεσε αιματοχυσίες και ταραχές πολιτικές. Εξαιτίας της καταστάσεως αυτής, ο Αντώνιος έφυγε και πάλι στο Άγιον Όρος, έως ότου και πάλι ο γέροντάς του του διερμήνευσε το θέλημα του Θεού. «Θέλημα Θεού είναι τέκνον, ή να απέλθεις πάλιν εις Ρωσίαν, εις ψυχών πολλών σωτηρίαν». Προεφύτευσε μάλιστα γι' αυτόν πως θα γίνει πολλών μοναχών πατέρας και τον ξεπροβόδισε με την ευχή του. Ο Αντώνιος εγκαταστάθηκε και πάλι στο παλαιό του σπήλαιο και αγωνιζόταν για την κατάκτηση της τελειότητος με αδιάλειπτη προσευχή και σκληρή νηστεία. Η ακτιμοσύνη του και η κακοπάθειά του εντυπωσίαζε όσους τον γνώριζαν. Αλλά αυτή η ασκητική του διαγωγή ήλκησε κοντά του ζηλωτές νέους, οι οποίοι επιθυμούσαν να τον μιμηθούν ακολουθώντας την ασκητική του πολιτεία. Έτσι σχηματίστηκε η πρώτη μικρή συνοδεία. Εν τω μεταξύ, η αρετή του Αντωνίου έγινε γνωστή στους ανθρώπους και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη τη Ρωσία, τόσο ώστε και επίσημοι άρχοντες επισκεπτόταν τον Όσιο για να τον συμβουλευθούν και να πάρουν την ευλογία του. Μεταξύ των επισκεπτών στον Όσιο προσέτρεχαν και πολλοί νέοι, οι οποίοι ζητούσαν να τους δεχθεί κοντά του και να τους οδηγήσει στην οδό της σωτηρίας. Η μικρή συνοδεία μεγάλωνε και Όσιος ευχαριστούσε τον Θεό γιατί πλήθαινε τους αθλητάς της αρετής. Έτσι χρειάστηκε να μεγαλώσουν το σπήλαιο, να κτίσουν εν συνεχεία κελιά και να οικοδομήσουν εκκλησία για να λατρεύεται και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Λίγο αργότερα, η χαρισματική προσωπικότης του Οσίου Αντωνίου ήλκησε τόσους νέους ώστε χρειάστηκε να επεκτείνουν τη μονή και να ανοικοδομήσουν νέο ναό. Ο Όσιος θεωρούσε ότι η ευλογία του Άθωνος στάθηκε η καλή ζύμη και η καλή σπορά για τούτη την αύξηση. Η αρετή ελκύει τους καλοπροαιρέτους ανθρώπους όπως η χυμή των λουλουδιών της μέλισσες, και η πνευματική οικογένεια του Οσίου Αντωνίου μεγάλωνε και προέκοπτε στην αρετή με την ευλογία του Θεού και τις ευχές του γέροντος. Και ο Όσιος θύμιζε άμπελο ευθυνούσα ενδυσκλήτεση της μονής του, και η πνευματική υγεία του έμοιαζαν ως νεόφυτα ελαιών κύκλου της τραπέζης του. Η αύξηση του αριθμού των μοναχών έκαμε αισθητή την ανάγκη οικοδομήσεως μεγαλυτέρας μονής άνωθεν του σπηλαίου, ενώ αργότερα ο Όσιος ίδρυσε μία τρίτη μονή, την οποία κατέστησε και πάλι εργαστήριο αγιότητος των ασκουμένων μοναχών. Γιατί ο Αντώνιος δεν έμενε μόνο στην χαρά του πλήθους των αγωνιζομένων ασκητικός,
γνώριζε και την ευθύνη και τον κόπο και την θυσία που απαιτούσε το έργο αυτό. Θυσία και κόπο που επομιζόταν πρώτα ο ίδιος, με την ευθύνη να γίνει οδηγός όλων προς τον δρόμο του αγιασμού και της εντέλης σωτηρίας. Γι' αυτό και Όσιος νυχθημερών αγωνιζόταν με την προσευχή και την άσκηση, εξητώντας το έλεος του Θεού για τον εαυτό του, για τα πνευματικά του παιδιά και ύστερα για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Στην μακρά ασκητική του ζωή, ο Άγιος Αντώνιος πλείς τους κόπους και αγώνας κατέβαλε και αναρριθμεί τους πειρασμούς από τους δαίμονας αλλά και τους ανθρώπους δοκίμασε. Όμως δεν κάμφθηκε, ούτε ολιγόρησε. Πίστευε πως ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών, και κάτω από την κρατεά προστασία του νικούσε κάθε αντιξοότητα και πειρασμική δοκιμασία. Γι' αυτό και ο Θεός του χάρισε το χάρισμα να θαυματουργεί και να θεραπεύει. Και τόσα είναι τα παράδοξα που ενήργησε, ώστε καθώς σημειώνει το συναξάρι του, είναι αδύνατο να καταγραφούν. Σ' όλη τη γη της Ρωσίας τον ανέδειξε ο Θεός ιατρό άμυστο εις πάντας, αφού θεράπευε παραλυτικούς και δαιμονιζομένους και λεπρούς. Είχε μάλιστα ο Όσιος και το χάρισμα το προορατικό, όπως απεδείχθη πολλές φορές, μα και από την ατυχή έκβαση ενός πολέμου, την οποία προείδε και απεκάλυψε. Καθημερινά ήταν τα θαυμαστά γεγονότα στον βίο του Οσίου και την ιστορία της Μονής. Όταν κάποτε ήθελε να οικοδομήσει ναό στο όνομα της Θεοτόκου, η ίδια η Παναγία απέστειλε στον Όσιο τεχνίτες από την Κωνσταντινούπολη, στις οποίους μάλιστα προπλήρωσε το έργο. Ακόμη τους έδωσε οδηγίες και τους απεκάλυψε σε όραμα ολοκληρωμένο το ναό, σημειώνοντας και τις διαστάσεις του. Αλλά ήδη ο Όσιος πλησίαζε στα τέλη του. Η ζωή του έβαινε προς την δύση για να ανατείλει στην αιωνιότητα. Στον μακροχρόνιο βίο του κατεπάτησε την δύναμη του εχθρού και τον εχθρόν τελείως εξενεύρισε με την προσευχή, την καρτερία και την υπομονή του. Με χαρά τώρα ετοιμαζόταν να ενωθεί με τον Κύριό του στους ουρανούς, γιατί όλη η ζωή του ήταν μια διαρκής μνήμη θανάτου ως καθημέραν αποθνίσκων. Ο Όσιος προγνώρισε το τέλος του, κάλεσε τα πνευματικά του τέκνα και αφού έδωσε την ευχή του, άφησε τις τελευταίες του υποθήκες. Εκοιμήθη το 1073 σε ηλικία 90 ετών και ετάφη εκεί όπου ετέλησε τους ασκητικούς του αγώνας, στο Σπήλαιο, με την εντολή να μην αποκαλύψουν ποτέ οι μαθητέ του τον τάφο του. Η Αγία του Βιωτή ανέδειξε τον Όσιο Αντώνιο νέο πολιστή και καθηγητή της ερήμου και ποδηγέτη των μοναχών στη Ρωσία. Ενώ η ανεξιχνία στο Βουλή του Θεού κρύβει μέχρι τώρα το λείψανό του έως τις παλιγγενεσίες, οπότε θα υπαντήσει τον μεταδόξης ερχόμενο κριτή ζώντων και νεκρών.

Ενδεικτικό της αγιότητος του Οσίου Αντωνίου είναι και το εξής περιστατικό. Όταν επρόκειτο να χτίσουν το ναό της Θεοτόκου, δεν είχαν επιλέξει και ορίσει την τοποθεσία. Ο Όσιος μαζί με τους μοναχούς του και το θέμα αυτό το έκαμαν αντικείμενο προσευχής. Κατά την ώρα της προσευχής ο γέροντας άκουσε φωνή να του λέει «Αντώνιε, ζήτησε τι θέλεις να σου κάνω». «Κύριε», είπε ο Όσιος, «εάν σε ευαρεστώ, δείξε μου τον τόπο όπου πρέπει να χτιστεί ο ναός που θα οικοδομήσουμε. Σε παρακαλώ λοιπόν, ας κατεβεί δροσιά στον τόπο που ορίζεις και γύρω γύρω ας είναι στεγνή η γη, όπως έκαμες και με τον Κρητή Γεδεών». Ο Θεός δεν αγνόησε το αίτημα του δούλου του. Το πρωί του έδωσε το σημείο που ζήτησε. Ένας ορισμένος τόπος ήταν υγρός, ενώ γύρω γύρω η γη ήταν στεγνή. Την άλλη νύχτα ανέστρεψε το αίτημα ο Όσιος Αντώνιος. Ζήτησε από τον Θεό ο τόπος του ναού να είναι στεγνός, ενώ γύρω γύρω υγρός. Έτσι και έγινε. Ο τόπος όπου έμελε να χτιστεί ο ναός ήταν πράγματι στεγνός, ενώ γύρω παντού είχε πέσει δροσιά. Την τρίτη ημέρα ο Όσιος γέροντας όρισε την θέση του ναού καθώς και τις διαστάσεις του. Όταν έγινε γνωστός ο τρόπος της οριοθετήσεως του ναού, όλοι γονάτισαν και δόξασαν τον Θεό που τόσο τιμά τους Αγίους του, ώστε να ικανοποιεί τα αιτήματά τους και μάλιστα κατά τον θαυμαστό τρόπο που επιθυμούν. Αλλά αφού ο Θεός τιμά τους Αγίους του, πολύ περισσότερο οφείλουμε να τους τιμούμε εμείς. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τις μνήμες τους με τιμές και ιεροτελεστίες, γιατί ο έπαινος και η προς τους Αγίους τιμή είναι η αμοιβή της αρετής τους, αλλά και απόδειξη της αγάπης μας προς τον Δεσπότη Χριστό. Μα έχει και άλλη ωφέλεια η οποία αφορά εμάς προσωπικά. Ο περί τα καλά έπαινος τους ραθύμους διεγείρει και προζήλων και μίμησιν των αυτών παρακινεί.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Ηγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4, 5, 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, μη προκυρούτι κρίνετε έως ανέλθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών, και τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστο από του Θεού. Τα αυτά δε, αδελφοί, μετεσχημάτισα εις εμ' αυτόν και απολώδη ημάς, ή να εν εμήν μάθητε το μη υπερογέγραπτε φρονήν, ή να μη εις υπέρ του ενός φυσιούστε κατά του εταίρου. Τις γάρ σε διακρίνει, τι δε έχεις όου και έλαβες, ή δε και έλαβες τι καυχάσαι ως μιλαβών, ήδη και κορεσμένοι εστέ, ήδη επλουτίσατε, χωρίς ημών ευασιλεύσατε. Και όφελον γε ευασιλεύσατε, ή να και εμείς ημίν συμβασιλεύσουμε. Με πιο απλά λόγια, ώστε να μην κρίνετε τίποτε πριν από τον ορισμένο καιρόν, έως ότου έλθει ο Κύριος, ο οποίος θα φέρει στο φως τα πράγματα που κρύβονται στο σκοτάδι και θα φανερώσει τις σκέψεις των καρδιών. Τότε ο καθένας θα πάρει τον έπαινον του από τον Θεό. Αυτά, αδελφοί, εφήρμοσα εις τον εαυτόν μου και εις τον απολό προς χάριν σας, δια να διδαχθείτε με το παράδειγμα μας αυτό, να μην φρονείτε περισσότερο από ό,τι είναι γραμμένο, δια να μην υπερηφανεύεστε υπέρ του ενός έναντι του άλλου. Διότι ποιος σου δίνει την υπεροχή, τι έχεις που να μην το έλαβες, και εάν το έλαβες, γιατί καυχάσαι σαν να μην το είχες λάβει. Τώρα που είστε χορτασμένοι, τώρα πια έχετε γίνει πλούσιοι, χωρίς εμάς εγίνατε βασιλείς, και ήθε να είχατε γίνει βασιλείς, για να είμεθα κι εμείς βασιλείς μαζί σας.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 13, 44-54. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην. Ομοία εις την βασιλεία των ουρανών θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, ο νευρών άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πολύ και αγοράζει των αγρών εκείνων. Πάλι ομοία εις την βασιλεία των ουρανών ανθρώπου εμπόρο ζητούνται καλούς μαργαρίτας, ως ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην απελθόν πέπρα και πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Πάλι νομία εις την βασιλεία των ουρανών σαγίνη βληθήσει εις την θάλασσαν και εκ παντός γένους συναγαγούσι. Ειν ότε επληρώθη αναβιβάσαντες επί των αιγιαλών και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία τα δε σαπρά έξω έβαλον. Ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος. Εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων και βαλούσιν αυτούς εις την κάμενον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, συνήκατε ταύτα πάντα, λέγουσιν αυτό. Ναι Κύριε, ουδέ είπεν αυτής, δια τούτο πας γραμματεύς μαθητευθείς εις την βασιλεία των ουρανών, όμοιος εις την ανθρώπο οικοδεσπότη, ως της εγβάλει εκ του θησαυρού αυτού κενά και παλαιά. Και γένετο ότι ετέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας με τήρεν εκείθεν. Και ελθόν στην πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών. Με πιο απλά λόγια, η βασιλεία των ουρανών ομοιάζει με θησαυρόν ο οποίος είναι κρυμμένος σε χωράφι και τον οποίον κάποιος άνθρωπος όταν τον βρήκε τον έκρυψε και από τη χαρά του πηγαίνει και πολύ όσα έχει και αγοράζει το χωράφι εκείνο. Πάλι η βασιλεία των ουρανών ομοιάζει με έμπορον ο οποίος ζητεί καλά μαργαριτάρια. Όταν δεν βρει ένα πολύτιμο μαργαριτάρι πηγαίνει και πολύ όσα έχει και το αγοράζει. Πάλι ομοιάζει η βασιλεία των ουρανών με ένα δίχτυ που το έριψαν στη θάλασσα και μάζεψε κάθε είδος ψάρια. Όταν εγέμισε, το έφεραν εις την ακτήν. Εκάθισαν δε και μάζεψαν τα καλά σε αγγεία, τα δε σάπια τα πέταξαν. Το ίδιο θα συμβεί και κατά τη συντέλεια του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι και θα χωρίσουν τους πονηρούς από τους δικαίους και θα τους ρίψουν εις το καμίνι που καίει. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς. Καταλάβατε όλα αυτά? Αυτοί του λέγουν ναι Κύριε. Και εκείνος τους είπε, δια τούτο κάθε γραμματεύς ο οποίος διδάχθηκε τα περί της βασιλείας των ουρανών ομοιάζει με άνθρωπον οικοδεσπότην ο οποίος βγάζει από το θησαυρό του καινούρια πράγματα και παλιά. Όταν ο Ιησούς τελείωσε τις παραβολές αυτές, έφυγε από εκεί και όταν ήλθε εις την πατρίδα του, τους δίδασκε εις τη συναγωγή τους.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Και σήμερα κοντά σας η πρωινή η καθημερινή μας εκπομπή. Μουσική 10 Ιουλίου σήμερα, 9 το πρωί, 9 και κάτι, και είμαστε και πάλι καλεσμένοι στο σπίτι σας, στην εργασία σας, όπου και αν βρίσκεστε, το ραδιόφωνο μας έρχεται κοντά σας. Ευχαριστούμε. Σήμερα 10 Ιουλίου, αγαπητοί μας φίλοι, όπως είπαμε, να δούμε το συναξάρι μας αμέσως τώρα. Οι Άγιοι 45 μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Νικόπολη της Αρμενίας, τιμώνται σήμερα, και μεταξύ αυτών οι Άγιοι Δανιήλ, Μαυρίκιος, Αντώνιος και Λεόντιος. Οι Άγιοι Βιάνορ και Σιλουανός, ο Άγιος Απολώνιος από τη Σάρδης, οι Άγιοι Μύριοι, ο Οσί της Νητρίας που θανάτωσε με φωτιά, ο επίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος επειδή αντιπαθούσε τον Ισίδωρο τον Πρεσβύτερο. Έτσι αναφέρει το συναξάρι σήμερα, και τέλος ο Όσιος Αντώνιος ο Ρώσος. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, να τις επικαλούμαστε και του Τιμίου Σταυρού, καθώς κάθε Παρασκευή η Εκκλησία μας τον μνημονεύει. Τον τιμά, και έχουμε και την προσευχή μας, έχουμε το Σταυρέ του Χριστού, όσον ημάς τη δυνάμη σου που μπορούμε να λέμε, αλλά και με εκτενέστερες προσευχές που διαβάζουμε στην παρακλητική με ύμνους και τροπάρια, τον Σταυρό του Κυρίου τιμούμε κάθε Παρασκευή.

καλή συνέχεια αν είστε στις διακοπές σας, καλή δύναμη αν είστε στην καθημερινότητα που είχατε και το χειμώνα, καλό αγώνα σε ό,τι και αν κάνετε.

τις ευχές μας και την καλημέρα μας σε όσους ταξιδεύετε την ώρα αυτή και μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, οδηγώντας ή συνεπιβάτες. Να είστε καλά, καλή διαδρομή να έχετε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, μείνετε κι εσείς μαζί μας για να είναι η διαδρομή πιο ευχάριστη και πιο ξεκούραστη. Είτε είστε επαγγελματίες οδηγοί, είτε ιδιώτες που χρειάζεται να κάνετε σήμερα κάποιο ταξίδι.

η ζέστη αυτών των ημερών, αγαπητοί μας φίλοι, μπορεί να έχει αλλάξει κάπως το πρόγραμμά μας, να το έχουμε αναγκαστικά τροποποιήσει για λόγους υγείας, για λόγους ασφαλείας και να έχουμε περιορίσει τις εξόδους μας, τις δραστηριότητές μας. Ας μη μας πτωεί όμως αυτό και πάλι μπορούμε να βρούμε όμορφες ευκαιρίες, ωραίες ιδέες, κάτι ευχάριστο να κάνουμε και μέσα στο σπίτι. Δεν είναι δύσκολο. Όπως ας πούμε την ώρα αυτή, αφού ακούτε το ραδιόφωνο μας, πιστεύουμε πως σας κρατούμε ευχάριστη συντροφιά. Και βέβαια πολλά ακόμα μπορούμε να κάνουμε που τις υπόλοιπες ημέρες που δεν έχει αυτή την ζέστη, αυτόν τον καύσωνα και τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε να τα σκεφτούμε και να τα πράξουμε. Τώρα αυτές οι ώρες της χαλάρωσης και που είμαστε περισσότερο ίσως μέσα στο σπίτι, είναι ευκαιρία και να διαβάσουμε κάτι. Και να επικοινωνήσουμε με συγγενείς, φίλους, τηλεφωνικά, με ανθρώπους μοναχικούς που περιμένουν το τηλεφώνημά μας και θα το χαρούν πολύ.

όμορφες ευκαιρίες, ωραίες ευκαιρίες για δράση, για κάτι άγιο και θεϊκό μπορούμε να βρίσκουμε παντού, όπου και αν είμαστε, και στη θάλασσα και στο βουνό και στο δρόμο και μέσα στο δωμάτιό μας. Αρκεί να έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε αυτό, αρκεί να έχουμε τη διάθεση και εμείς να στηριχτούμε και στον συνάνθρωπό μας να δώσουμε χαρά και στήριξη. Και βέβαια με την προσευχή μας πάντοτε είμαστε κοντά σε όλους τους αναξιοπαθούντες, στους αδελφούς μας που είναι την ώρα αυτή νοσηλευόμενοι σε κάποιο νοσοκομείο ή κλινήρης ή μονίμως κατάκητοι. Η προσευχή μας μπορεί να γίνει παρηγοριά και στήριξη για όλους αυτούς, μπορεί να τους φέρει μια άβρα ουράνια, μια θεϊκή παρηγοριά και να συνεχίσουν δυνατότεροι τα, όχι μόνο να την απολαμβάνουμε εμείς, να την καυχόμαστε εμείς μόνοι μας, αλλά να τη μοιραζόμαστε, γιατί είναι χαρά η χριστιανική μας ιδιότητα, χαρά και δύναμη που πρέπει να μοιράζεται, να σκορπίζεται.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ηρωική προσγείωση έκτακτης ανάγκης εχθές στη Ζάκυνθο από πιλότο μας, μαχητικού F-16, μετά από μηχανική βλάβη. Φλεγόμενο προσγειώθηκε στην κοιλιά του αεροσκάφους, καθώς δεν λειτουργήσε και το σύστημα πέδησης, αλλά και δεν κατέβηκαν και οι τροχοί για την προσγείωση. Τέτοια ώρα χθες ο πιλότος μας είχε δύο επιλογές, ή να εγκαταλείψει και να καταστραφεί πλήρως το αεροσκάφος ή να το σώσει με τον τρόπο που ενήργησε, όπως λένε οι ειδικοί. Συγχαρητήρια παίρνει από το πρωί από πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε αγρότες για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους λιπασμάτων λόγω της ενεργειακής κρίσης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής My Business Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δικαιούχοι αγρότες της ενίσχυσης, σύμφωνα με την ΑΔΕ, είναι φυσικά οι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πρωτογενούς, της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση. Σαράντα διαμερίσματα βρίσκονται σε διαδικασία μίσθωσης σε ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας, μιας πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που πρόκειται να συνεχιστεί ώστε να ενταχθούν και άλλες 60 κατοικίες στο ίδιο πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τα 40 διαμερίσματα, το Γραφείο Κοινωνικής Στέγασης της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης εξασφάλισε χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με φορέα ευθύνη στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ βρέθηκαν 40 ακίνητα του ευρύτερου δημοσίου στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα οποία και ανακαινίστηκαν με κόστος 22.000 ευρώ ανακίνητο. Το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται στα 225 ευρώ κατά μέσο όρο και ήδη έχουν υπογραφεί τα 23 μισθωτήρια. Διήμερο ταλαιπωρίας στη Θεσσαλονίκη τώρα το Σαββατοκύριακο, αφού κλείνει και πάλι περιφερειακή για τις εργασίες του flyover. Απόψε Παρασκευή από τις 11 θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6, Παπαγεωργίου και Μετεώρων στην Περιφερειακή. Ενώ αύριο Σάββατο το βράδυ θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό μόνο του ενός ρεύματος πορείας προς τα δυτικά

στο τμήμα μεταξύ των κόμβων μετεώρων και ευκαρπίας. Δύσκολες ώρες περνά η Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός μεγάλης δασικής φωτιάς που ξέσπασε με τουλάχιστον 12 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Η καταστροφική φωτιά στη Νότια Ισπανία ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Δεν ήταν μια παρέτηση της τελευταίας στιγμής, ήταν το τέλος μιας προδιαγραμμένης πορείας, λένε πολιτικοί αναλυτές, που εδώ και εβδομάδες φαινόταν ότι οδηγούσαν απόφευκτα σε αδιέξοδο. Για τον Σοκράτη Φάμελο ο λόγος, ο οποίος αποχώρησε τελικά από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας πίσω του ένα κόμμα βαθιά διχασμένο, όπως λένε πάντα οι πολιτικοί συντάκτες. Σε αμήχανη θέση βρέθηκαν οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ μετά από μια μάλλον ασυνήθιστη επιλογή δώρου από τον Τούρκο πρόεδρο Ταΐπ Ερντογάν με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Το αναπάντεχο αμνηστικό δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο συνοδευόμενο από 6 σφαίρες, προκαλώντας ερωτήματα για το αν έπρεπε να παραμείνει στην Τουρκία, να μεταφερθεί στις χώρες τους ή να καταλήξει σε κάποιο μουσείο. Συγκινητικές στιγμές με τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, με τον οποίο μίλησε με βιντεοκλήση ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος και έστειλε τρομερό μήνυμα. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι ταξίδεψε το τρόπαιο συγκεκριμένα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης ήταν αδύνατο να παραβρεθεί, ήταν εκτός Αθήνας, αλλά συνομίλησε με τον Παναγιώτατο μέσω βιντεοκλήσης. Τη συγκίνησή του εξέφρασε ο Μακαριότατος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων αναμνηστικής πλάκας στη μνήμη του μακαριστού προθιερέα του Ιερού Ναού της Ζωδόχου Πηγής, πατρός Άγγελου Νησιώτη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής και παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα Αθηνών, κληρικοί και λαϊκοί. Με τη χάρη του Θεού, περισσότεροι από 170 νέοι και νέες από ολόκληρη την Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά συγκεντρώθηκαν από 3 έως 5 Ιουλίου στην πρωτεύουσα Οτάβα για την ετήσια Εθνική Συνέλευση της Νεολαίας. Ένα τριήμερο γεμάτο προσευχή, πνευματική οικοδομή, ενδυνάμωση της πίστεως και δημιουργία νέων φιλιών από κάθε γωνιά της χώρας. Θλίψη στη Θεσσαλονίκη, έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ξοχέλης. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Τετάρτη στον αόνα στάσεως του Κυρίου στα Κημητήρια. Βαρύ πένθος στην πανεπιστημιακή κοινότητα από την είδηση του θανάτου του ομότιμου καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για τους τίτλους της επικαιρότητας και εμείς να ενημερωθούμε αμέσως τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, για τον καιρό. Να διαβάσουμε το σύντομο δελτίο για σήμερα, όπως μας το δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα έχουμε σήμερα λίγες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα Ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Την ώρα αυτή τώρα στη χώρα μας, ξεκινώντας πάντα από τα νότια, έχουμε 26 βαθμούς στο Ηράκλειο και 24 στα Χανιά, 29 στη Ρόδο, 25 στη Σάμο, 28 στη Λέσβο και 23 στη Χίο. ...25 βαθμούς στην Άξο, 28 στην Καλαμάτα, 29 στην Πάτρα, 26 στο Ναύπλιο. 28 βαθμούς έχει η Αθήνα, 30 η Χαλκίδα και 27 η Λαμία. ...30 βαθμούς έχουν τα Ιωάννινα, 28 η Λάρισα, 24 η Βέρεια. 22 βαθμούς έχει η Φλόρινα, 25 βαθμούς η Έδεσα, 27 η Θεσσαλονίκη, 25 βαθμούς έχουν οι Σέρες και η Δράμα, 21 βαθμούς η Ξάνθη και 27 το Διδυμότυχο.

0: οι συνεντεύξεις που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, αφορούν θέματα της επικαιρότητας, της εκκλησιαστικής επικαιρότητας και προέρχονται από την τηλεεφημερίδα της 4Ε. Οι σεβαστοί αρχιερείς μας είναι καλεσμένοι και μας εξηγούν τις εκδηλώσεις που θα έχουν τις επόμενες ημέρες. Ξεκινούμε με την Μητρόπολη Καστορίας.
1: Κοντά μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Καστορίας, κύριος Καλίνικος. Την ευχή σας να ζητήσουμε, Σεβασμιότατε.
2: Κυρίω μας, να είστε καλά.
1: Και ερχόμαστε σε εσάς, επικοινωνήσαμε μαζί σας, καθώς ενημερωθήκαμε για έτσι, μια σημαντική μέρα για την Καστοριά. Είναι η 3η Αυγούστου. Εκεί έχουμε παράδοση έργων. Έχουμε τελετές παράδοσης έργων, παρουσία και της Υπουργού της κυρίας Μενδώνη. Και μιλάμε για την ξυλόγλυπτη εικόνα του Αγίου Γεωργίου, εικόνα του 13ου αιώνα. Και μιλάμε και για τον ναό των Ταξιαρχών, εκεί όπου αναπαύονται ο ήρωας, ο Παύλος Μελάς, μαζί με τη σύζυγό του, Ναταλία Μελά. Έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα, να τα πάμε, αν θέλετε, με την σειρά. Πρώτα θα γίνει στην Ομορφοκλησιά, η οποία είναι ένα κτίσμα, όπως το λέει και η λέξη, πραγματικά μια καταπληκτική εκκλησία, σε ένα πολύ όμορφο μέρος, σε μια αγκαλιά της φύσεως, όπου αργότερα κτίστηκε και ένας οικισμός. Δεν υπήρχε κάποια πόλη, κάποια κομμόπολη. Είναι έτσι λίγο στους λόφους, στους πανέμορφους λόγους του πεδίου του Άργου Οριστικού, πάνω προς τα λεγόμενα Όντρια. Και είναι, συγγνώμη, κάποιος μας ενοχλεί, και είναι πραγματικά ένα πανέμορφο μέρος. Εκεί λοιπόν οι κάτοικοι μας, οι πρόγονοί μας, συγγνώμη, και μας μερικοί νομίζουν, θεωρούν ότι αυτό έγινε και με την, ας πούμε, ότι η εικόνα θέλησε να πάει εκεί και να κτιστεί το μοναστήρι της. Το μοναστήρι της είναι του 11ου αιώνα κτίσμα και η εικόνα είναι, όπως είπατε, του 13ου αιώνα. Είναι ξυλόγλυπτη, είναι ύψους 3 μέτρων. Είναι μια εντυπωσιακή, η οποία συντηρήθηκε από την αρχαιολογία, από την εφορία αρχαιοτήτων, και μάλιστα, όπως λέγεται στους, και όπως μας είπανε, ενώ όποιος την έβλεπε πριν τη συντήρηση έβλεπε μια μαύρη ξυλόγλυπτη εικόνα, και μάλιστα είχαν ένα έθιμο εκεί οι κάτοικοι να κολλούν νομίσματα πάνω στο ξυλόγλυπτο, και αν κολούσε το νόμισμα γινόταν ευχή, αν δεν κολούσε δεν γινόταν ευχή. Εντάξει, ήταν ένα λαϊκό έθιμο, το οποίο όμως κολούσε γιατί είχε ακριβώς αυτό πάνω, είχε αυτή την ουσία, την κολλώδη ουσία από την πολυκαιρία. Τώρα καθαρίστηκε και φάνηκε ότι το ξυλόγλυπτο αυτό, η εικόνα είχε χρώματα. Κρατούσε στα χέρια του Άγιος Γεώργιος το κόντιο που κρατούσε και το σταυρό, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Και είναι μια πάρα πολύ μοναδικό μνημείο ξυλόγλυπτης τέχνης, ξυλογλυπτικής της ρωμαϊκής, της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, του λεγόμενου Βυζαντίου, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα ήθελα να πω ότι αυτό το έγινε και με την πρωτοβουλία της ίδιας της Υπουργού, η οποία γνωρίζει τα μέρη μας, έχει γνώση της Υπουργού Πολιτισμού, του κ. Μιλίνας Μεδόνη, κατόπιν διαδικασιών που έγιναν και με συνεννοήσεις με τη Μητρόπολη μας, και θα είμαστε σε ευχάριστη θέση να παρευρεθεί η ίδια η Υπουργός, το ζήτησε δηλαδή. Ήθελα να παρευρεθεί και ο αρχηγός του στρατού, ο οποίος κατάγεται από το χωριό αυτό και κοντά από το χωριό, ο κ. Γιώργος Κωστίδης, αλλά βέβαια τα προγράμματα των μεγάλων δεν ταυτίζονται πάντοτε. Και συστήσαμε και περιμέναμε και μας καθόρισε η Υπουργός τις ημέρες που μπορούσε να παραστεί η ίδια. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός και για την περιοχή μας, αλλά και για το λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό, και για να απολαύσουν και οι άνθρωποι, οι επισκέπτες και οι προσκυνητές, ένα θαυμάσιο μνημείο τέχνης της Ναοδομίας, του Ναού του Αγίου Γεωργίου, της αγιογραφίας, γιατί υπάρχουν μέσα αγιογραφίες ήδη από την παλαιολόγια εποχή, και υπάρχουν βέβαια και το ξυλόγλυπτο του Αγίου Γεωργίου, εικόνα αυτή του Αγίου Γεωργίου. Το δεύτερο που είπατε είναι, αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Και μετά στις 8 η ώρα το απόγευμα θα κατέλθουμε στην Καστοριά, όπου κοντά στο Επισκοπείο, στην Οδό Μητροπόλεως, λίγα μέτρα από το Επισκοπείο, υπάρχει ο Βυζαντινός Ναός του Ταξιάρχη Μητροπόλεως, που είναι κτίσμα του 9ου αιώνα, το πρώτο, αρχαίος ναός, και οι αγιογραφίες είναι παλαιολόγιες, και αργότερα το τελευταίο στρώμα είναι του 14ου αιώνα, όπου στον ναό αυτό το 14ο αιώνα αναγορεύτηκε ως αντιβασιλέας ο μετέπειτα Άγιος Ιωάσαφ και δεύτερος κτήτορας των Μετεώρων, και εκεί αργότερα ετάφη, αφού τον εκείδευσε ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ετάφη ο ήρωας της Μακεδονίας ο Παύλος Μελάς, και αργότερα μεταφέρθηκαν και τα οστά της σύζυγους του, όπως η επιθυμία της, της Ναταλία Μελά, και αναπάβεται στο τάφο του εκεί μέσα στο ναό του Ταξιάρχη Μητροπόλου. Άρα έχουμε, πώς να το πούμε, σύνοδο εκκλησιαστικής ιστορίας, θεολογίας, ναοδομίας, τέχνης, ιστορίας και παλαιότερης ιστορίας αρχαιότερης και τις νεότερες ιστορίες της Μακεδονίας μας.
1: Έτσι. Τώρα, επειδή σε λίγες ημέρες βέβαια θα ολοκληρώσουμε και εμείς το φετινό μας κύκλο και δεν θα είμαστε εδώ, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους τώρα που κατάγονται από την Καστοριά ή τους ανθρώπους που βρίσκονται βέβαια εκεί, ότι έχουμε την Κυριακή των Αποδήμων Καστοριανών. Έτσι, αυτή νομίζω είναι μετά τον 15 Αύγουστο ακριβώς, 16 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή φυσικά. Τι ακριβώς είναι?
2: Κοιτάξτε, έχω καθορίσει από τότε που έγινε Μητροπόλη στη Καστοριά. Βέβαια, αυτό το παρέλαβα από την Ανάφακτο, που εκεί κάναμε Μητροπολίτη Ανάφακτο. Είχε την ημέρα των Αποδήμων. Είχε, η Ανάφακτο είχε πάρα πολλούς Αποδήμους και η Καστοριά έχει. Κυρίως έχει η Καστοριά στην Αμερική, στη Γερμανία και λίγους και στην Αυστραλία. Mm-hmm. Οπότε οι Απόδημοι βρίσκουν την ευκαιρία αυτό το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
2: Και επειδή βοηθάνε την Εκκλησία με πολλούς τρόπους. Γιατί είναι πιστοί άνθρωποι, εκεί που ζουν έχουν την παράδοση την εκκλησιαστική, τιμούν και τον θεσμό της Εκκλησίας, αλλά και κρατούν και την πίστη τους, και όσο έχουν τη δυνατότητα βοηθά στα εκκλησιαστικά έργα, και στο φιλανθρωπικό και στο εκκλησιαστικό, και προσφέρουν, ας πούμε, για το φιλόπτωχο ταμείο, ή προσφέρουν για εικονογράφηση της Εκκλησίας, για διακόσμηση της Εκκλησίας κτλ. Γενικά βοηθούν ποικιλοτρόπω στο εκκλησιαστικό έργο. Άρα αγαπάει και την πατρίδα, και νομίζω ότι η Εκκλησία οφείλει έτσι ένα ευχαριστώ και ένα παρακλητικό λόγο εκτιμή στου ανθρώπου αυτού. Και οπότε έχουν καθιερώσει την πρώτη Κυριακή μετά την κοίμηση τη Θεοτόκου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικό μα ναό, κοιμήσει τη Θεοτόκου Καστορία. Την πρώτη Κυριακή μετά την κοίμηση την έχουμε αφιερώσει στου Αποδήμου. Ως Κυριακή των Αποδήμων. Mm-hmm. Και τελούμε Θεία Λειτουργία, τελούμε Αυτοκλασία Υπερηγίας, τελούμε Μνημόσυνο για όσους κοιμήθηκαν στη Ξενιτιά, στην Αποδημία, και βεβαίως συμπληρώνεται η μέρα αυτή και με μια εκδήλωση φέτος ιδιαίτερα. Θα γίνει μια εκδήλωση το βραδάκι στην Ιερά Μονή Μαυριωτής δίπλα στη Λίμνη, η οποία θα περιλαμβάνει και το καλλιτεχνικό μέρος με παρουσίαση τραγουδιών από την παιδική μας χοροδία, που νομίζω θα χαρούν ιδιαίτερα οι ομογενείς, αλλά και με μια δική μου ομιλία που θα έχει φέτος θα μιλήσω εγώ, θα έχει θέμα οράματα και πράγματα στην Καστοριά. Δηλαδή είναι το τι θέλουμε, το τι οραματιζόμαστε για την Καστοριά ως Μητρόπολη, αλλά και τι γίνεται. Δεν μόνο κάποιος να οραματίζεται ή να σκέφτεται, το θέμα είναι τι πραγματοποιείται σε αυτά, από αυτά, και ποιοι βοηθούν στην πραγματοποίηση.
1: Και βοηθούν πάρα πολύ.
2: Νομίζω είναι καλό, μια καλή ευκαιρία έτσι, και οι ίδιοι να αναζωπηρώσουν την αγάπη τους για την πατρίδα και για την παράδοση, αλλά και εμείς να αισθανθούμε την ευθύνη που έχουμε, γιατί όταν στο εξωτερικό διατηρούν τις παραδόσεις, δεν μπορεί εμείς η πηγή, να το πούμε έτσι, να τις χάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Η πηγή. Εμείς θα λέγαμε ότι είναι δύο φορές Έλληνες, δύο φορές παραπάνω από εμάς, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Και έξω είναι η συγκίνηση ακόμη μεγαλύτερη. Όταν μιλούν για την πατρίδα, θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να προσφέρουν και το κάνουμε την κάθε ευκαιρία. Σεβασμιότητα. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Πραγματικά.
2: Κοινώς αποδεκτό αυτό πραγματικά. Είναι διπλοί Έλληνες, και επειδή έρχονται σε ανταγωνισμό με άλλες εθνότητες και άλλες παραδόσεις, καταλαβαίνουν και την αξία της ελληνοορθοδόξου παραδόσεως.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Σεβασμιότατε.
2: Σας ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
1: Την ευχή σας ευχαριστούμε.
2: Κυρίως μας να είστε καλά.
1: Λοιπόν, όλα τα νέα τα μαθαίνετε και από την ιστοσελίδα μας. Η Κυριακή βέβαια των Αποδήμων, των Καστοριανών, έτσι, 16 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή. Σημειώστε το αν θέλετε από τώρα. Είναι πολύ βέβαια οι Απόδημοι που έρχονται τώρα, ειδικά το καλοκαίρι. Και βέβαια το σημαντικό γεγονός, Δευτέρα, 3η Αυγούστου, αποκαλυτήρια της συντηρημένης ξυλόγλυπτης εικόνας του Αγίου Γεωργίου. Ακούσατε τώρα, είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ομορφοκλησιά. Και τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μητρόπολος, εκεί όπου αναπαύεται ο ήρωας, ο Παύλος Μελάς, μετά τη σύζυγου του.

Αυτά λοιπόν τα ευχάριστα και ενδιαφέροντα νέα από τη Μητρόπολη Καστοριάς. Τα ακούσαμε από τον Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Καλίνικο. Και εκφράζουμε ιδιαίτερα τη χαρά μας για αυτές τις κινήσεις που αναβαθμίζουν και τις δομές και τη ζωή της τοπικής εκκλησίας.

0: Το επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει και ο επόμενος προορισμός που θα βρεθούμε είναι η αγαπημένη μας Ύμβρο. Και καλεσμένος του Θανάση Κλιματσίδα είναι ο Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κύριος Κύριλλος.
1: Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά τώρα θα υποδεχθούμε στο σημείο αυτό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ύμβρου και Τενέδου, κύριο Κύριλλο. Την ευχή σας να ζητήσουν πρώτα απ' όλα, Σεβασμιότατε.
2: Του Χριστού και της Παναγίας και του Πατριάρχου μας εδώ από τη γενέτειρά του.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανταμώνουμε μέσω της εικόνας, μέσω της τεχνολογίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που παίρνουμε έτσι αυτή τη μυρωδιά από τα άγια αυτά χώματα, από την Ύμβρο.
2: Και για μας είναι χαρά και τιμή να επικοινωνούμε μαζί σας και μέσα από τον ευλογημένο σταθμό σας με τόσους τηλεθεατές και ακροατές. Και σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία.
1: Λοιπόν, επικοινωνούμε μαζί σας και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, καθώς ενημερωθήκαμε για υποδοχή η οποία θα πραγματοποιηθεί τώρα 1η Αυγούστου, το Σάββατο, στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας. Υποδοχή της σειράς εικόνας της Παναγίας του Ακαθίστου, από το Άγιον Όρος.
2: Μάλιστα. Όπως γνωρίζετε ασφαλώς, φέτος γιορτάζουμε την επέτειο των 1400 ετών από το γενόμενο θαύμα της Παναγίας μας, την διάσωση της πόλης από τους αβάρους, και στη συνέχεια άλλοι λένε ότι τότε συντάχθηκε, άλλοι λένε ότι ήταν παλαιότερος και εψάλλει τότε ο ακάθιστος ύμνος που εψάλλει από τον Πατριάρχη Σέργιο ως ευχαριστήρια προς την υπέρμαχο στρατηγό που έσωσε την πόλη. Και έτσι λοιπόν στα πλαίσια του εορτασμού αυτής της επετείου, μαζί με όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν και θα γίνουν τόσο στην Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στη Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος, όπου εκεί φυλάσσεται η θαυματουργός εικόν της Παναγίας του Ακαθίστου, την οποία εδόρισε ο Αυτοκράτορα Αλέξιος στο μοναστήρι. Έτσι και εμείς εναρμονιστήκαμε με την επέτειο αυτή και τη συνδέσαμε και εδώ με τις δικές μας επετείους στην Ύμβρο. Και δόξα τω Θεώ, ηγαθύνθη ο Άγιος Ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, ο κύριος Πέτρος, μαζί με την αδελφότητα, και μας παραχωρεί αυθεντικό αντίγραφο της Παναγίας του Ακαθίστου, εις μόνιμη ευλογία εδώ στο νησί μας, στη Μητρόπολη μας, για τα νησιά μας και για τους πιστούς. Όπως είπατε και εσείς, η εικόνα θα έρθει εδώ επισήμως την 1η Αυγούστου, σηματοδοτώντας πρώτον την έναρξη των εκδηλώσεων Θεοτόκια, Ιμβρίων Θεοτόκια που κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά και ως προπομπός της ελεύσεως του Πατριάρχου μας, ο οποίος εκείνος θα έρθει γύρω στις 10 Αυγούστου. Όπως είπα προηγουμένως, έχουμε την επέτειο των 1400 ετών της Παναγίας του Ακαθίστου, αλλά εμείς ως Μητρόπολη έχουμε και άλλες ξεχωριστές επετείους, εξίσου σημαντικές και ιστορικές και σπουδαίες. Η Μητρόπολη μας συμπληρώνει 1000 χρόνια ορθόδοξης παρουσίας κατόπιν ιστορικών μαρτυριών και εγγράφων πηγών. Το 1025 μέχρι τότε τα νησιά υπαγόταν στο Ιλυρικό, δηλαδή στη Δύση, μετά περίλθαν στην Ανατολή. Και τότε το 1025 δημιουργήθηκε η πρώτη πατριαρχική εξαρχία Ύμβρου με έξαρχο τον Μιχαήλ τον Κυρουλάριο, τον μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη. Το 1925 συστήθηκε και το 1026 ξεκίνησε η λειτουργία της εξαρχίας εδώ της πατριαρχικής. Έτσι φέτος συμπληρώσαμε 1000 χρόνια ορθόδοξης μαρτυρίας και παρουσίας και ξεκινάμε την δεύτερη χιλιετία. Αυτή είναι η μία η επέτειος. Η δεύτερη επέτειος είναι ότι Η Μητρόπολης μας, όπως ξέρετε, διαμορφώθηκε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, όταν τα νησιά πλέον περιήλθαν στην διοίκηση της Τουρκίας αποκλειστικά. Η Τένεδος εκ των πραγμάτων αποκόπηκε από την Μητρόπολη Μυτιλήνης, όπου άνοικε. Παραχωρήθηκε εδώ στην Ήμβρο και έτσι το 1925 υπεγράφει το Πατριαρχικό Συγγύλιο Ιδρύσεως της Νέας Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου με τον τίτλο Ιερά Μητρόπολη Ήμβρου και Τενέδου. Και από το 1926 και μετά άρχισε να λειτουργεί η Μητρόπολη με τη σημερινή της μορφή. Έχουμε λοιπόν και την επέτειο των 100 ετών ιδρύσεως της Μητροπόλεως με αυτή την μορφή. Αλλά έχουμε επίσης δύο σημαντικές επαιτίους που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Πατριάρχη μας, του Ιμβρίου Πατριάρχη μας. Η μία είναι ότι φέτος συμπληρώνει τον Αύγουστο 65 χρόνια ως κληρικός και αργότερα τον Οκτώβριο συμπληρώνει 35 χρόνια συνεχούς πατριαρχίας. Είναι ο μοναδικός πατριάρχης, ο οποίος όλα αυτά τα έτη, συνεχόμενα 35 έτη, είναι οικουμενικός πατριάρχης. Σε όλη την ιστορία του Πατριαρχείου, μόνο ο σημερινός πατριάρχης κατάφερε, με την χάρη του Θεού βεβαίως, να συμπληρώσει τόσα πολλά έτη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η γενέτειρά του, η Ήμβρος, και από ευγνωμοσύνη αλλά και από αγάπη και σεβασμό στο πρόσωπο του Πατριάρχη μας, διοργανώνουμε έτσι διάφορες εκδηλώσεις λειτουργικές, πολιτιστικές, πολιτισμικές κτλ. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο εντάξαμε και την έλευση της Αγίας Εικόνος, που για μας είναι ένα μεγάλο γεγονός. Όλοι γνωρίζετε, και εσείς και οι τηλεθεατές και οι ακροατές, ότι είμαστε μια ιδιαίτερη περιοχή, έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες. Η Ήμβρος και η Τένεδος είναι πονεμένοι τόποι, ιστορικοί μεν, αλλά πονεμένοι τόποι, διότι δεν υπέστησαν απλά κάποια δεινά και τελειώσαμε. Είμαστε ακόμα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και προσπαθούμε με αυτές τις συνθήκες να αποτελέσουμε την συνέχεια.
1: Ξέρετε, Σεβασμιότατε, είπατε για τον ερχομό του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη. Πάντοτε βλέπουμε αυτές τις συγκινητικές εικόνες που τον περιμένετε εκεί στο λιμάνι, εσείς μαζί με τους πιστούς, για να τον υποδεχτείτε στη γενέτειρά του. Είναι μοναδικές οι στιγμές και η επίσκεψη του Πατριάρχη κάθε φορά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έτσι, τώρα, αρχές Αυγούστου, 10 του μηνός περίπου, νομίζω.
2: Είναι αλήθεια και για μας είναι μια τονωτική ένεση το ότι έρχεται ο Πατριάρχη μας στο νησί και κατανοούμε βέβαια ότι αυτό δεν είναι ούτε δεδομένο, ούτε είναι κάτι που θα γίνεται πάντα. Όσο ζει ο Πατριάρχης μας, ο Ήμβριος, ακριβώς θα το απολαμβάνουμε και εμείς. Μετά ο Άγιος Θεός θα φωτίσει και τον καινούργιο Πατριάρχη, να έρχεται και εκείνος. Αλλά αυτό ευελπιστούμε ότι θα γίνει πολύ πολύ πολύ αργότερα και προς το παρόν χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε την παρουσία του Πατριάρχη μας εδώ στον τόπο που γεννήθηκε. Δεν σας κρύβω ότι και ο ίδιος γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, νιώθει σαν μικρό παιδί εδώ. Η αγάπη του για τον τόπο, για τους ανθρώπους, εκφράζεται με χίλιους δύο τρόπους και μας κάνει όλους ευτυχισμένους και εκείνος είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Και έτσι, αφού θα υποδεχθούμε την Παναγία μας πρώτα ο Θεός, στη συνέχεια μαζί με την κυρία Θεοτόκο θα υποδεχτούμε τον Πατριάρχη μας, τον οποίον θα τον συνοδεύουν και κάποιοι προκαθήμενοι εκκλησιών. Γνωρίζουμε προς το παρόν ότι θα είναι ο μακαριότητος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, κύριος Ιωάννης, αλλά πληροφορούμεθα ότι θα έρθουν και άλλοι προκαθήμενοι και έτσι θα είναι πάλι μια πολύ όμορφη περίοδος για το νησί μας, Παναγία μας, το Πατριάρχης μας, οι προκαθήμενοι, η πληρότητα της Εκκλησίας, η ενότητα της Εκκλησίας, η Ήμβρος στο επίκεντρο, δόξα τω Θεώ, καταλαβαίνετε κι εσείς, νιώθουμε λιγάκι έτσι περήφανα με την καλή έννοια.
1: Και να σημειώσουμε τώρα για τις επόμενες ημέρες ότι το βράδυ της 7ης προς ξημερώματα της 8ης Αυγούστου, που είναι και ο εορτασμός της επετείου, θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία. Θα ψαλεί ο ακάτιστος ύμνος.
2: Ναι, ναι. Όπως γνωρίζουμε από τις ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, το θαύμα της διάσωσης έγινε ακριβώς τη νύχτα 7 προς 8 Αυγούστου. Έτσι. Και έτσι λοιπόν σε αυτήν την ημέρα της επετείου, εμείς εδώ που θα έχουμε το αντίγραφο της εικόνας, θα κάνουμε ολονύκτιος Αγρυπνία Αγιορείτικη, κατά την οποία θα έρθουν και πατέρες από το Άγιον Όρος, θα ψάλουμε Αγιορείτικα, θα ψάλουμε τον ακάθιστο ύμνο, κατ' εξαίρεση βεβαίως, μαζί με τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας μας. Και επίσης την ίδια μέρα, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, στη Μονή Διονυσίου, που είναι η πρωτότυπος εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου, θα τελεστεί τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία με πατριαρχική αντιπροσωπεία αρχιερέων που θα πάνε στο μοναστήρι για να τιμήσουν την επέτειο αυτή με την τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία εκεί μπροστά στην Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου στο Άγιον Όρος. Εμείς εδώ θα έχουμε όλες τις ημέρες μέχρι και της Παναγίας μας το πρόγραμμα όπως έχει ανακοινωθεί πρωί βράδυ, καθημερινώς Θεία Λειτουργία, το απόγευμα εσπερινόφικη παράκληση, το βράδυ το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Και βεβαίως 13 του μηνός είναι η ημέρα της επετείου του Πατριάρχου μας, θα έχουμε το συλλήτρουργο των προκαθημένων. Και μετά την επομένη είναι η μεγάλη πανήγυρη, πανημβριακή πανήγυρη της Παναγίας μας, που την γιορτάζουμε στα Γρίδια και θα λειτουργήσει ο Πατριάρχης μας με τους υπόλοιπους προκαθημένους σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι του νησιού μας.
1: Εμείς, Σεβασμιότατε, κλείνοντας, σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την ενημέρωση που έχουμε από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί ο κόσμος, αν παρακολουθεί, θα καταλάβει ότι υπάρχει λειτουργική ζωή, υπάρχουν στιγμές καθημερινές σχεδόν. Δηλαδή, είχατε με τα παιδιά, ετοιμάσατε κόλυβα των Αγίων Αργύρων. Τώρα είπατε για τα Γρίδια. Το Σαββατοκύριακο θα έχετε εκεί, την Κυριακή, νομίζω, η μνήμη του Οσίου Παϊσίου. Θα λειτουργήσετε.
2: Ναι, γιορτάζουμε τον Άγιο Παΐσιο. Έτσι. Θα κάνουμε εκεί τον Μέγα Εσπερινό με αρτοκλασία κτλ. Τα Γρίδια είναι ένα παπαδοχώρι και μάλιστα να σας πω ότι ο τελευταίος, εκτός από τον νυν ηγούμενο της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, ήταν από τα Γρίδια ο Γέροντας Φίλιππος, ένας Άγιος άνθρωπος. Έτσι έχουν μία παράδοση εκεί στα Γρίδια, αγιορείτικη και φιλομοναχική. Θα κάνουμε τον Εσπερινό εκεί και την άλλη θα λειτουργήσουμε στο Μητροπολιτικό μας εδώ ναό, που έχουμε και την εικόνα που μας έφερε ο Πατριάρχης του Αγίου Παϊσίου, να τιμήσουμε και εμείς τον μεγάλο αυτό Άγιο των ημερών μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε. Νομίζω και οι τηλεθεατές
2: μας αυτό θα ευχαριστούμε, παρακαλούμε όλους να εύχονται εδώ για μας. Λίγα είναι αυτά που κάνουμε, το ξέρουμε, αλλά για τον τόπο εδώ είναι έτσι σωτήρια και μεγάλα. Να μας δώσει ο Θεός δύναμη να διαφυλάξουμε την ταυτότητα του γένους, της πίστης και να αποτελέσουμε τη συνέχεια για πολλά ακόμα χρόνια. Με τις ευχές του Πατριάρχη μας.
1: Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για όλα και εσάς, το σταθμό, την αδελφότητα της Λιβύας, όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, για όλα.
1: Εμείς Σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου, κύριος Κύριλλος, η εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου από το Άγιον Όρος στην Ύμβρο. Είναι συγκινητικό πάντα να μιλάς για την Ύμβρο και για την Τένεδο, οι εικόνες που βλέπουμε κατά καιρούς και μας χαρίζει ο Σεβασμιότατος και από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και λειτουργικές βέβαια, αλλά με παιδιά, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο. Ο ερχομός του Πατριάρχη πάντα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός. Ο Παναγιώτατος όταν φτάνει εκεί στο λιμάνι. Όλα αυτά, τα οποία και θα παρακολουθήσουμε βέβαια πρώτο Θεός και τις επόμενες ημέρες.

Ο Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου ήταν αυτός που ακούσαμε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Κλιματσίδα και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και με συγκίνηση ακούμε κάθε φορά τον λόγο του, γιατί η Ύμβρος, η αγαπημένη μας Ύμβρος, ζωντάνεψε. Ζωντάνεψε ως προς την Ρωμιοσύνη και αυτό το οφείλει αποκλειστικά στην Εκκλησία και στη δραστηριοποίηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας. Δόξα τω Θεώ. Ένα ακόμα τραγούδι για τη συνέχεια. Χαίρετε αδέλφια και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

κανείς δεν θα μας πάρει τη χαρά. Και αυτόν το στόχο και το σκοπό έχει και το ραδιόφωνο μας, να μας στηρίζει και να κρατά θερμή πάντοτε τη χαρά μέσα μας, τη χαρά του Θεού.

Στις σταγόνες Σοφίας, στο επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας, σήμερα 10 Ιουλίου, διαβάζουμε ένα μήνυμα από τον Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεήτη. Μας λέει ο Γέροντας, ο Άγιος Γέροντας, «Η συγγνώμη δεν έχει κόπο, δεν έχει δυσκολία, χρειάζεται μόνο ταπείνωση. Δίνοντας τη συγγνώμη στον άλλον, θα πάρουμε τη συγχώρηση των αναρρύθμιτων αμαρτημάτων μας και θα έχουμε όλο το δικαίωμα να τη ζητήσουμε από το Χριστό μας».

πολύ δυνατό και ουσιαστικό μήνυμα αυτό που μας δίνει ο Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, γιατί όντως η συγγνώμη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς απλά τη δίνουμε για απλά πράγματα, για απλές θλίψεις που μας έκανε ο συνάνθρωπός μας. Έτσι όμως εξασφαλίζουμε την εύνοια του Θεού, την ευμενή διάθεση του Θεού απέναντι στα δικά μας αναρρύθμιτα αμαρτήματα. Μικρά και ευτελή, συγχωρούμε εμείς στον αδελφό μας τα τεράστια δικά μας βαθιά και μεγάλα αμαρτήματα θα συγχωρέσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, τόσο μεγάλη αρετή είναι η συγγνώμη και μακάρι να την έχουμε βάθρο, σκαλοπάτι, βήμα για να ανεβούμε ψηλότερα.

0: Να συνεχίσουμε όμως με τις συνεντεύξεις μας, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι πολλοί οι αρχιερείς μας που εμφανίζονται μέσα στην καθημερινότητα, στα τηλεοπτικά μας και ραδιοφωνικά μέσα. Ο Λίμνου Ιερόθεος, θα ακουστεί στη συνέντευξη που ακολουθεί, θα μας μιλήσει για τη σύναξη των εν Λίμνο Αγίων.
1: Στην Ιερά Μητρόπολη Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου θα μεταφερθούμε αμέσως τώρα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
2: Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι και χαιρόμαστε που ανταμώνουμε ξανά. Και ανταμώνουμε με αφορμή την εορτή των Λιμνίων Αγίων. Τώρα το Σαββατοκύριακο γιορτάζετε, έτσι, τους Αγίους σας, τοπικούς Αγίους.
2: Ναι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε και ευχαριστούμε την εκπομπή και την δημοσιογραφική σας έτσι διάθεση για να προβληθεί και εκ μέρους σας η εορτή μας αυτή. Είναι μια εορτή που σχεδόν σε όλες, αν όχι σε όλες, σε πολλές Μητροπόλεις δικαιολογημένα έχει καθιερωθεί από τους εγκαταστάτες Μητροπολίτες, διότι πρέπει να τιμώνται ή τα πρόσωπα τα οποία γεννήθηκαν έτσι στον κάθε τόπο και είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είτε διήλθαν από εκείνον τον τόπο κάποια πρόσωπα και τα συμπεριλαμβάνουμε όλα όταν τιμούμε σε κάθε τόπο την σύναξή τους, όπως και εμείς εδώ. Εγώ το 2019 ήρθα και βρήκα από τον προκάτοχό μου να εορτάζεται το δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου. Mm-hmm. Όμως αυτό έτσι δεν είχε μεγάλη φαίνεται ανταπόκριση και το τροποποίησα κατά μία ημέρα, τροποποίησα, μετέθεσα τον εορτασμό κατά μία ημέρα. Έτσι νομίζω ότι εξυπηρέτησε αυτό τους πιστούς και εορτάζουμε από το 2019 και μετά, από το 2020 μάλλον, mm-hmm. πρώτη φορά και μετά, τους Αγίους μας τη δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου. Καλούμε πάντοτε αρχιερείς και συμμετέχουν σε αυτόν τον πανηγυρικό εσπερινό προκειμένου να αναδειχθεί και η εορτή μας, να τιμηθούν και οι Άγιοι με κάθε πανηγυρικό δυνατό τρόπο, αλλά κυρίως να τιμηθούμε όλοι εμείς που εμείς τιμούμεθα όταν τιμούμε τους Αγίους και όχι οι Άγιοι οι οποίοι δεν το έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν, φέτος είχαμε κανονίσει άλλες εκδηλώσεις και άλλους αρχιερείς, αλλά επειδή δεν κατέστη δυνατόν τελικά ο ερχομός τους, περιοριστήκαμε στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον ευχαριστούμε πολύ, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 40 εκκλησιών, κύριο Ανδρέα, τον Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου και πότε πρωτοσύγγελο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, ο οποίος θα είναι εδώ για να μας μεταφέρει και την ευλογία του, την προσωπική ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, αλλά και την ευλογία έτσι του φαναρίου, mm-hmm. το φως του φαναρίου.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, θα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό το επόμενο Σάββατο και αρχιερατική θεία λειτουργία μετά το πρωί. Mm-hmm. Φέτος δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το συνδυάσουμε φέτος και μόνο φέτος, διότι έχει υπερπολαπλασιαστεί ο τουρισμός στο νησί μας και η φιλοξενία για μας είναι αυτήν την περίοδο κυριολεκτικά απαγορευτική. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ενώ κάθε χρόνο μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, έρχονταν και άλλοι αρχιερείς.
1: Mm-hmm. Είναι γεμάτο λοιπόν, το νησί, έτσι, από
2: ναι,
1: κόσμο.
2: Είναι και το νησί γεμάτο, είναι και οι εκδηλώσεις πολλές. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε έτσι κάτι περισσότερο. Και θα περιοριστούμε στον λειτουργικό πανηγυρικό εσπερινό των Αγίων μας. Τώρα, οι τοπικοί Άγιοι της Λίμνου είναι βρήκαμε μάλλον γύρω στους 12-13 όταν ήρθα, αλλά μελετώντας, ερευνώντας, αναζητώντας τα πάντα, τους έχουμε φτάσει στους 22, διότι όπως είπα σε κάθε τόπο εορτάζονται και οι Άγιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο εορτάζονται στην πάση της Αγίας, και οι Άγιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο διήλθαν πραγματικά από το νησί, όπως η μεγάλη προσωπικότητα, ας πούμε, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάρχη Επισκόπου Θεσσαλονίκης, ο οποίος όταν ήταν εξόριστος στη Λίμνο, διότι δεν τον δέχτηκαν τα γεγονότα τότε στη Θεσσαλονίκη, έμεινε

0: είδατε.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Πολλούς δε Αγίους Δημητρίους που είναι με ενορίες πολλές και με παρεκκλήσια γεμάτη η Λίμνος, όλα αυτά οφείλονται στα κηρύγματα του Αγίου. Αυτοί οι ναοί που ιδρύθηκαν, θέλω να πω, οφείλονται στα κηρύγματα και στις προτροπές του Αγίου, ο οποίος μιλούσε πάντοτε για τον μεγάλο πρεσβευτή των χριστιανών, μεγάλο μάρτυρα Δημήτριο. Λοιπόν, και έτσι εδώ είναι η Μητρόπολη με κάποιες ενορίες, στο όνομα του Αγίου και πολλά παρεκκλήσια σε βουνά και σε φάρτισες. Άλλη μία μεγάλη προσωπικότητα, για να μην σας κουράζω τώρα και κουράζω και τους ακροατάς έτσι με την εκπομπή, εκτός από τους ντόπιους Αγίους που έχουμε, άλλη μία μεγάλη προσωπικότητα είναι ο Άγιος Στρατήγιος, ο οποίος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Λίμνου υπό τον τίτλο Ηφαιστείας. Με αυτόν τον τίτλο, στην παλιά Ηφαιστεία που υπάρχει η αρχαία πόλης, με αυτόν τον τίτλο εκλήθη από τον Αυτοκράτορα και συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που σημαίνει ότι η παρουσία της Εκκλησίας στην Λίμνο μαρτυρείται ήδη από τα τέλη του 3ου και αρχές 4ου αιώνα. Ο Άγιος Στρατήγιος, ο οποίος ήταν ένας εκ των 318 θεοφόρων πατέρων των εν νικαία την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συγκροτησάντων, ήταν άνθρωπος ο οποίος έχερε σεβασμού και εκτίμηση σε εκείνον τον κόσμο τότε, δεν ξέρω πώς. Εκείνον τον αιώνα γίνονταν γνωστά, γίνονταν γνωστές οι παρουσίες και οι δράσεις του κάθε ιεράρχου, αλλά παρεκκλήθηκε και από τον Αυτοκράτορα και από αρχιερείς, όπως διαβάζουμε, να προεδρεύσει σε μερικές συνεδρίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τόσο έχερε τις εκτιμήσεως και του σεβασμού που παρακλήθηκε ο Άγιος να συμμετέχει. Άλλη μεγάλη προσωπικότητα των ενλίμνων, πάντων των ενλίμνων Αγίων, ήταν η Αγία Ευθυμία, της οποίας το άφθαρτο λείψανο φυλάσσεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Όταν σε εκείνους αιώνες τον πέταξαν το λείψανο για να χαθεί και να εξαφανιστεί της Αγίας, το Βόσπορο, τα νερά μέσω των Δαρδανελίων την ξέβρασαν το Άγιο Λείψανο με τη Λάρνακα, με την Ξύλινη τότε Λάρνακα, την Λίμνο. Και έμεινε κάποια χρόνια η Αγία εδώ και αγαπήθηκε πολύ. Έκανε δε και θαύματα, και τα οποία, την οποία Αγία θυμά ακόμα, αφού ανοίγει ένα μικρό ναό, το όνομά της, ανοίγηραν οι Λιμνοί τότε, την τιμούν μέχρι σήμερα. Άλλος μεγάλος Άγιος είναι ο επίσκοπος Κυρνόγου. Μιλάμε για τον 14ο πέλη 14ου και 15ου αιώνα. Αυτός ήταν πατριάρχης Βουλγαρίας. Άλλος επίσκοπος, ο Ιωσήφ ο Τιμιστοάρας, ίδια περίπτωση με τον Άγιο, είχε καταγωγή από τη Λίμνο, διότι ήταν μητέρωτο από εδώ, και έγινε επίσκοπος στη Βουλγαρία. Λείψανο άλλο που έχουμε και απότμημα και μικρό απότμημα από αυτό είναι η μεγαλομάρτυρα Αγία Γλυκερία, η οποία έζησε τον 3ο αιώνα και γιορτάζεται 13 Μαΐου. Μετά έχουμε τον Άγιο Αθανάσιο, τον μάρτυρα του Λίμνιου, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος έκτισε τη μονή στο Άγιον Όρος, ο Θεόδωρος ο Σουδίτης, ο Σάββας ο Βατοπεδινός, θυμάται με άλλους ο Άγιος ο Νεοφανίος.

0: Άγιος Ιερώνυμος ο Σίμωνο Πετρίτης, ο οποίος ήταν από το Ρέις Δερέ, και εδώ έχουμε ένα χωριό που ονομάζεται Άγιος Δημήτριος, πάλι εξαιτίας των στηριγμάτων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και σε αυτό το χωριό κατοίκησαν οι άνθρωποι, ήρθαν και ήρθαν με τα μικρασιατικά γεγονότα από το Ρέις Δερέ της Μικρασιασίας και κατόκισαν σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το χωριό. Τότε ερχόταν και ο ίδιος ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος ήταν αδελφός της Σιμωνόπετρας, για να τους εξομολογήσει και για να έχει επαφή με τους συμπατριώτες του. Επί των ημερών μου, οι άνθρωποι και τη της ενορίας εκείνης ζήτησαν, έμαθαν ότι υπάρχει λείψανο του Αγίου Ιερώνυμου στο μοναστήρι και μου ζήτησαν να μεσολαβήσω με το μοναστήρι να έρθει ένα μικρό απότυπο του Ιερού Λειψάνου του προς Αγίας μου εδώ, σε αυτό το χωριό, στο οποίο ο Άγιος Ιερώνυμος όταν ζούσε ερχόταν για να συναντεί, για να συναντά, συγγνώμη, τους πατριώτες του. Άλλη μεγάλη προσωπικότητα ήταν ο Άγιος Πλάτων, ο Αϊβαζίδης.
1: Άρα πολλούς Αγίους η Λίμνος έχει να καυχάται, έτσι δεν είναι, σεβασμίδατε?
0: Είναι περίπου 22. Γιατί ψάχνουμε ποιοι άλλοι Άγιοι πέρασαν και όλο βρίσκουμε έτσι στοιχεία τα οποία προκειμένου να γνωστοποιηθούν, και γι' αυτό και κάθε χρόνο κάνουμε μία ημερίδα για την κάθε προσωπικότητα ξεχωριστά και καλούμε πανεπιστημιακούς καθηγητές, λαϊκούς και κληρικούς, και κάνουμε παρουσιάσεις αυτών των προσωπικότητων που είτε γεννήθηκαν είτε διήλθαν από το νησί μας.
1: Έτσι.
0: Για να γνωστοποιούνται αυτοί οι Άγιοι στο πίμνιο, στους πιστούς. Ο πρώτος δεν είπα το σημαντικό, άφησα τελευταίους τους πρώτους. Και οι πρώτοι είναι ο Άγιος Σόζων, ο οποίος είναι από 150 ετών και μετά το πολύχος Άγιος της Νήσου, ο οποίος έχει και προσκύνημα στο νότιο-ανατολικό άκρο του νησιού μας και εορτάζεται 7 Σεπτεμβρίου, και όπου σειραίει απίστευτος κόσμος. Το έχουν διαπιστώσει απίστευτος αριθμός ανθρώπων που έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο από τα θαύματα που γίνονται, και μόνο το όνομα του Αγίου Σώζοντος είναι έτσι αρκετό για να αναπαύει τον κάθε έναν Άγιοντα αδελφό. Να σημειώσω δε ότι ο Αλέξανδρος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, μιλάμε για τα μισά του 3ου και αρχές του 4ου αιώνος, ήταν εξόριστος στη Λίμνο. Από Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Άγιος Αλέξανδρος έζησε μετά εξόριστος στη Λίμνο. Και υπάρχουν μαρτυρίες, γι' αυτό και υπάρχει και περιοχή εδώ που φέρει ακόμα το όνομα, παρότι δεν κατοικείται, του Αγίου Αλεξάνδρου, που λένε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που φανερώνουν ότι κάπου εκεί ετάθη ο Άγιος. Και γι' αυτό για πολλούς περισσότερους αιώνες ο λιούχος της Δήμνου ήταν αυτή η μεγάλη προσωπικότητα του Οικουμενικού Θρόνου, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος Αλέξανδρος.
1: Μάλιστα. Εμείς, σεβασμιότατε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή.
0: Ευχαριστούμε εμείς που μας δίνετε πάντοτε τη δυνατότητα να γνωστοποιούμε τους πολλούς Αγίους που έχει και η Λίμνος.
1: Έτσι.
0: Και κάθε τόπος, διότι όλοι αυτοί οι Άγιοι έζησαν λιδωρούμενοι, κακουχούμενοι, διωκόμενοι και πέρασαν από το νησί μας, είτε κάποιοι εξ αυτών γεννήθηκαν εδώ. Και επειδή δεν είναι πολύ γνωστοί Άγιοι στους πιστούς, αλλά δεν πειράζει και τόσο πολύ αυτό, διότι είναι γνωστοί στο Θεό και μετέχουν στην ζωή του Θεού. και τους επικαλούμεθα και τους συνεορτάζουμε εμείς εδώ κάθε δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου.
1: Την ευχή σας να ζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αθανάση, ευχαριστούμε.
2: Είχαμε τη χαρά, αγαπητοί μας φίλοι, και την ευλογία να ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου, κύριος Ιερόθεος, στον Θανάση Κλιματσίδα. Και χαιρόμαστε, προαναφέραμε αυτό, όταν ακούμε τα νέα, τα ενθαρρυντικά νέα και ενδιαφέροντα που γίνονται σε κάθε Ιερά Μητρόπολη. Η σύναξη των τοπικών Αγίων είναι ένα από αυτά, γιατί γίνονται έτσι ευρύτερα γνωστοί, αναδεικνύονται οι Άγιοι και μπορεί ο κόσμος να τους ξέρει και να τους επικαλείται. Αλλά και εμείς από μακριά θαυμάζουμε πόσο πολλούς Αγίους έχει κάθε περιοχή. Εμείς μπορεί να γνωρίζουμε μόνο τους Αγίους της δικής μας Μητρόπολης, αλλά βλέπουμε ότι σε κάθε Μητρόπολη υπάρχουν και τοπικοί Άγιοι, και Άγιοι που πέρασαν βέβαια από εκεί, οπότε είναι πολλοί αυτοί που τιμώνται σε κάθε περιοχή.

Έτσι, με τις συνεντεύξεις των αρχιερέων μας βρεθήκαμε σήμερα στην Καστοριά, την Ύμβρο και την Λίμνο. Και είδαμε τις τοπικές γιορτές, τις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από τους οικείους ιεράρχες για τις επόμενες ημέρες. Εμείς αγαπητοί μας φίλοι φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της εκπομπής μας. Και καθώς είναι Παρασκευή σήμερα, να ευχηθούμε σε όλους ένα ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Όπου και αν βρεθούμε, είτε μείνουμε μέσα στο σπίτι, στην πόλη, είτε βρεθούμε για ένα Σαββατοκύριακο διακοπές σε κάποια παραλία, μην ξεχνούμε την ιδιότητά μας, τη χριστιανική. Μην ξεχνούμε να ακούμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Μην ξεχνούμε πως το κέντρο του Σαββατοκύριακού μας είναι ο εκκλησιασμός.

γιατί κάθε άλλη ξεκούραση μπορεί να ξεκουράζει κάπως το σώμα, αλλά η ψυχή μας ξεκουράζεται μόνο όταν πλησιάζει το Θεό. Όπως το μικρό παιδάκι κάθε βάσανο και κάθε πόνο του ξεχνά μέσα στην αγκαλιά της μάνας ή του πατέρα του, το ίδιο και η δική μας ψυχή, η ψυχή του χριστιανού, ξεκουράζεται μόνο μέσα στην αγκάλι του Θεού. Αυτή είναι η αληθινή μας ξεκούραση, η πιο αποτελεσματική μας ξεκούραση, και μακάρι να μην το ξεχνάμε. Μας το αποδεικνύει άλλωστε και η πράξη, γιατί όποιον άλλον τρόπο και αν ψάξουμε για να ξεκουραστούμε, δεν βρίσκουμε ανάπαυση.

Καλό αγώνα λοιπόν, καλά να περάσετε και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη σημερινή ημέρα, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν σας βρίσκουμε, όπου και αν εισέρχεται την ώρα αυτή το ραδιόφωνο μας, στο σπίτι, στη δουλειά σας ή στο αυτοκίνητό σας. Καλή συνέχεια ευχόμαστε στην πορεία σας, στο δρόμο αυτό της καθημερινότητας, και ό,τι και κάνουμε αγαπητοί μας φίλοι, με τα λάθη και με τα σωστά μας, με τις αποτυχίες και με τις επιτυχίες μας, με τις πτώσεις και τις ανορθώσεις μας, να συνεχίζουμε, να προχωρούμε, να ανεβαίνουμε, δηλαδή να αγωνιζόμαστε.

δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες, ούτε όλες οι στιγμές της μέρας οι ίδιες. Σε κάποιες αγωνιζόμαστε περισσότερο, κάποιες άλλες δηλιάζουμε, πέφτουμε σε πειρασμούς. Αυτό που χρειάζεται μόνο είναι να μην απελπιζόμαστε. Και οι πτώσεις ακόμα μας οικοδομούν, γιατί ταπεινωνόμαστε, βλέπουμε πόση εμπάθεια υπάρχει μέσα μας και μπορούν έτσι και αυτές οι πτώσεις να γίνουν μια αφορμή για μια αυτοεξέταση και για μια ουσιαστικότερη προσευχή και προσέγγιση στο Θεό μας.

Όλα λοιπόν να τα αξιοποιούμε προς δόξαν Θεού και για το συμφέρον της ψυχής μας. Αν έτσι τα βλέπουμε όλα και τα λάθη και τα σωστά μας και τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες στιγμές, τότε τίποτα δεν θα μας απογοητεύει. Αλλά θα τα αξιοποιούμε όλα κατά Θεόν.

Με αυτές τις σκέψεις εμείς σας χαιρετούμε σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Ό,τι καλό βρίσκουμε, γνωρίζουμε, μαθαίνουμε εμείς ή διαβάζουμε, το μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα και από αυτή την εκπομπή και από όλες τις άλλες εκπομπές του ραδιοφώνου μας. Αυτό να κάνουμε πάντοτε, ό,τι καλό και άγιο έχουμε μέσα μας ή βρίσκουμε στα βιβλία, αυτό να μοιραζόμαστε. Και αυτό να έχουμε στο νου μας, να το πολλαπλασιάζουμε, να το διαχέουμε, να το αυξάνουμε. Ελπίζουμε μέσα στην ημέρα να έχετε την ευκαιρία πολλές ακόμα στιγμές να βρεθείτε κοντά μας, στη συντροφιά του ραδιοφώνου μας. Καλή σας ημέρα λοιπόν, καλή δύναμη, καλό αγώνα. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται. Σε επανάληψη μπορείτε να τον ακούσετε στις 7:30 το απόγευμα. Χαίρετε!

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Που είσαι, ο Αδάμ απαντάει στον Θεόν. Άκουσα τη φωνή σου περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην, επειδή είμαι γυμνός και εκρύβην. Ο Θεός ερωτά τον Αδάμ, ποιος σου ανήγγειλε ότι είσαι γυμνός, εκτός ή αν έφαγες από του δένδρου από το οποίο και μόνος σου απηγόρευσα να φάγεις? Ο Αδάμ απαντά, η γυναίκα την οποία μου έδωσες ο σύντροφό μου, αυτή μου έδωσε από του καρπού του απηγορευμένου δέντρου και έφαγον. Ο Θεός ερώτησε τη γυναίκα, γιατί το έκαμες αυτό? Και η γυναίκα απήντησε, ο όφης με εξυπάτησε και έφαγον. Ο Θεός είπεν εις τον όφην, επειδή έπραξας τούτο θα είσαι κατηραμένος σύ εξ όλων των εφόλης της γης ημέρων και αγρίων ζώων. Θα πορεύεσαι σειρώμενος με το στήθος και την κοιλιά σου τόσο πολύ, ώστε θα φαίνεται ότι τρώγεις χώμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Επίσης, θα θέσω μίσος άσποδο μεταξύ σου και της γυναικός, μεταξύ των απογόνων σου και των απογόνων της γυναικός. Είσαι εκ των απογόνων, ο κατεξοχήν απόγονος της γυναικός ταύτης θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα συντρίψεις την πτέρνα του. Οι δαίμονες προσφυλής μας ακροατέ ήσαν σύμφωνα με τη διδασκαλία της εκκλησίας μας πριν από την πτώση τους φωτεινοί άγγελοι. Ο Θεός εδημιούργησε αυτούς εκ του μηδενός, εδημιούργησε τον πνευματικό ή αγγελικό κόσμο, κτιστά προσωπικά όντα αλλά πνευματικά άειλα, νοερά και ασώματα. Γι' αυτό οι άγγελοι ονομάζονται άειλες, νοερές και ασώματες δυνάμεις ή νόες, ενώ από το έργο τους ονομάζονται άγγελοι, δηλαδή αγγελιοφόροι και διάκονοι του Θεού και σωστικού θελήματος του Θεού. Πάντες εισήν λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Κανένας μας δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των αγγέλων, όμως γνωρίζουμε τη διάκρισή τους σε 9 τάξεις. Οι τάγματα, τα ονόματα των οποίων είναι αρχές, αρχάγγελοι, άγγελοι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, χερουβίμ, σεραφίμ και θρόνοι. Ένα από αυτά τα τάγματα των αγγέλων με αρχηγό τον αιωσφόρο, στην προσπάθειά τους να θέσουν τους εαυτούς στον υπεράνω του θρόνου του Θεού εξέπεσαν και από αγαθά πνεύματα που ήσαν μετεβλήθησαν σε πονηρά πνεύματα. Ο αιωσφόρος φθόνο κινούμενος και εν τη αλαζονία του εξέπεσε και μαζί με τους αγγέλους του έγιναν οι δαίμονες της Αβύσσου, οι οποίοι εζωφώθησαν και ταρταρώθησαν και έκτοτε υπηρετούν με συνέπεια το κακό όπου και αν βρεθούν, όπου και αν σταθούν. Ο διάβολος προσφυλής μας ακροατέ είναι κτίσμα και δεν έχει δημιουργική δύναμη. Λόγω της κακίας του όμως μπορεί να κάνει το κακό, διότι αυτό είναι και το έργο του. Ο αιωσφόρος, ο αρχηγός των δαιμόνων, ονομάζεται διάβολος, διότι κύριον έργον του είναι η διαβολή του ανθρώπου εις τον Θεόν. Ονομάζεται και μισόκαλος, διότι μισεί το καλό και μόνον εκφράζεται με το άσποδον μίσος εναντίον του αγαθού.

άνθρωπον δεν έχει απόλυτον εξουσίαν και δικαιοδοσίαν. Την μπορεί όμως λόγω της πονηρίας και κακότητός του να δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τον πολεμά για να του αφαιρέσει τη χαρά. Αν ο άνθρωπος είναι ειρηνικός, τον πολεμά για να του αφαιρέσει την ειρήνη. Αν ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος, τον πολεμά να τον καταστήσει δυστυχισμένο. Είναι ένα ανδρόγυνο αγαπημένο, προσπαθεί να σπείρει ζεζάνια, να το χωρίσει και να διαλύσει την οικογένεια. Αν ένας άνθρωπος είναι φιλαλήθης, προσπαθεί να τον μεταβάλει σε ψεύτη. Αν είναι αγνός και καθαρός, τον παγιδεύει να του ρίψει στις λάσπες των σαρκικών ειδονών. Αν ένας άνθρωπος είναι ευλαβής, προσπαθεί να τον κάνει ασεβή. Αν είναι δίκαιος, τον πολεμά να τον κάνει άδικο. Ο διάβολος όπου συναντήσει την αγάπη εν σπείρει το μίσος, όπου συναντήσει την ομόνοια εν σπείρει τη διχόνοια, όπου συναντήσει παιδιά του Θεού τα πολεμά λησοδός, ώσπου να τα απομακρύνει από το δρόμο του Θεού. Όπου ο διάβολος, εκεί μίσος, εκεί κακία, εκεί κλοπές, εκεί αδικίες, εκεί φόνη, εκεί μοιχείες, εκεί πορνίες, εκεί βλασφημίες, εκεί συκοφαντίες, εκεί διαβολές, εκεί αναστατώσεις, εκεί συγκρούσεις, εκεί πόλεμοι, εκεί ταραχές, εκεί αιματοχυσίες, εκεί φρικαλαία εγκλήματα. Και το θεάρεστο έργο του Αποστόλου Παύλου λυσοδός το πολεμούσε ο αιωσφόρος. Αλλά ο μεγάλος αγωνιστής της Εκκλησίας μας Παύλος έδωσε σκληρές μάχες με τον αιωσφόρο και απέσπασε πολλές ψυχές από το κράτος της σκλαβιάς και της δυστυχίας. Όποιος έχει μαζί του το Χριστό και προβάλλει αντίσταση στο διάβολο, νικά το διάβολο και εξέρχεται νικητής. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας.

δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Πιστοί και σήμερα στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα την ώρα αυτή, ερχόμαστε κοντά σας με το Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα, ο οποίος θα αναφερθεί στο θεολογικό νόημα της Κυριακής που ακολουθεί. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε. Την ερχόμενη Κυριακή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος περιγράφει το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναού. Το ίδιο θαύμα το αναφέρει και ο Μάρκος την Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών, με μία όμως διαφορά. Ο Ματθαίος αποσιωπά το γεγονός της αφαίρεσης της στέγης. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Ματθαίος ήταν παρόν στο θαύμα, σε αντίθεση με τον Μάρκο, ο οποίος δεν ήταν παρόν. Αλλά ο Ματθαίος όμως δεν αποσιωπά μόνο την αφαίρεση της στέγης από τους τέσσερις αυτούς ανθρώπους, αλλά αποσιωπά ακόμα και το γεγονός ότι ο Κύριος εκείρεται μέσα σε ένα σπίτι. Βέβαια, όπως είπαμε και άλλη φορά, σκοπός του θαύματος δεν ήταν να στρέψει την προσοχή ο Ματθαίος των ανθρώπων σε αυτό το σοου που κάνανε να ξεσκεπάζουν τη στέγη και με σκοινιά να κατεβάζουν τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Χριστού μας. Σκοπός του θαύματος ήταν να ακουστεί αυτό που είπε ο Κύριος «τέκνον αφέοντέσι η αμαρτία», να ακουστεί το «έγειρε άρω των κραβατών σου και περιπάτη», να ακουστεί αυτό που είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους «είναι τι ενθυμίστε πονηρά εν τις καρδίες ημών», να ξεσκεπάσει αυτά τα οποία έκρυβαν μέσα στην καρδιά τους. Η Ευαγγελική Περικοπή μας διδάσκει ότι πρέπει να μην τα περιμένουμε όλα από το Θεό, αλλά και εμείς να κινούμεθα, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι προγονείς μας, «συν Αθηνά και χειρακίνη». Να κάνουμε δηλαδή και εμείς ό,τι περνά από το χέρι μας. Σε κάθε περίπτωση της ζωής, ατομική, οικογενειακή ή εθνική, να κάνουμε το χρέος μας. Γιατί, ερωτώ, δεν μπορούσε ο Χριστός και από μακριά να κάνει καλά τον παράλυτο? Ήταν ανάγκη να τον πάνε κοντά του? Όχι βεβαίως. Ο Χριστός είναι παναχού παρών. Μπορούσε και από μακριά να τον θεραπεύσει. Γιατί λοιπόν άφησε να γίνουν όλοι αυτοί οι κόποι? Για να διδάξει ότι πρέπει εμείς να κάνουμε αυτό που μπορούμε, ό,τι εξαρτάται από εμάς, και τότε εκείνος κάνει το θαύμα που δεν εξαρτάται από εμάς. Για παράδειγμα, πεινάει κάποιος, τι πρέπει να κάνει? Ο Θεός δεν λέει να σταυρώσει τα χέρια και να περιμένει να βρέξει ο ουρανός καρβέλια. Είσαι Γεωργός, θα σηκωθείς πρωί, θα πας στο χωράφι να σκάψεις τη γη, θα κάνεις αλέτρι ή θα δουλέψεις με το τρακτέρ και θα σπείρεις το σπόρο, και μετά θα πεις «Θεέ μου, ευλόγησε το σπόρο», και ο Θεός, εάν είσαι πιστός, θα ευλογήσει το σπόρο. Είσαι βοσκός, θα σηκωθείς νωρίς, θα βγάλεις τα πρόβατά σου από το μαντρί, θα τα πας σε κατάλληλο μέρος, θα τα βοσκίσεις, θα τα ποτίσεις, και μετά θα πεις «Χριστέ, προστάτευσε το κοπάδι μου». Είσαι εργάτης, θα κάνεις το σταυρό σου, θα δουλέψεις με καρδιά και μετά θα πεις «Κύριε, ευλόγησε τον κόπο μου». Είσαι πατέρας, είσαι μάνα, θα φέρετε τα παιδιά σας στη ζωή, θα φροντίσετε και θα κοπιάσετε όσο μπορείτε για την ανατροφή και την διαπαιδαγώγησή τους, και μετά θα πείτε «Πατέρα ουράνιε, σκέπασε τα παιδιά μας». Ο καθένας δηλαδή ας πέσει στο έργο του με ό,τι δυνάμεις διαθέτει, με εργατικότητα, και θα δει την Θεία Ευλογία. Εξάλλου, θυμηθείτε ότι όταν ο Κύριος πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο, έδωσε εντολή στους γύρω να σηκώσουν την πέτρα. Και αφού σήκωσαν την πέτρα, λοιπόν, τότε ο Κύριος είπε «Λάζαρε, δεύρω έξω». Δηλαδή θα μπορούσε ο Κύριος να μην βάλει τους ανθρώπους να σηκώσουν την πέτρα, αλλά να δώσει εντολή «το Λάζαρε δεύρω έξω» και να γίνει ένα ωραίο θέαμα, να την αχτεί η ταφόπετρα και να στηθεί ο Λάζαρος. Αλλά ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, Οφείλει να το κάνει. Και ό,τι δεν μπορεί, τότε επεμβαίνει ο Θεός δια θαύματος.
0: Κύριε Τσαντίλα, εκτός της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ, υπάρχει και η θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε στα δύο αυτά θαύματα?
1: Αδελφή Δήμητρα, πραγματικά στους δύο παραλυτικούς παρατηρούμε πολλές ομοιότητες και διαφορές. Στον παραλυτικό της Βηθεσδά, που ήταν γύρω από την Κολυμβήθρα, πήγε ο Χριστός και τον βρήκε. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, τον οποίο τον πήγανε κοντά στον Χριστό οι τέσσερι άνθρωποι. Δεύτερον, από τον παραλυτικό της Βηθεσδά, ο Κύριος δεν ζητά πίστη. Δεν γνώριζε τον Χριστό ο παραλυτικός της Βηθεσδά. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, ο οποίος γνώρισε τον Χριστό και έδειξε ότι είχε πίστη. Τρίτον, στον παραλυτικό της Βηθεσδά, ο Κύριος στέκεται μπροστά του και τον ρωτά αν θέλει να γίνει καλά. Ενώ αντίθετα, στο παραλυτικό της Καπερναούμ δεν τον ρωτά, γιατί ξέρει τι θέλει. Μια τέταρτη διαφορά είναι ότι στον παραλυτικό της Βηθεσδά ο Κύριος θεραπεύει πρώτα τον άνθρωπο, το σώμα του από την παραλυσία και μετά θεραπεύει και την ψυχή του. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, που ο Κύριος πρώτα συγχωρεί τις αμαρτίες του, του λέει πρώτα τέκνον αφιοντέως η αμαρτία και μετά τον θεραπεύει και την παραλυσία του σώματός του. Μια ομοιότητα είναι ότι και τα δύο θαύματα έγιναν ημέρα Σάββατο. Εν συνεχεία και στους δύο παραλυτικούς ο Κύριος δίνει εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους και να πάνε στο σπίτι τους. Και στους δύο, μια άλλη ομοιότητα, και στους δύο παραλυτικούς το εμπόδιο να πλησιάσουν το Χριστό και να θεραπευτούν ήταν οι άνθρωποι. Στο μεν παραλυτικό της Βηθεσδά δεν υπήρχε άνθρωπος να τον ρίξει μέσα στην Κολυμπήθρα τον παραλυτικό για να θεραπευτεί. Και στον παραλυτικό της Καπερναούμ οι άνθρωποι οι οποίοι άκουγαν με προσοχή το κήρυγμα του Κυρίου μας έκλειναν το δρόμο και δεν επέτρεψαν στον παραλυτικό, δεν άνοιξαν διάδρομο για να πάει ο παραλυτικός να βρεθεί μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και εξαναγκάστηκαν να ανοίξουν τη στέγη και από εκεί να φέρουν τον παραλυτικό στα πόδια του Χριστού μας. Και ένα τελευταίο, μια διαφορά, ο παραλυτικός στη Βηθεσδά δεν είχε άνθρωπο. Το ομολόγησε, Κύριε άνθρωπο ουκ έχω. Ενώ αντίθετα

0: Και κατενόησαν τη σμή μας και είδαν τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπαν. Είδα τα οστά μέσα στον τάφο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τι σας τι, βασιλεύς ή στρατιώτης, πλούσιος ή παίνης, ή δίκαιος ή αμαρτωλός. Όλοι οι άνθρωποι στο θάνατο είμαστε ίδια. Ίδιοι. Είμαστε ίσοι. Κανείς δεν ξεφεύγει από το θάνατο. Και την ώρα του θυνάτου μπροστά στο Θεό, ό,τι και να είμαστε, είμαστε δημιουργήματα του Θεού μπροστά στο δημιουργό μας.
1: Αυτήν την ώρα ενθυμούμε, Πάτερ Χρυσόστομε, μια θαυμάσια εικόνα που παρουσιάζει η αγιογραφία, τον Αβάση Σόι μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φαίνεται μόνο ο σκελετός. Μια εικόνα είναι βέβαια. Και ψάχνει να βρει ποιος είναι αυτός. Ήτανε βασιλιάς, ήτανε πλούσιος, ήτανε στρατιώτης, ήτανε δίκαιος, ήτανε αμαρτωλός. Αυτός είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και η Εκκλησία μας θέλει να μας δημιουργήσει τη μνήμη του θανάτου. Τη μνήμη του θανάτου. Γι' αυτό και μας λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε στην εγώσιμη ακολουθία. Πρέπει να, να πηγαίνουμε στα κημητήρια, να επισκεπτόμαστε τους τάφους των νεκρών μας. Να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους και να έχουμε μπροστά μας το θάνατο. Και εμείς οι μοναχοί, οι άγαμοι, έχουμε το θάνατο πάνω στο κεφάλι μας. Το επανοκαλύμαυχο, το κουκούλι που λέμε, έχει το σχήμα του θανάτου. Και το έχουμε πάνω στο κεφάλι μας. Το επανοκαλύμαυχο, θέλουμε να πούμε στους αδελφούς, δεν είναι κανένα παράσημο ή κανένα αυτό. Είναι το ένδυμα του μοναχού που είναι ο τάφος του, που συμβολίζει τον τάφο. Και τον τάφο μας εμείς, οι κληρικοί, την έχουμε πάνω στο κεφάλι μας, οι μοναχοί ιδιαίτερα, για να έχουμε τη μνήμη του θανάτου. Παρακάτω μας μιλάει πάλι για την δημιουργική, ότι ο Θεός μας δημιούργησε, αρχήμη και υπόστασης, λάβαμε αρχή και υπόσταση από το πλαστογό πρόσταγμα, από το πρόσταγμα του Θεού. Λοιπόν, δεν θα χαθούμε. Ο Θεός μας δημιούργησε και μας έδωσε ψυχή, τη θεία και ζωοποιό εμπνεύσει. Γι' αυτό σας παρακαλούμε, Κύριε, χώρα ζώντων. Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη, η Μονή της Χώρας. Εκεί γέρατα,
1: ναι, που... και γίνεται λόγος στις ημέρες αυτές,
0: ναι,
1: από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάτι συμβαίνει με τις παρεμβάσεις των Τούρκων εκεί της, ναι, Κωνσταντινούπολης.
0: Και έχουμε τα μοσαϊκά αφενός της Παναγίας μας, η χώρα του Αχωρήτου. Η χώρα του Αχωρήτου Θεού,
1: ναι,
0: η Παναγία μας, χώρεσε τον Αχώρητο, και πάνω από την πύλη υπάρχει η εικόνα του Χριστού μας, που λέει η χώρα των ζώντων. Ναι, ο Χριστός μας είναι η χώρα των ζώντων. Και όταν εισαγόμαστε μέσα στον ναό, είμαστε στους ζώντες. Επίσης, ένα άλλο πάλι θρηνητικό για την κατάδεια του ανθρώπου που φτάνει με το θάνατο. Τροπάριο είναι αυτό του Πλαγίου Τετάρτου. Θρηνώ και οδύρωμε όταν εννοήσω το θάνατο. Και είδω εντιστάφης και μένει την κατοικώνα Θεού. Πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσα είδος. Ναι. Πώς παραδόθημε τη φθορά, πώς συναζεύχθημε το θάνατο, πώς έγινε έτσι. Αλλά εσύ, Κύριε, ανάπαυσε τον άνθρωπο που έχει φύγει. Στη συνέχεια διαλαλούμε ότι ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας, γέγονε πρόξενος. Παρακολούμε μετά την Παναγία μας, που είναι του Λόγου η πύλη, να γίνει και η πύλη για να εισέλθουμε στην αιωνιότητα. Έχουμε τους μακαρισμούς και ψάλετε το προκείμενο μετά, με ένα πάρα πολύ όμορφο, έτσι παρηγορητικό. Μακαρία η οδός, η πορεύει σήμερα.
1: Α, ότι τιμάσαι τον τόπος να πάσεις. Τον απερχόμενο αδελφό μας.
0: Γι' αυτό το λέμε μακαρισμένο. Μακαριστό.
1: Μακάριος.
0: Μακάριος. Ναι. Ο μακαρίτης λέμε.
1: Αυτό όμως, ναι, δεν είναι μια υποκρισία για μας όλους.
0: Αν το πιστεύουμε. Αν δεν το πιστεύουμε. Αν το πιστεύουμε όμως ότι όντως πήγε κοντά στο Χριστό μας.
1: Ναι.
0: Στην πραγματική πατρίδα, στην αιώνια πατρίδα, τότε δεν είναι μακαρίτης όντως.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτός ο στίχος πάρα πολύ μας αγγίζει, έτσι, ναι. Προσευχόμαστε, μια πορεία κάνει ο κεκοιμημένος από τη γη προς τον ουρανό.

0: μακαρισμένος είσαι. Πορεύεσαι σε ένα δρόμο. Και πας εκεί όπου σου έχει ετοιμαστεί τόπος αναπαύσεως. Ο τόπος της αναπαύσεως από το Χριστό μας. Στη συνέχεια έχουμε τα δύο αγιογραφικά αναγνώσματα, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή και αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Στην αρχή μας λέγει να μην λυπούμαστε όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα, γιατί εμείς κλαίμε μεν, αλλά κλαίμε με ελπίδα προς το Κύριό μας. Και στη συνέχεια μας λέει ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθυνε και ανέστη. Και έτσι και ο Θεός θα αναστήσει δια του Ιησού όλους τους κεκοιμένους. Και όταν θα έρθει ο Κύριος την Δευτέρα του παρουσία, θα με φωνή Αχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού θα αναστηθούν στην κοινή ανάσταση των νεκρών όλοι οι νεκροί και θα αρπαχθούν ενεφέλες για να προϋπαντήσουν τον Κύριο, ο οποίος θα έρχεται στην Δευτέρα του παρουσία. Εδώ μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το γεγονός της κοινής αναστάσεως των νεκρών και της υποδοχής του Κυρίου από τους δικαίους.
1: Η Εκκλησία στέλνει κάποιο μήνυμα στους επιζώντας ότι μη λυπήστε, δεν απολέστη, δεν χάθηκε, αλλά πορεύεται στους ουρανούς και κατά την ημέρα της αναστάσεως των νεκρών θα συναντηθούμε με τα προσφυγή και αγαπημένα μας πρόσωπα. Έτσι το βλέπετε πάντα και σας.
0: Αυτό υπάρχει. Και με πρακτικά πράγματα και με το κόλυβο που φτιάχνει η Εκκλησία, με το σιτάρι. Αυτό ακριβώς θέλει να δείξει. Ίσως το πούμε στην ακολουθία του μνημοσύνου. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έχουμε αφενός μια προτροπή του Κυρίου που μας λέγει ότι αυτός ο οποίος ακούει το λόγο του Κυρίου και πιστεύει έχει ζωή αιώνιον. Αυτός που ακούει από αυτή τη ζωή το λόγο του Κυρίου μας, αυτός έχει ζωή αιώνια. Ο λόγος του Θεού είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος στον Κύριο όταν του είπε ο Κύριος φύγετε όπως θέλετε, και ο Απόστολος Πέτρος πετάχθηκε και είπε Κύριε πως τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Ο λόγος του Θεού μπορεί να φαίνεται ασήμαντος, μπορεί να φαίνεται αδύναμος, όμως αυτός ο λόγος του Θεού είναι ζωοποιός. Ο λόγος του Θεού ανασταίνει ψυχές και σώματα. Εδώ μας μιλάει για την πρώτη Ανάσταση που είναι η Ανάσταση της ψυχής, που θα πιστέψει στο λόγο του Θεού και θα ζει κατά Θεόν. Και στη συνέχεια μας λέει ότι για την Ανάσταση των σωμάτων ότι εκείνος ο Κύριος θα δώσει εντολή και θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Αλλά μας λέγει όμως και πώς θα γίνει η Ανάσταση. Άλλον η Ανάσταση θα είναι δοξασμένη των πιστών ανθρώπων και άλλον θα είναι εις κρίση, εις κατάκριμα. Εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάσταση ζωής. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως. Όσοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους, έζησαν εν Κυρίω, εκείνοι θα πορευθούν στην αιωνιότητα. Όσοι όμως ήταν διαστραμμένοι σε αυτόν τον κόσμο, αδίκησαν, έζησαν μακριά από την αγάπη του Θεού, θα αναστηθούν εις κρίση, δηλαδή σε κατάκριμα, μαζί με τον διάβολο στην κόλαση. Εδώ μας λέγει ο Κύριος το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ότι δεν θα κρίνω εγώ. Ανάλογα με τις πράξεις του, ο καθένας κρίνεται. Και αυτό μας το λένε πάρα πολύ οι πατέρες μας λένε ότι δεν κρίνει ο Χριστός, αλλά κρινόμαστε εμείς από τις πράξεις μας. Εγώ, λέει ο Χριστός, δεν ήρθα να σας καταδικάσω, ήρθα για να σας σώσω. Όσοι λοιπόν θα ακούσουν το λόγο του Κυρίου μας, αυτοί θα ζήσουν. Και αφού γίνεται μια δέηση για την υπέρ του κειμένου και λέμε όπως και ο Θεός τάξει την ψυχή αυτού ένθε οι δίκαιοι να πάβονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστώ το αθνά του βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Παρακαλούμε τον Κύριο να δείξει όχι τη δικαιοσύνη του αλλά την αγάπη του. Και επίσης στην συνέχεια μια πολύ όμορφη ευχή όπου ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος καταπάτησε το θάνατο και κατήργησε το διάβολο και έδωσε ζωή στον κόσμο. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κειμένο δούλος. Και εκεί μισή μιλάμε. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως. Σε φωτεινό τόπο. Σε αντίθεση με την σκοτεινιά αυτού του κόσμου. Σε χλωρό, σε δροσερό τόπο. Σε τόπο αναψύξεως, ξεκούρασης. Ένθα απέδρα, οδύνη λύπη και συναγμός. Όπου θα λείπει κάθε πόνος, κάθε λύπη, κάθε αναστηναγμός. Αυτά είναι από την Αποκάλυψη παρμένα. Και στη συνέχεια παραδεχόμαστε ότι ναι, Κύριε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ούκ εστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει επάνω στον κόσμο και δεν θα αμαρτήσει. Σίγουρα μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Γι' αυτό και επειδή λοιπόν είσαι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, σε παρακαλούμε, ανάπαυσε και τον κειμένο δούλο σου, τάδε.
1: Μάλιστα. Εκεί σε ένα από τα τροπάρια της εξοδίου ακολουθίας ο Ιεροψάλτης ψάλει το δεύτερο τελευταίο ασπασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και το πλήθος, γιατί συνήθως ο θάνατος ενός ανθρώπου και ιδίως στην Ήπεθρο συγκίνει βαθύτατα τους πιστούς μιας πόλεως και όποιες διαφορές και αν έχουν μεταξύ των τις αφήνουν έξω από την Εκκλησία και έρχονται να προσφέρουν την τελευταία τιμή και τον τελευταίο ασπασμό στον προσφυλή νεκρό. Αλλά μετά από τον ασπασμό που όλοι ασπάζονται τη σωρό του νεκρού παρουσιάζει μια θαυμάσια ευχή, δεν είναι ευχή, είναι νομίζω τροπάριο είναι, που τη θέτει στο στόμα του νεκρού. Αν έχετε την καλοσύνη να την ακούσουμε, γιατί είναι όντως μια θαυμάσια και υπέροχη επιθυμία του απερχομένου νεκρού.
0: Ναι. Ορώντες με άφωνον και άπνων προκείμενων, βλέποντας με έτσι άφωνον και άπνων, κλάψατε πάντες επ' εμή.
1: Γιατί δεν την ακούμε αυτή, ψάλλεται την ώρα που γίνεται ο ασπασμός και εξέρχονται και συνήθως είναι άγνωστοι για τους περισσότερους μας.
0: Κλάψατε πάντες επ' εμή, αδελφοί, φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Την γα χθες ημέραν με θυμόν ελάλουν. Χθες ήμουνα μαζί σας και μιλούσα. Και άφνω ξαφνικά επήρθε με η φοβερά ώρα του θανάτου. Και ξαφνικά ήρθε η ώρα του θανάτου. Αλλά δεύτε πάντες υποθούμεν είμαι αυτοί που με αγαπάτε και ασπάσεστε με των τελευταίων ασπασμών. Ουκέτη γαρ με θυμών πορεύσουμε. Δεν θα ξαναβαδίσω μαζί σας. Εις λαλίσω το λίπου. Δεν θα ξαναμιλήσω μαζί σας. Εις Κρητήν γαρ απέρχομαι. Θα πάω σε Κρητή. Ένθε προσωποληψία ουκέστη. Δεν θα δείξει ο δίκαιος Κρητής προσωποληψία. Και δούλος γα και δεσπότης ομού παρίστανται. Δεν έχουν θέση τα αξιώματα. Και δούλος και δεσπότης θα είμαστε μαζί εκεί και θα τρέμουμε και οι δυο. Ούτε τα πλούτη, ούτε οι εξουσίες, ούτε οι ομορφιές περνούν μπροστά στο Χριστό. Και βασιλεύς και στρατιώτης μαζί, και πλούσιος και παίγνιος μαζί, εν αξιώματι ίσο. Άρα αυτά είναι περαστικά και δεν θα πρέπει να μας τα βουμπώνουν σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό θέλει να πει ο νεκρός μέσα από τον τάφο του. Έκαστος γάρ εκ των ιδίων έργων δοξαστήσετε ή εσχυνθήσετε. Προσέξτε τα έργα σας. Αυτά θα σας δοξάσουν ή θα σας τεοπιάσουν. Αλετώ πάντας και δυσοπώ. Σας παρακαλώ. Αδιαλείπτος επέρι μου προσεύχεστε Χριστό το Θεό. ή να μη καταταγώ δια της αμαρτίας μου εις των τόπων της βασάνων, αλλά είναι με κατατάξει όπου το φως της ζωής. Να προσεύχει στον Κύριο να μου δείξει την αγάπη του και το έλεος του. Να μην πάω στον τόπο της βασάνων με τους πονηρούς και διαστραμμένους, αλλά όπου το φως της ζωής.
1: Η θαυμάσια αυτή επιθυμία του απερχομένου αδελφού μας είναι έτσι συγκλονιστική. Πρέπει να σταθούμε όλοι μας σε αυτήν την κρίσιμη ώρα που κάποια μέρα θα αντιμετωπίσουμε και να σκεφτούμε τις τελευταίες στιγμές και τις τελευταίες επιθυμίες μας. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να, αυτό που είπατε και που γραμμίσετε ιδιαίτερος και τονίσατε, είναι να ζούμε πριν φύγουμε από τον κόσμο αυτό, να ζούμε κοντά στο Θεό, η ψυχή μας να είναι δεμένη με το Θεό, η ζωή μας να είναι ταυτισμένη με το θέλημα του Θεού, γιατί το ευνίδιο του θανάτου είναι για όλους μας. Δεν ξέρουμε πότε θα απέλθουμε και πότε θα αποχωρήσουμε από τον κόσμο αυτό. Επομένως, Πάτερ Χρυσόστομε, να σταθούμε όλοι μας μπροστά στις τελευταίες στιγμές της ζωής μας και να σκεφτόμεθα την απολογία μας. Πώς όλα τα κρυπτά θα γίνουν φανερά. Πώς θα παρελάσουμε ενώπιον του δικαίου κριτού. Και πως πρέπει στον άγγελό μας να δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να διεκδικήσει την ψυχή μας και να την παραλάβει στους ουρανούς και να μην την παραλάβουν οι σκοτεινοί δαίμονες. Μία προετοιμασία για τις τελευταίες στιγμές, γιατί όλη μας η ζωή είναι, θα πρέπει να είναι μία προετοιμασία για την τελευταία στιγμή. Βεβαίως ο θάνατος, Πάτερ Χρυσόστομε, δεν είναι ένα θέμα που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, διότι όλοι μας εναποθέτουμε τις τελευταίες στιγμές της ζωής μας σε μακρύ χρόνο, μετά από τα 80, μετά από τα 82, μετά από τα 95. Όμως μπορεί η ώρα και η τελευταία στιγμή να είναι εγκύτερον και εμείς θα πρέπει να έχουμε τα εφόδια της ζωής της αιωνίου. Η Εκκλησία μας φροντίζει, μας παρέχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις ευκαιρίες να φέρουμε μαζί μας τον Χριστό, να έχουμε μια ζωή μετανοίας, να έχουμε μια ζωή που να είναι Χριστοφόρος, να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων για να μας βρει τις τελευταίες ώρες ο Κύριός μας ετοίμος για να πάρουμε το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα απευθύνω εγώ το λόγο στους αγαπητούς τηλεθεατές, γιατί το θέμα είναι δικό σας και η επιλογή είναι η δική σας. Αυτό που ήθελα να πω, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι ότι ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Επιφάνιος, που αποτελούσε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία κληρικού και ιερωμένου, που άφησε εποχή, η αγιότητά του, η ειλικρινιά του, η εντιμότητά του και οι πλούσιες ευλογίες που είχε πάρει από το Θεό, έλεγε ότι το ωραιότερο βιβλίο που υπάρχει μέσα στα εκκλησιαστικά βιβλία της Υμνολογίας μας είναι η Εξόδιος Ακολουθία. Καλώς την επιλέξατε και θα πρέπει και εμείς κάποτε να συμμετέχουμε και όχι έτσι τυπικά στις κηδείες, αλλά να συμμετέχουμε ενεργά και καμιά φορά να το διαβάζουμε το βιβλίο αυτό, γιατί θα μας συγκρατεί από την αμαρτία, από την κατηφόρα και από τον πνευματικό θάνατο. Απευθύνεται το λόγο στους αγαπητούς μας τηλεθεατές.
0: Επειδή λέτε ότι είναι άσχημο το να μιλάμε για το θάνατο.
1: Άσχημο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο.
0: Δεν είναι ευχάριστο. Θα λέγαμε ότι δεν είναι ευχάριστο όσο είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ στα πράγματα, αλλά ας ρίξουμε και μια φωτεινή ελπίδα που δεν είναι άλλη από την Παναγία μας, Γιάννη. Η Παναγία μας είναι η ελπίδα μας και στο κάθε βράδυ στο άσπιλε που προσευχόμαστε στην Παναγία μας, εκεί λέμε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε προσέξει. Λέμε τρία πράγματα. Εντοπερώντι καιρό, θερμή προστάτης και βοηθός. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Παναγία μου, σε αυτόν τον κόσμο να είσαι προστάτης μου. Όταν θα φύγει η ψυχή μου από αυτό το σώμα, έλα εκεί να μην την πάρουν οι δαίμονες, αλλά να την πάρεις εσύ, η μητέρα μου. Γιατί η Παναγία μας είναι η μητέρα μας. Είναι η γλυκιά μητέρα μας που έχουμε τη μόνη ελπίδα την ώρα του θανάτου μας. Αλλά και κατά την ώρα της κρίσεως. Και την ώρα της κρίσεως της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σουριού και Θεού ημών κληρονόμημε αποδεικνύωσε. Την ώρα εκείνη που θα τρέμω σαν το φύλλο του δένδρου, που οι μάρτυρες θα δείχνουν τα αίματά τους και τις πληγές τους και τα μαρτυριά τους, οι πατέρες τον απειμαντικό τους αγώνα, οι ασκητές τα δάκρυά τους, οι άγιοι τις αρετές τους. Εγώ τι έχω να δείξω παρά μονάχα την αθλειότητα της ψυχής μου, τα άνομα, τα έργα μου. Σε παρακαλώ εκείνη την ώρα, εσύ, επειδή είσαι η μητέρα του Χριστού μας και ο Χριστός μας θα σε ακούσει, γι' αυτό σε παρακαλώ εκείνη την ώρα της κρίσεως, έλα εσύ να σταθείς εκεί δικηγόρος και συνήγορος και υπερασπιστής της ζωής μου και της ψυχής μου. Γι' αυτό και την έχουμε από τώρα την Παναγία μας, την αγαπάμε και την παρακαλάμε και να είναι και εκείνη την ώρα κοντά μας και να μην μας εγκαταλείψει, γιατί όντως κανείς την ώρα του θυνάτου δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ούτε οι συγγενείς μας, ούτε κανένας άλλος άνθρωπος. Θα είμαστε μόνοι προς μόνο το Θεό και η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, πιστεύουμε ότι είναι εκείνη η οποία μπορεί να πρεσβεύσει τον Κύριο, να μας ελεήσει και να είμαστε κι εμείς μαζί της και μαζί με τον Υιό της.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Πατέρα Χρυσόστομο και αν θέλει ο Θεός και ζούμε, στην επόμενη μας εκπομπή θα συνεχίσουμε με θέμα Πάτε Χρυσόστομο, όχι για το θάνατο τώρα, αλλά θα μας πείτε.
0: Θα πούμε.
1: Έτσι, για τη ζωή θα μας πείτε. Σας ευχαριστούμε, Πάτε Χρυσόστομο.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.
1: Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της πανηγύριος ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή Τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Χαίρετε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Σας υποδεχτήκαμε με ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι για να ανοίξουμε όλη τα σεντούκια της καρδιάς μας και να γίνουμε καλόκαρδοι. Γιατί όποιος είναι καλόκαρδος, η καρδιά του είναι κατάλληλη για να κατοικήσει, παιδιά, η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και αν κατοικήσει στην καρδιά μας η Αγία Τριάδα, τότε είμαστε Άγιοι. Ξέρετε, παιδιά, ότι Αγίους δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα. Άγιοι υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Χριστό, τον αγάπησαν και είτε με μαρτύριο είτε με άσκηση εξαγιάστηκαν, είναι Άγιοι. Να σας μεταφέρω, να σας αναφέρω μάλλον κάποιους Αγίους τους οποίους νομίζω πως δεν γνωρίζετε. Γνωρίζετε τον Άγιο Φουλβιανό που γιορτάζει 16 Νοεμβρίου και ήταν πρίγκιπας της Αιθιοπίας. Τον Άγιο Βαλεντίνο που ήταν μάρτης από τη Ρουμανία και γιορτάζει στις 24 Απριλίου. Την Αγία Όλγα, βασίλισσα της Ρωσίας που γιορτάζει στις 11 Ιουλίου. Τον Άγιο Ιωάσαφ και Αβενίρ, βασιλείς των Ινδιών, γιορτάζουν 26 Αυγούστου. Ο Άγιος Γιούρι, μάρτης από τη Ρωσία, γιορτάζει 20 Ιουλίου. Η Αγία Ραΐς, μάρτης από την Αίγυπτο, 5 Μαρτίου η γιορτή της. Ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Σαν Φραντσίσκο, γιορτάζει 2 Ιουλίου. Ο Άγιος Μητροφάνης Τσι Σούγκ, επίσκοπος στην Κίνα, 11 Ιουνίου. Η Αγία Μαλβίνα, μάρτης και αυτή από την Ιταλία, 31 Μαρτίου γιορτάζει. Όσιος Πέτρος από τη Μογγολία, 29 Ιουνίου γιορτάζει. Η Αγία Εύεριλντ, μοναχή από την Αγγλία, γιορτάζει 9 Ιουλίου. Η Αγία Ρένα, μάρτης από τη Γαλλία, γιορτάζει 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όσιος Μάλχος από το Ιράκ, 24 Νοεμβρίου η γιορτή του. Ο Άγιος Μαρτίνος, επίσκοπος στην Αλβανία, 12 Νοεμβρίου η δική του γιορτή. Ο Άγιος Αχμέτ, μάρτης από την Τουρκία, 24 Δεκεμβρίου τον γιορτάζουμε. Όλοι αυτοί, παιδιά, είναι Ορθόδοξοι Άγιοι. Και πόσοι άλλοι τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Πολλοί είναι, παιδιά, οι Άγιοι. Πολλοί είναι αυτοί που πρεσβεύουν και παρακαλούν για μας. Ίσως γι' αυτό ακόμα ο κόσμος μας αντέχει. Μακάρι και εμείς να γιάσουμε, μικρή μου φίλη, να γίνουμε οι Άγιοι του 21ου αιώνα. Αυτό θέλει ο Θεός μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι και μετά να πάμε στο διήγημά μας.

Ο Καπίτα, ο υπιστάτης δηλαδή, βγήκε από το γραφείο της διευθύντριας του σχολείου, ρουφώντας με θόρυβο το καφέ του από ένα τσιγκίνο κύπελο. Στο άλλο το χέρι ανέμιζε ένα χαρτί. Είναι κοντός, με μικρά μάτια και παχύ μουστάκι. Τον καφέ του τον κερνάει η διευθύντρια, η κυρία Μαρία, κάθε πρωί. Η κυρία Μαρία έχει άσπρα μαλλιά και είναι γλυκομήλητη. Ασχολείται με εμάς τα παιδιά και μας αγαπάει όλους το ίδιο. Μιλά με ήρεμη φωνή και δεν ευρεάζει μαζί μας. Εδώ και κάμποσο καιρό ο Καπίτα, ο επιστάτης, την είχε πλησιάσει κρατώντας το κύπελό του. Ήταν μαυρισμένο από τα χρόνια. Τα μεσημέρια που σχόλαγε το έπαιρνε στο σπίτι του. Δεν είχε δεύτερο κύπελο. Την παρακάλεσε λοιπόν να δοκιμάσει και εκείνος από αυτό το μαύρο υγρό. Δεν είχε πιει ποτέ το καφέ. Στο Κονγκό καφέ πίνουν οι πλούσιοι, τη διαβεβαίωσε. Η λευκή γυναίκα του έβαλε μια γερή δόση. Του είπε πως τον είχε φέρει από την Ελλάδα, την πατρίδα της, και πως η ίδια δεν ήταν καθόλου πλούσια. Μετά την πρώτη γουλιά έβηξε, προσπαθώντας να κρύψει την αηδία που του προκάλεσε το μαύρο ζουμί. Από την επόμενη μέρα όμως, η κυρία Μαρία φαινόταν βέβαιη πως ο Καπίτα απολάμβανε το καφέ. Έτσι τον μοιραζόταν μαζί του. Στα διαλύματα χτυπούσε ο ίδιος το κουδούνι και βγαίνε στην αυλή για να μας προσέχει. Με την ευκαιρία έδειχνε το γεμάτο κύπελό του. Καταπίνε μια γουλιά και όταν έβλεπε πως τον κοιτούσε κάποιος, τότε χτυπούσε με ευχαρίστηση τα χείλη του. Αλλά μόνο τότε. Έκανε πως ήξερε όλα τα μυστικά των δασκάλων και της κυρίας Μαρίας. Λίγο έλειπε και θα νομίζαμε πως ο Καπίτα ήταν ανώτερος από τη διευθύντρια. Στο χωριό που ζούσα, πριν έρθω εδώ στη Μισιώνα, την Ιεραποστολή, δεν είχαμε Καπίτα, ούτε σχολείο είχαμε. Εγώ δεν είχα ούτε μάμα, ούτε πάπα. Εμένα με τη μικρή αδελφή μου σε μια χειροκαλύβα που ήταν το σπίτι των θείων μου. Το όνομά μου ήταν Μουτότο, που στα Σουαχίλη θα πει παιδί. Την αδελφή μου την έλεγαν Κιλόκο, δηλαδή μικρή. Οι θείοι μου είχαν πολλά παιδιά και ήταν φτωχοί. Με κόπο εξοικονομούσαν τρεις χούφτες καλαμποκάλευρο να μαγειρέψουν το μπουκάρι. Τρώγαμε μια φορά τη μέρα και πεινούσαμε συνέχεια. Όταν ο θείος που μας φρόντιζε αρρώστησε και πέθανε, αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε το χωριό μας. Σκορπιστήκαμε. Αλλού η θεία με τα παιδιά της και αλλού εμείς για να ψάξουμε ένα μέρος κάπου να ζήσουμε. Εγώ και η Κιλόκο πήραμε το δρόμο, κινώντας προς ένα μεγαλύτερο χωριό. Εκεί ίσως βρίσκαμε δουλειά και φαγητό. Τελικά βρήκαμε τον μπαμπά Νεκτάριο, πράγμα που αποδείχτηκε καλύτερο. Ο μπαμπά Νεκτάριος, λευκός ιερέας από την Ελλάδα, μας είχε συναντήσει τυχαία στη λίμνη Λουαλάμπα. Όταν μας βρήκε, ήμασταν εξαντλημένοι από την πείνα. Μας ρώτησε ποιοι είμαστε. Του διηγηθήκαμε πως καταλήξαμε ως εκεί και ότι είχαμε απομείνει μόνοι. Εκείνος μας πρότεινε να πάμε μαζί του στο Κολουέζι, στη Μισιώνα. Στην αρχή τον φοβηθήκαμε, γιατί ήταν άσπρος, αλλά τελικά τον ακολουθήσαμε. Από τότε τρώμε τρεις φορές τη μέρα και κοιμόμαστε σε κρεβάτι. Μένουμε στο οικοτροφείο με άλλα παιδιά που και αυτά δεν έχουν γονείς. Μερικά έχουν μόνο πάπα ή μόνο μάμα. Μαθαίνουμε γράμματα στο σχολείο, μου αγκάζα για Κρίστου. Φως Χριστού δηλαδή ονομάζεται. Σαν πέρασε αρκετός καιρός, θελήσαμε να γίνουμε κρετιέν, χριστιανοί. Βαπτιστήκαμε και τώρα το όνομά μου είναι Κοσμάς, ενώ την Κιλόκο τη λένε Αναστασία. Από συνήθεια οι φίλοι μου με φωνάζουν ακόμα μου τότε, αλλά δεν πειράζει, γιατί ξέρουν ότι πια έχω όνομα. Στο μεταξύ, ο Καπίτα, αφού ήπια ακόμα μια γουλιά από τον καφέ, πήρε το πιο σοβαρό του ύφος και κόλλησε στον πίνακα ανακοινώσεων το χαρτί που κρατούσε. Κίνησε να πάει προς το γραφείο. Έκανε δύο βήματα, ύστερα στάθηκε και ρίξε προς το μέρος μας μια ματιά. Σημάδι ότι τώρα επιτρεπόταν να μάθουμε τι έγραφε η ανακοίνωση. Όλοι τρέξαμε να διαβάσουμε τα νέα. Ο
όταν υπάρχει στο σχολείο ανακοίνωση, κάτι ενδιαφέρον θα συμβεί. Τα κεφάλια των ψηλότερων παιδιών εμπόδιζαν εμένα και τον φίλο μου τον Γρηγόρη να δούμε τι έγραφε το χαρτί. Εκείνος εγκατέλειψε γρήγορα την προσπάθεια και μ' άφησε μόνο μου να πασχίζω να φτάσω μπροστά. Με τον Γρηγόρη καθόμαστε στο ίδιο θρανείο. Είχαμε γίνει φίλοι από την πρώτη μέρα που έφτασα στη Μισιώνα. Ο Γρηγόρης δεν μένει στο οικοτροφείο όπως εγώ. Εκείνος έχει γονείς και αδέλφια. Κατοικεί στο Σιτέ, μια φτωχική γειτονιά. Το Κονγκό έχει παντού φτωχικές γειτονιές, γεμάτες με χειροκαλύβες. Σήμερα δεν είχε κέφι και καθόταν παράμερα κλωτσώντας με το μισοσχισμένο παπούτσι του μια πέτρα. Φορούσε το μοναδικό ζευγάρι παπούτσια που είχε και που πάντα πρόσεχε να μην τα χαλάσει. «Συμβαίνει κάτι?» τον ρώτησα. Ο συμμαθητής μου με σκυμμένο κεφάλι κοιτούσε λυπημένος τα σκονισμένα παπούτσια του. Ξαφνικά πολλές δυνατές φωνές έκαναν ένα γύρο στο προάβλιο. Όλο το σχολείο φαινόταν αναστατωμένο από τα νέα. Τα παιδιά μετέφεραν ό,τι είχαν μάθει σε όσους δεν πρόλαβαν να πληροφορηθούν. Ενώ κι εγώ ήμουν από περιέργεια να δω τι είχε συμβεί, αποφάσισα να το αφήσω για αργότερα. Πλησίασα το Γρηγόρη. «Θα μου πεις τι έχεις? Δεν σε νοιάζουν τα νέα?» «Με νοιάζουν, αλλά όχι τώρα. Θα σε νοιάξουν μετά?» «Μπορεί και να μην με νοιάξουν ποτέ.» Σώπασε και από τα μάτια του φάνηκε ένα δάκρυ. Γύρισε το πρόσωπό του από την άλλη πλευρά. Έκανα σαν να μην είδα. Κλώτησα κι εγώ μια πέτρα. Μετά από λίγο τον άκουσα να μιλάει με φωνή που μόλις ακουγόταν. «Χθες το βράδυ μας έκλεψαν την κατσίκα. Κοιμόταν μαζί μας στην καλύβα όπως κάθε βράδυ, γιατί ο πάπα φοβάται από τους κλέφτες. Κάποιοι όμως μπήκαν μέσα όταν είχαμε αποκοιμηθεί και μας την πήραν μαζί με το σκοινί της. Ήταν περίεργο που δεν τους καταλάβαμε. Το πρωί ξυπνήσαμε και η κατσίκα έλειπε. Λες να βγει και μόνη της και να ξαναγυρίσει?» «Ναι μου τούτο. Η κατσίκα ξέδεσε το σκοινί που την είχαμε δεμένη, άνοιξε την πόρτα και την έκλεισε πίσω της. Θα πάει μια βόλτα και θα επιστρέψει. Με κοροϊδεύησε. Ο πάπα λέει ότι τώρα χωρίς την κατσίκα δεν θα έχει δουλειά.» Ο Γρηγόρης μου εξήγησε πως ο πάπα πουλούσε το γάλα κάθε μέρα και με αυτά τα λεφτά αγόραζαν το καθημερινό αλεύρι για το μπουκάρι. Υπήρχαν μέρες που το ζώο έβγαζε περισσότερο γάλα και μπορούσαν τότε να πάρουν σαπούνι ή ασπιρίνες ή τηγανιτά νιόκου. Πατάτες δηλαδή. Το πρωί η μάμα τους άφησε να καταλάβουν πως είχε περισσέψει ελάχιστο αλεύρι για το μεσημεριανό φαγητό και όσο για την άλλη μέρα, μάλλον δεν θα άναβε φωτιά για μαγείρεμα. Ο πάπα τους καθησύχασε λέγοντάς τους πως ο Θεός είναι μεγάλος και πως δεν θα αφήσει τα παιδιά του να πεινάσουν. Ο Γρηγόρης τότε είπε πως αφού είναι μεγάλος θα μπορέσει να βρει τους κλέφτες αν κοιτάξει καλά από ψηλά. Μετά να τους πάει στη φυλακή και να φέρει πίσω την κατσίκα. Η μάμα τότε τον έδιωξε να πάει σχολείο. Ο πάπα πάντως πριν φύγει του θύμισε ότι ο Θεός δεν σκέφτεται όπως εμείς. «Θα βρεθεί η λύση», του είπε. «Ίσως όμως όχι όπως την περιμένουμε.

0: Λυπήθηκα για την κατσίκα και σκέφτηκα να φυλάω το βραδινό ψωμάκι που μας δίνουν στο οικοτροφείο και να το χαρίζω στο Γρηγόρη. Σκοπεύα να τον κάνω να ξεχαστεί και έτσι τον παρέσερα να πλησιάσουμε μια μεγάλη παρέα που συζητούσε δυνατά. Ρωτήσαμε για την ανακοίνωση. Ένας μαθητής της τελευταίας τάξης που φαινόταν να ξέρει καλά τα πράγματα μας εξήγησε. Στις γυμναστικές επιδείξεις που θα γίνουν τώρα στο τέλος της χρονιάς θα γίνει διαγωνισμός. Θα συμμετέχουν όσοι μαθητές το επιθυμούν. Ο πρώτος που θα νικήσει θα κερδίσει 300 ζαΐρια και ο δεύτερος ένα ολοκένουργιο ποδήλατο. «Ποια θα είναι τα αγωνίσματα?» ρώτησα αμέσως. «Όσοι αγωνιστούν θα τρέξουν 2 χιλιόμετρα και οι δύο γρηγορότεροι θα είναι νικητές. Αλλά αυτοί οι δύο θα πρέπει να περάσουν ακόμα μια δοκιμασία. Μετά από αυτή ο πρώτος θα κερδίσει τα 300 ζαΐρια και ο δεύτερος το ποδήλατο». «Τι δοκιμασία?» «Θα είναι έκπληξη μου τότε. Θα μας θυμούν την τελευταία στιγμή. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Αυτή τη χρονιά όμως τα δώρα είναι σπουδαία. Αν θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, δώστε τα ονόματά σας στη Μαντεμουαζέλ. Είναι στο γραφείο». Η Μαντεμουαζέλ καθόταν στην καρέκλα της και γράφε τα ονόματα των παιδιών σε έναν κατάλογο, ενώ οι μαθητές σχημάτιζαν ουρά μέχρι την αυλή. «Είναι μια νεαρή λευκή γυναίκα από την Ελλάδα, με μαύρα μαλλιά και γελαστό πρόσωπο. Ετοιμάζει τα θεατρικά έργα για τις γιορτές του σχολείου. Εγώ τα Χριστούγεννα έπαιξα τον Ηρώδη. Μας αγαπάει και όταν αρρωσταίνουμε μας δίνει σιρόπια και βιταμίνες. Περιμέναμε τη σειρά μας για να γραφτούμε και με το ζόρι κρατούσα το φίλο μου να μην φύγει. Φτάσαμε στο ξύλινο γραφείο και σταθήκαμε μπροστά της. Μουτότο και Γρηγόρης», πρόσθεσε τα ονόματά μας στο κατάλογο. «Καλή επιτυχία. Η γιορτή θα γίνει στην αυλή του σχολείου. Θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν γονείς, ιερείς και ο υπουργός παιδείας. Εσύ, Μουτότο, τρέχεις γρήγορα. Νομίζω πως έχεις ελπίδες. Φρόντισε να προπονείσαι. Αν μπορούσες να διαλέξεις, τι θα προτιμούσες? Τα χρήματα ή το ποδήλατο?»
1: «Το ποδήλατο. Τα λεφτά δεν τα χρειάζομαι. Εδώ έχω φαγητό. Όμως ποδήλατο έχουν μόνο τα πλούσια παιδιά. Αν το έπαιρνα, θα γυρίζαμε με το Γρηγόρη όλο το Σιτέ. Και αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να πετύχουμε και να τσακώσουμε τους κλέφτες που πήραν την κατσίκα του πάπα του Γρηγόρη». Της μίλησα για τη συμφορά που βρήκε την οικογένεια του συμμαθητή μου.
0: «Αυτό, Μουτότο, είναι επικίνδυνο. Είστε μικρά παιδιά. Τους κλέφτες σας τους αναλάβει η αστυνομία. Ο νόμος δεν είναι για να τον εκτελεί ο καθένας. Τότε θα ζούσαμε στο χάος».
1: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χάος από την πείνα», απάντησε κοιτώντας κάτω ο φίλος μου.
0: Την ευχαριστήσαμε πάντως και καθώς περνάγαμε την πόρτα, εκείνη φώναξε το Γρηγόρη. Περίμενα έξω και την είδα που άνοιξε την τσάντα της. Έβγαλε και έκρυψε στο χέρι του μερικά ζαΐρια, χρήματα δηλαδή. Του είπε να τα δώσει στη μάμα του να αγοράσει αλεύρι για 2-3 μέρες. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να χαμογελά από το πρωί. Το κουδούνι χτύπησε για το μάθημα. Είχαμε φυσική και ο δάσκαλος εξέταζε. Όλη μου η προσοχή στρεφόταν στο διαγωνισμό. Στη φαντασία μου ήμουν ο νικητής. «Ο Μουτότο Κοσμάς ήρθε πρώτος στο αγώνισμα των 2 χιλιόμετρων. Νόμιζα ότι ακουγόταν από το μεγάφωνο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Και όλοι να με χειροκροτούν. Το ποδήλατο να είναι δικό μου. Στη δεύτερη δοκιμασία θα αφήσω το συμπαίκτη μου να κερδίσει για να πάρει εκείνος τα χρήματα. Εμένα μου ανήκει πια το ποδήλατο». Έτσι σκεφτόμουν στη φαντασία μου. Και όταν ο δάσκαλος Νικόη με έβγαλε από την ονειροπόληση και ρώτησε:
2: «Μουτότο, μπορεί να τρέξει κάποιος με την ταχύτητα του φωτός?»
0: Απάντησα αφηρημένος: «Ναι, με ποδήλατο». Ο Γρηγόρης γέλαγε τώρα μέχρι το διάλειμμα. Από το επόμενο απόγευμα, αφού τελειώναν τα διαβάσματα και τις δουλειές στο οικοτροφείο, έκανα προπόνηση τρέχοντας στην αυλή του σχολείου και στο δασάκι που ήταν στα σύνορα με τη Μισιώνα. Η μέρα της σχολικής γιορτής για το τέλος της χρονιάς ήταν κοντά. Θα έβαζα λοιπόν τα δυνατά μου.

Έτσι μελωδικά σας καλησπερίζουμε σήμερα με ένα σκοπό που έχει γυναικείο όνομα και χορεύεται από γυναίκες τελετουργικά και επιβλητικά, όπως συνήθιζαν να χορεύουν οι ρουμπλουκιώτισσες. Και δεν είναι τυχαίο που έτσι γυναικεία ξεκινήσαμε, γιατί και γυναικεία θα συνεχίσουμε. Τραγούδια που αναφέρονται σε γυναικείες ασχολίες έχουμε σήμερα για σας και ξεκινάμε αμέσως.

Τζάρα είναι η μαμή στη Χαλάστρα. Ύψιστος γυναικείος ρόλος στην κοινωνία του τότε, ρόλος που τιμώνταν στις 8 Ιανουαρίου στη γιορτή της Μπάμπος, όπου οι παντρεμένες επισκέπτονταν και τιμούσαν με δώρα τη μαμή που τις βοηθούσε να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους που όταν θα μεγάλωναν θα πήγαιναν σχολείο και θα τα αναλάμβανε ο δάσκαλος ή η δασκάλα. Φαινόμενο σχετικά πρόσφατο, των πρόσφατων δεκαετιών δηλαδή, η μόρφωση των κοριτσιών έφερε τη γυναικεία τρυφερότητα στην έδρα τη διδασκαλική, έφερε τη γυναικεία παρουσία στην εκπαίδευση και τη δασκάλα στους στίχους των τραγουδιών.

Ράφτρα ήμαν κέραυτα, μας λέει το επόμενο τραγουδάκι, αναφορά σε ένα από τα πρώτα επίσημα μη αγροτικά γυναικεία επαγγέλματα. Είναι η αλήθεια, αυτό το επάγγελμα βοήθησε πολλά κορίτσια να κερδίσουν το ψωμί τους και να ζήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειες τους.

Βασικότατο αντικείμενο μιας συσκευής παλιά ήταν ο αργαλιός. Από εκεί ξεκινούσε ό,τι έδινε το σπίτι και τους σπιτικούς, βγαλμένο από τα στιμόνια του και από τα χέρια βέβαια της υφάντρας, δηλαδή κάθε γυναίκας, που όφιλε να ξέρει να υφαίνει τόσο καλά όσο ήξερε να αναπνέει. Πολλά λοιπόν τα τραγούδια με αναφορές και στους αργαλιούς αλλά και στις υφάντρες, που από κάποια στιγμή και μετά έγιναν και επαγγελματίες, ξεκινώντας από τη συνήθεια οι πλούσιες κόρες να υφαίνουν μόνο τα μεταξωτά και τα χοντρά και βαριά υφαντά που χρειάζονταν να τα αναθέτουν στις φτωχούλες του χωριού επανειδή.

Και κλείνουμε με ένα νεότερο τραγούδι, γραμμένο τον 20ο αιώνα, με αναφορά σε ένα γυναικείο επάγγελμα που γεννήθηκε στις πόλεις από τις ταξικές διαφορές στην αστική ζωή. Σε ρόλο πλήστρας, εδώ η Ρόζα Ασκενάζη, συντροφιά μας τα τελευταία λεφτά αυτής της εκπομπής.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Η προσευχή μου σε ανέβασε ψηλά. Την περίοδο που χτίζεται ο ναός του Αποστόλου Θωμά στην περιοχή του Γουδί, Όσιος συνοδεύει την τιμία κάρα του στην Αθήνα. Τότε η κυρία Μαρίκα Κουφάκη συνταξιδεύει μαζί του. Την εντυπωσιάζει η ευλάβεια με την οποία ο Όσιος κρατά την κάρα και τα λόγια που πότε πότε ψελίζει. Αν μπορούσε κανείς να δει τις χιλιάδες των αγγέλων που αυτή τη στιγμή συνοδεύουν την τιμία κάρα. Στην Αθήνα τον επισκέπτεται με την κυρία Ευρυδίκη Βαρουξάκη και τότε λαμβάνει χώρα το εξής αξιοθαύμαστο γεγονός, όπως το αφηγήθηκε στη συνέχεια. Η αγάπη του μας κράτησε κοντά του πολλή ώρα. Δεν είχαμε κοιτάξει ρολόι και όταν είδαμε πως η ώρα ήταν προχωρημένη, σηκωθήκαμε να φύγουμε γρήγορα. Επειδή είχα ένα πρόβλημα με το πόδι μου και είχα συχνές πτώσεις, ο γέροντας ανησύχησε μήπως χτυπήσω. Πήραμε ένα συντομότερο μονοπάτι που ήταν όμως ανώμαλο. Ξαφνικά ένιωσα τον εαυτό μου να μην πατά στο έδαφος, να έχω υψωθεί γύρω στους 40 πόντους. Ήμουν πιο ψηλά από την Ευρυδίκη, περίπου 20 πόντους, ενώ στην πραγματικότητα εκείνη ήταν ψηλότερη από μένα 20 πόντους. Νομίζοντας πως είναι πλεκτάνη του πονηρού, είπα στην Ευρυδίκη: «Κοίτα κάτι πειρασμικό, νιώθω πως δεν πατώ στη γη και είμαι πιο ψηλή από σένα. Αύριο θα το πω στο γέροντα». Και εκείνη μου απάντησε: «Μα και εγώ σας βλέπω ψηλότερη». Άλλοτε έσκυβα το κεφάλι μου για να σας μιλήσω και τώρα το σηκώνω ψηλά για να σας δω. Όταν την επόμενη μέρα ανέφερα το παράδοξο συμβάν στον Άγιο Γέροντα, μου απάντησε: «Η προσευχή μου ευλογημένη σε ανέβασε ψηλά. Έχω τον φόβο ότι θα πέσεις και προσεύχομαι για σένα. Να πας στο σπίτι σου, παιδί μου, να ησυχάσει και εμένα το πνεύμα μου».

Το ευσεβές αυτό ανδρόγυνο ο Στέφανος και η Μαρία Κουφάκη γίνονται οι πολύτιμοι συνεργάτες του στην υλοποίηση του ιεραποστολικού του σχεδίου για τη δημιουργία πνευματικού παραρτήματος στην Κρήτη και διατηρούν μαζί του τακτική αλληλογραφία. Ενώ ο Όσιος βρίσκεται στον πύργο της Μονής του Ευαγγελισμού, το πνεύμα του τρέχει κοντά τους και τους επισκέπτεται χωρίς εκείνοι να τον βλέπουν. «Πνευματικός, πάντοτε είμαι μέσα στο σπίτι σας. Δεν έχω ανάγκη να σας χτυπώ το κουδούνι. Τρέχω

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο, καλοκαιρινές οι συνθήκες, δεν έχουμε κάτι μπροστά μας που να δείχνει για καύσωνα το Σαββατοκύριακο αυτό, αστάθεια μάλιστα λένε ότι θα έχουμε οι μετρολόγοι, ίσως κάποιες βροχές στις απογευματινές βραδινές ώρες. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην περιφερειακή, είχαμε τροχαίο ατύχημα νωρίτερα, που σημειώθηκε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 12. Ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα υπό άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη, στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τη σύγκρουση μάλιστα τραυματίστηκε η ανήλικη συνεπιβάτης της μηχανής και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Εφημερεύον νοσοκομείο. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να γίνει καλά η νεαρή κοπέλα. Τώρα πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αλλάζουμε κλίμα. Ημέρα συλλήψεων η σημερινή. Μετά από 9 μέρες από το τριπλό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, τα στελέχη στις πολυκατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η αντιτρομοκρατική κατάφερε να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ και να οδηγηθεί στους ανθρώπους που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι προχώρησαν στη σύλληψη ενός 29χρονου και μιας 26χρονης κοπέλας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενώ το τρίτο άτομο που συνελήφθη είναι ένας 24χρονος. Και λέμε ημέρα συλλήψεων γιατί είχαμε ανακοίνωση και για άλλη μια υπόθεση 16 χρόνια μετά αυτή τη φορά από τη δολοφονία τριών εργαζομένων στην τράπεζα Μαρφίν μετά από εμπρισμό κατά τη διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις ενώ καταζητείται ακόμη ένας. Συνελήφθησαν 2 42χρονοι ενώ καταζητείται μια γυναίκα 46 ετών. Οι συλλήψεις, να πούμε ότι έγιναν στο Λονδίνο, ενώ φαίνεται ότι θα έχουμε και ανακοινώσεις επίσημες για την υπόθεση με τον θάνατο τριών εργαζομένων βέβαια της τράπεζας Μαρφίν, της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμινώντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια. Μια απίστευτη υπόθεση εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται, μια κατάσταση πανικού σε πτήση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης έσπασε ένα παράθυρο στην καμπίνα των επιβατών, διαδραματίστηκαν σκηνές τρόμου, ένας επιβάτης κινδύνευσε σοβαρά, σχεδόν βγήκε εκτός του αεροσκάφους. Σύμφωνα με την εταιρεία, τον κρατούσε η σύζυγός του βέβαια, είναι καλά στην υγεία του να πούμε, και σύμφωνα με την εταιρεία φαίνεται ότι είχαμε τεχνική βλάβη στο σύστημα του αεροσκάφους και γι' αυτό το λόγο έσπασε το παράθυρο. Πάντως το σημαντικό είναι ότι είναι καλά στην υγεία του επιβάτης. Υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με το γεγονός. Πολλοί είναι που ρωτούν για την καταβολή των συντάξεων τώρα του Αυγούστου. Την 3η 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ και ο ΓΑ, δηλαδή διαθέσιμα τα χρήματα από τη Δευτέρα το απόγευμα 27 Ιουλίου, και την 5η 30 Ιουλίου πληρώνει το ΙΚΑ και το Δημόσιο, τα χρήματα δηλαδή διαθέσιμα από την Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Ανακοινώσεις έκανε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής κατά την ώρα του Πρωθυπουργού, απαντώντας σε ερωτήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα από το βήμα της Βουλής. Είπε λοιπόν ότι θα μειωθεί 10 λεπτά η βενζίνη ως το τέλος Αυγούστου και 5 λεπτά το ντίζελ. Τα δηληστήρια, είπε, δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά.
Τεράστια φωτιά στην Ανδαλουσία εχθές το απόγευμα. 12 νεκροί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά εκεί στην Ισπανία, στη νότια Ισπανία, στην Αλμερία. Πήρε διαστάσεις πολύ γρήγορα. Δυστυχώς έχουμε θύματα αλλά και τραυματίες. Με ρίσκο τη ζωή του έσωσε το F-16 εχθές ο πιλότος μας τέτοια ώρα στη Ζάκυνθο. Είχαμε αναφέρει την είδηση, αν θυμάστε, εδώ από την συχνότητά μας. Ο πιλότος είχε δύο επιλογές, ή να εγκαταλείψει και να καταστραφεί πλήρως το αεροσκάφος, ή να το σώσει με τον τρόπο που ενήργησε. Δεν λειτουργήσε το σύστημα για την προσγείωση, δεν άνοιξαν οι ρόδες. Το προσγείωσε με την κοιλιά, αφού πρώτα άδειασε καύσιμα, λειτουργήσε επαγγελματικά ο πιλότος και μάλιστα δεν απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος, μόλις το προσγείωσε, το φλεγόμενο αεροσκάφος, αλλά παρέμεινε εκεί και έδινε οδηγίες στις αρχές, στους πυροσβέστες για το πώς θα προχωρήσουν στην κατάσβεση. Να πούμε ότι το θέμα έχει γίνει, είναι στις πρώτες ειδήσεις διεθνώς στις ειδησογραφικές ιστοσελίδες. Και βέβαια, αν κάποιος αναζητήσει, θα δει ότι ασχολούνται με τον επαγγελματισμό και τον τρόπο που ενήργησε ο πιλότος μας, ο οποίος είναι μοναδικός και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο παγκόσμια. Κλείνει απόψε για εργασίες από τις 11 το βράδυ ως αύριο τα ξημερώματα τμήμα της Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης από τον κόμβο Μετεώρων μέχρι τον κόμβο Ευκαρπίας. Να πούμε ότι θα έχουμε κλειστό τον Περιφερειακό και αύριο το βράδυ από Παπαγεωργίου μέχρι Μετεώρων, από τους δύο αυτούς, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόμβους, πάλι για εργασίες, πάλι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επομένης. Το τρόπαιο της ΑΕΚ που κατέκτησε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μεταφέρθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον Παναγιώτατο, στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος με συγκίνηση το κράτησε στα χέρια του και μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα βρεθεί στην Ύμβρο, στη γενέτειρά του, στις αρχές Αυγούστου, γύρω στις 10 Αυγούστου. Εκεί θα εορτάσει τα 65 του χρόνια ως κληρικός, εκεί όπου έλαβε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Ήταν Κυριακή 13 Αυγούστου του 1961, όπως αποκάλυψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και στην τηλεφημερίδα εχθές. Θα έχουν μια σειρά από εκδηλώσεις για τον Παναγιώτατο εκεί στην γενέτειρά του, αφού φέτος συμπληρώνει επίσης και 35 χρόνια συνεχούς πατριαρχίες. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος παραβρέθηκε στα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας για τον προθιερέα πατέρα Άγγελο Νησιώτη του Ιερού Ναού της Ζωδόχου Πηγής Αττικής. Η εκδήλωση έγινε εχθές το απόγευμα. Μουσική 32 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ενθρόνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερίας κυρίου Παντελεήμονος. Είχαμε την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε σήμερα στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας, αφού πούμε και κάτι από την Κύπρο μας, καθώς σήμερα το πρωί είχαμε τον επίσημο εορτασμό του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, προστάτη του όπλου των διαβιβάσεων στην Εθνική Φρουρά. Με ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε, παρουσιάστηκαν και συστήματα και μέσα των διαβιβάσεων. Στα πρωτοσέλιδα τώρα και πάμε να διαβάσουμε, να δούμε τι απασχολούσε από νωρίς το πρωί στον καθημερινό τύπο. Η Καθημερινή: θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Το λέει αυτό η Υφυπουργός Εξωτερικών.

την φωτιά σε επιχείρηση στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες περιοχές. Εδώ το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ, οι παρανομίες, οι προχειροκατασκευές που βέβαια απειλούν ζωές. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες τέτοιου είδους επιχειρήσεις με σκραπ σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών με πρωτοσέλιδο την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα παρετηθέν κόμμα, διαβάζουμε εδώ, κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ριζοσπάστης φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Χθες είχαμε φωτιά στον Ασπρόπυργο, ένα νέο βιομηχανικό ατύχημα, γι' αυτό και ο πρωτοσέλιδος τίτλος. Ελεύθερος τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο, το προεδρικό διάταγμα εδώ παρουσιάζει η εφημερίδα. Επίσης να συμπληρώσουμε εδώ ότι 12 πτυχία εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο που δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Είναι 2.700 οι κλάδοι και οι ειδικότητες και μειώνονται κατά 80%. Τύπος Θεσσαλονίκης, κραυγή αγωνίας από το ΕΚΑΒ για 50 νέα ασθενοφόρα στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τις πρόσφατες φωτιές, το καλοκαίρι φεύγουν δυνάμεις άλλωστε, πάνε στη Χαλκιδική, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και μιλούν για ελλείψεις και βέβαια για σοβαρούς κινδύνους που ελοχεύουν. Κόντρα ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Η Κόντρα γράφει στον υπέρτιτλο ότι αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα προοδευτική παράταξη για την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Εστία, σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35, το πρότεινε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, κατά την εστία, για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντάσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Political, διπλή ανάσα, ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους και πέφτουν οι τιμές σε 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Οι τιμές, σύμφωνα και με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ήδη από χθες, θα πέσουν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ένα κοντά στο 5% σε βασικά είδη. Τέλος, στη Δημοκρατία, φακέλωμα παντού, η απόφαση των Βρυξελών, εχθές ελήφθη η απόφαση αυτή, μιλάμε για το chat control, έλεγχος κάθε ιδιωτική συνομιλία στα κοινωνικά δίκτυα θα εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο, υπό το φόβο βέβαια παράνομων ενεργειών, όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίστηκε χθες με πλειοψηφία, έλειπαν αρκετοί ευρωβουλευτές βέβαια, γι' αυτό και ως πρωτοσέλιδο. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιλάμε και από εκεί. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για τη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο!

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων, πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύριος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή, λίγες ημέρες μετά, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2323-0-22-395 και 6987-117-867.

Ιερά Μητρόπολης Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτηλίου. Πρόγραμμα Πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λιψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτηλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σησανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 2310 202 600.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα τελειώσουμε σήμερα αυτό το αφιέρωμά μας με τον πρωτοψάλτη κύριο Αθανάσιο Παϊβανά και θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος της συνέντευξης την οποία μας παραχώρησε. Στις προηγούμενες εκπομπές μας μίλησε για τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλος Στανίτσα, για το πώς τον γνώρισε, πώς τον έκανε δάσκαλό του, πώς ήταν τα ιδιαίτερα μαθήματα τα οποία παρακολούθησε επί μία σχεδόν δεκαετία. Ακούσαμε μάλιστα και ηχογραφήσεις από τα μαθήματα. Μας είπε για τις χοροδίες του άρχοντος πρωτοψάλτου, για το σεβασμό τον οποίον είχε προς τους άλλους ιεροψάλτες, αλλά και για το πώς τον δέχτηκε ο κόσμος ο ελληνικός μετά την εκδίωξή του από την Κωνσταντινούπολη. Στη σημερινή εκπομπή θα μας μιλήσει ο κύριος Παϊβανάς για τη δική του χοροδία, το εργαστήρι ψαλτικής, και έτσι θα κλείσουμε την συνέντευξη αυτήν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παϊβανά και για το υλικό το οποίο μας παραχώρησε, αλλά και για τη συνέντευξη από την οποία μάθαμε πάρα πολλά για τον άρχοντα πρωτοψάλτη και δάσκαλό του Θρασίβουλο Στανίτσα. Να περάσουμε λίγο και στη δική σας χοροδία, στο εργαστήρι ψαλτικής.
1: Το εργαστήρι ψαλτικής, μάλιστα.
0: Πείτε μας δύο λόγια.
1: Είναι τιμή μου που όλα τα χρόνια από το 1998, από το 2000 οι ενεργός δράσεις, υπάρχει αυτή η χοροδία και κάτω από τα χέρια μου, να το πω έτσι, άνθρωποι καταξιωμένοι, προσωπικότητες, άλλοι λιγότερο καταρτισμένοι, οι περισσότεροι συνεργαστήκαμε και με όραμα να προσεγγίσουμε τις χοροδίες του Στανίτσα στην πόλη. Και ο Στανίτσας με όθησε να μάθω ευρωπαϊκή μουσική και αυτό ήταν η αιτία που με όθησε να πάω σε χοροδία πολυφωνική. Και μάλιστα η οδηγία του, η προτροπή του ήταν μέσα στον Παρνασσό. Σε μια εκδήλωση τότε που σας είχα πει για τους Καλαβριτινούς, τραγούδησε μια μεικτή χοροδία, η μεικτή χοροδία του ΟΤΕ και μου είπε εκεί πήγαινε, ξέρουν πολλά αυτοί, θα πάρεις. Και έτσι έκανα και κάποιες μικρές σπουδές πάνω στην χοροδιακή τεχνική. Σαν χοροδία του εργαστή ψαλτικής προσπαθεί όλα τα χρόνια να υπηρετεί την ψαλτική παράδοση της πόλης. Δεν θέλω να λέω του Πατριαρχείου γιατί είναι πολύ βαριά κουβέντα.
0: Είναι και διαφορετικό.
1: Ναι. Γι' αυτό και λέω της πόλης. Έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις και εδώ και στο εξωτερικό. Μας αξίζει ο Θεός να μπούμε σε πολύ μεγάλα, σε τη λέξη σαλόνια μουσικά, όπως το Κονσερβατόριο Τσαϊκόφσκι, όπως στην αίθουσα στο Μαρίνσκι Concert Hall που μπήκαμε το 2020, λίγες μέρες πριν αρχίσουν τα lockdown εκεί. Και επίσης, μια φοβερή στιγμή που ζήσαμε, στο Ναό του Σωτήρου στη Μόσχα, όπου πρώτη φορά στην λειτουργία έψαλε μυστερινή χοροδία. Εμείς αναλάβαμε την λειτουργία από το χειρουργικό και μέχρι τέλος.
0: Στα ελληνικά.
1: Μάλιστα. Και ήταν συγκλονιστική στιγμή αυτή, σε ένα ναό που χωράει 10.000 ανθρώπους εκεί, στο Βελιγράδι. Ψάλαμε πριν χρόνια στη λειτουργία. Έχουμε πάει στη Βουδαπέστη σε κάποιες. Δηλαδή, έχουμε αξιωθεί να παρουσιάσουμε το έργο αυτό του δασκάλου σε αρκετές περιοχές. Τα παιδιά είναι όλοι. Η χοροδία μας δεν είναι κερδοσκοπικός φορέας. Αντίθετα, μόνοι μας καλύπτουμε τα έξοδα αν χρειάζεται να αγοράσουμε ένα πουκάμισο, να φορέσουμε ή μια γραβάτα. Όμως ο Θεός μας βοήθησε. Και φτάσαμε εκεί έχοντας πρώτα την αγάπη μεταξύ μας, στην χοροδία μας το πρώτο, στο εργαστήρι ψαλτικής, να μην λέω την χοροδία, να λέω το όνομα, στο εργαστήρι ψαλτικής το πρώτο είναι η αγάπη μεταξύ μας και το δεύτερο μουσική. Και δεν πρέπει να ψυγεί η αγάπη, πρέπει να μείνει. Και είμαστε όλοι μια παρέα που όλα τα χρόνια αυτά φυσικά έχει ανανεωθεί η χοροδία. Με τα χρόνια υπάρχει ένας πύρινας όμως 10-15 ατόμων που αυτοί είναι.
0: Είναι μαθητές σας?
1: Οι περισσότεροι είναι μαθητές μου πλέον. Οι περισσότεροι είναι. Και έτσι έχουμε αυτή τη διαδρομή με κάποια έργα. Μεγάλη μας τιμή είναι το έργο του Αναστάσεως ημέρα. Δεν διαφημίζω, να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Εξάλλου τα πιο πολλά συντέχουν εξαντληθεί. Δεν υπάρχει, αν θέλει να τα πάρει κανείς, δεν τα πει. Το Αναστάσιο, γιατί στο Αναστάσιο σήμερα καταγράψαμε σε παρτιτούρες ερμηνείες του Στανίτσα στη μέση στο Πατριαρχικό Ναό και είναι όλα τα ψαλόμενα όπως εψάλλονται μέσα στο Πατριαρχικό Ναό. Και επίσης, επειδή είναι και εν ζωή ακόμη ο δάσκαλος και να του δίνει ο Θεός χρόνια, ο κύριος Παϊκόπουλος, η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που κάναμε μαζί του, που ήρθε, μας τίμησε και έψε τη χοροδία μας και αυτός ως μονοδός. Συμπράξαμε σε μια κοινή. Και όσο ο Θεός θέλει, θα υπάρχουμε. Ναι, μεν οι καταστάσεις τώρα και η πανδημία αυτή μας έχει αποδιοργανώσει, αλλά ελπίζουμε.

0: χωρίς να αποτελεί διαφήμιση, υπάρχει στο YouTube κανάλι του Εργαστηρίου Ψαλτικής, Εργαστήριο Ψαλτικής, με πάρα πολύ υλικό, και θεωρώ ότι η χοροδία μας πρωτοστατεί στον χώρο της μουσικής και σε ένα τομέα. Έχει ζωντανή τη διαδρομή της στο YouTube. Δεν είναι ηχογραφήσεις στούντιο, είναι ηχογραφήσεις συναυλιών ή στις εκκλησίες όπου ψάλαμε σε λειτουργίες. Δεν φοβόμαστε να κρυθούμε, γιατί σε μια συναυλία δεν είναι τέλεια όλα. Ούτε και στη λειτουργία, ακόμη περισσότερο στη λειτουργία, είναι και άλλος ο στόχος μας. Γιατί η μουσική είναι λατρευτική και ο χώρος είναι λατρεία. Τώρα εμείς τη βγάλαμε παρά έξω για διαφόρους λόγους. Έχουμε όλη μας την διαδρομή live, ζωντανή, και έχουμε και το site μας έρπεψα με αρκετό υλικό. Και προσωπικά εγώ τώρα, αυτό πάλι να μην θεωρηθεί διαφήμιση όμως, έχω site προσωπικό www.paivanas.gr, όπου εκεί έχω πάρα πολύ υλικό και από τα μαθήματα με τον δασκαλό μου και τα δικά μου, τις δραστηριότητες ή από παρουσιάσεις ή παρτιτούρες ή βίντεο ή μαθήματα και με βίντεο και με... και προσπαθώ να το ανανεώνω ώστε ό,τι υλικό υπάρχει σταδιακά να ανεβεί εκεί και να μείνει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τον κόπο και την τιμή. Και σαν κλείσιμο, ναι, κάθε φορά, Πάτερ, που μου ζητούν να μιλήσω για το δάσκαλο, είναι τιμή για μένα. Και εμείς τιμόμεθα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ήσαν πάρα πολύ ψηλά. Εμείς τους κοιτάμε από κάτω και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να τους προσεγγίσουμε, αλλά η τιμή γίνεται στο πρόσωπό μας, στη χοροδία μας για παράδειγμα, σε μένα προσωπικά όταν γίνεται αναφορά στο Σάνιτσα. Αυτοί οι μεγάλοι δεν έχουν ανάγκη μας. Εμείς τους έχουμε ανάγκη, και δεν το λέω ως ταπεινολογών. Το νιώθω.
1: Έτσι είναι, πολύ σωστά. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Και τα χαρά μας, έτσι, που μας τα είπατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Επειδή για χρόνια έτσι μιλάτε και για τον δάσκαλό σας, αλλά πάντα υπάρχουν και νέοι ψάλτες, πάντα υπάρχουν νέες γενιές, που καλό είναι να τα μαθαίνουν πώς ήταν οι αυτοί οι άρχοντες παλαιότερα και τι πραγματικά πήραμε από αυτούς και πόσο, έτσι, με ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να τους πούμε για αυτά που μας άφησαν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή και τη μετάνοια μου στο γέροντα.
1: Ευχαριστούμε.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κυλκυσίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κυλκυσίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος, Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος και Σισανίου και Σιατίστης κύριος Αθανάσιος.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Αν υπήρχε άνθρωπος ψύχρεμος, αυτός ήταν ο πατήρ Νικόλαος, ο ηγούμενος της Μονής. Γνωστός σε όλον τον χριστιανικό κόσμο για τη σταθερότητα της πίστεώς του και την ακρίβεια σε ό,τι είχε να κάνει με τα δόγματα της Ορθοδοξίας, ήταν για αυτούς που τον ήξεραν καλά, ασάλευτος σαν βράχος, ήρεμος και ψύχρεμος σε κάθε αναποδιά, σε κάθε δυσκολία. Ποτέ δεν τον είχαν δει οι μοναχοί του να θυμώνει, ποτέ δεν τον είχαν δει να ταράζεται. Είναι δειλινό. Ο ήλιος δει, γεμίζοντας με χρώματα τον ουρανό. Κάποια σύννεφα που βρέθηκαν εμπόδιο στις τελευταίες του λάμψης έχουν πάρει τα πιο όμορφα μοβ χρώματα. Κάτω από αυτό τον ουρανό βλέπεις ένα θέαμα παράξενο και απόκοσμο. Όλη η πλαγιά στα δεξιά της Μονής έχει γεμίσει μαύρες κουκίδες που μετακινούνται. Πολλές, εκατοντάδες μαύρες κουκίδες. Μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει κάτι ακόμα πιο παράδοξο. Όλες αυτές οι κουκίδες έχουν γένια. Γένια και μαύρα καλογερίστικα σκουφιά. Είναι οι μοναχοί της Μονής του Στουδίου που κατόπιν προτροπής του ηγουμένου έχουν βγει για ένα μικρό περίπατο στη φύση και τώρα επιστρέφουν και κάθονται στην πλαγιά να απολαύσουν το τελευταίο φως της ημέρας. Δεν είναι φυσιολάτρης ο πατήρ Νικόλαος, ούτε ρομαντικός. Έχει τον λόγο του για αυτή την έξοδο. Βλέπει τι έρχεται και θέλει να προετοιμάσει την αδελφότητα. Είναι η καλύτερη στιγμή για να τους μιλήσει. Η βόλτα, η φύση έχουν ηρεμήσει την ψυχή όλων και τώρα καθισμένοι στα χόρτα αγναντεύουν τα μενεξελή χρώματα της προποντίδας που απλώνεται μπροστά τους. «Αδελφοί μου», στάθηκε απέναντί τους ο ηγούμενος και η φωνή του, δυνατή και βαθιά, τράβηξε την προσοχή όλων. «Αδελφοί μου, ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Κάθε τι είναι όμορφο και καλό, εκτός της αμαρτίας. Και ενώ ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιουργημά του, είναι αυτός που λόγω της αμαρτίας καταστρέφει τα έργα του Θεού. Τη φύση δηλαδή, αλλά και τους ανθρώπους». Σταμάτησε για λίγο και τους κοίταξε προσεκτικά με τα μάτια του, που έβγαζαν πάντα χαρά, ακόμα και σε στιγμές σαν κι αυτή. Όλοι τον άκουγαν προσεκτικά. Μίγα να πετούσε, θα την άκουγες. Συνέχισε.
1: «Είμαστε σε εποχές δύσκολες. Ο πόλεμος κατά των Αγίων εικόνων για άλλη μια φορά φουντώνει. Δεν θα σας πω γιατί τιμούμε τις εικόνες. Είναι κάτι που όλοι γνωρίζετε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι να μην πάψετε να τις τιμάτε, ό,τι λέω και ό,τι και αν συμβεί. Οι εικόνες στο μοναστήρι μας δεν θα κατεβούν. Και αν οι άρχοντες κρίνουν ότι πρέπει να τιμωρηθούμε γι' αυτό, ας το κάνουν. Εμάς», έκανε μία παύση για να δώσει έμφαση, «δεν μας νοιάζει να είναι ευχαριστημένοι οι επίγειοι άρχοντες. Μας ενδιαφέρει η γνώμη του μόνου και αιωνίου άρχοντος και βασιλέως του κόσμου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας έρθουν λοιπόν αν θέλουν, αλλά τις εικόνες θα τις υπερασπιστούμε. Με το σώμα μας. Με το αίμα μας». Η φωνή του ήταν ήρεμη, αλλά υπήρχε ένταση σε όλο του το είναι. Λίγα τους είπε. Και ήταν τέτοια η σιγουριά της φωνής του που κανείς δεν σκέφτηκε να διαφωνήσει. Αντιθέτως, οι ψυχές όλων των μοναχών σκύρτησαν, φούσκωσαν από θάρρος και προσμονή. Να σταθούν υπέρμαχοι των εικόνων πάση θυσία. Αυτό θέλουν. Σηκώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το μοναστήρι. Κανείς δεν μιλούσε με το διπλανό του. Όλοι με σκεφτό το κεφάλι συλλογίζονταν τα λόγια του γέροντά τους. Τα λόγια αυτά έφερναν μια άλλη προοπτική στη ζωή τους. Σε μια ζωή που μπορεί ξαφνικά να ήταν πολύ σύντομη. Οι κουβέντες ήταν περιττές. Ο πατήρ Γεράσιμος περπατούσε με τους άλλους όταν είδε το γέροντα να του κάνει νόημα να μείνει. Στάθηκε και περίμενε. Μόλις οι αδελφοί απομακρύνθηκαν, τον πλησίασε. Έσκυψε, πήρε την ευχή του.
2: «Παιδί μου, έχε θάρρος. Ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει πειρασμό μεγαλύτερο από όσο μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός ποίησε συν το πειρασμό και την έκβαση. Πες μου όμως, πού βρισκόμαστε με τον κώδικα, μέχρι που έχεις αντιγράψει?»
1: «Με την ευχή σας τελειώνω το καταλουκάν Ευαγγέλιο, γέροντα.
2: Ξέρω, τέκνο μου,
1: ότι έχεις βάλει τα δυνατά σου. Παρά τα αυτά, θα σε παρακαλέψω να δουλέψεις νυχθημερών. Σε μία εβδομάδα, αν είναι δυνατόν, να πάει για βιβλιοδεσία. Μου είπες ότι η στάχωση ήδη δουλεύεται. Καλώς. Το θέμα μας είναι ότι θέλαμε να δώσουμε το δώρο στην Αυγούστα το συντομότερο, ανεξάρτητα από την εορτή της. Εν μέρει ως υπόμνηση της αφοσίωσής μας. Μήπως μπορέσει να συγκρατήσει τον οικονομάχο άντρα της και γλιτώσει η μονή μια νέα δίωξη. Ό,τι πιο καλός Θεός, άντε παιδί μου, και η Παναγία μαζί σου. Τον ευλόγησε και απομακρύνθηκε.

Ήταν Παρασκευή απόγευμα και η Ειρήνη, όπως συνήθιζε τον τελευταίο καιρό, σκαρφάλωνε βιαστική τον λόφο προς τον προφήτη Ηλία. Είχε αργήσει σήμερα και φοβόταν μήπως ο Ανδρόνικος έφυγε. Ο ανοιξιάτικος αέρας αναστάτωνε τα μαλλιά της και σκέψεις αναστάτωναν την καρδιά της. Η αιτία της καθυστέρησής της ήταν μια ξαφνική κρίση βήχα του πατέρα της. Το φάρμακο του γιατρού είχε σταματήσει να τον βοηθά και η νεαρή κόρη ήξερε ότι ο πατέρας της πέθαινε. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και αν φοβόταν να χάσει τον πατέρα της, φοβόταν περισσότερο την επόμενη κρίση βήχα του. Ήταν τρομακτικό να βλέπεις τον άνθρωπο που αγαπάς να υποφέρει τόσο, να αγωνιά για λίγο αέρα, να χάνει το χρώμα του και εσύ να του κάνεις κομπρέσεις και χαμομήλια, όχι γιατί το βοηθούν, απλώς γιατί είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Η αγωνία στο βλέμμα του τρόμαζε κάθε φορά που το σκεφτόταν η Ειρήνη. Συνέχιζε να ανεβαίνει χωρίς να κοιτά γύρω της, βυθισμένη στις μαύρες σκέψεις της. Αυτή τη φορά δεν κουβαλούσε το καλάθι της. Δεν χρειαζόταν να ψάχνει για καρπούς ούτε για δικαιολογίες. Η μητέρα της ήταν τόσο απασχολημένη με τον άρρωστο που ούτε καν τη ρωτούσε που πήγαινε ή τι έκανε. Πλησίαζε βιαστική στο εκκλησάκι με το μυαλό της τον πατέρα της όταν άκουσε ομιλίες. Στάθηκε ξαφνιασμένη και αφουγκράστηκε. Η μία φωνή ήταν του Ανδρόνικου. Η άλλη της ήταν γνωστή. Ανδρική, νεανική, χαρούμενη. Κρύφτηκε πίσω από ένα μεγάλο πεύκο και περίμενε. Η καρδιά της χτυπούσε ακανόνιστα. Ποιος ήταν και γιατί ήταν εκεί? Φαινόταν φίλος, αν έκρινε από τον τόνο της κουβέντας. Μα πώς? Ο Ανδρόνικος αποκλείεται να ήθελε να τη φέρει σε δύσκολη θέση. Θα της το είχε πει αν επρόκειτο να φέρει κάποιον. Μήπως επρόκειτο για τυχαία συνάντηση? Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να κρυφτεί καλύτερα. Κοίταξε γύρω της. Ευτυχώς πολύ κοντά της υπήρχε ένα σημείο με έντονη βλάστηση. Γλίστρησε πίσω από κάτι πυκνούς θάμνους και μείνα ακίνητη, προσπαθώντας να αφουγκραστεί. Δυστυχώς όμως ούτε να ακούσει μπορούσε ούτε να δει. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να περιμένει. Δεν είχε περάσει λίγη ώρα όταν αντιλήφθηκε τις φωνές να πλησιάζουν. Ζάρωσε όσο μπορούσε περισσότερο, ελπίζοντας η κρυψώνα της να είναι όντως όσο καλή της είχε φανεί. Σε λίγο είδε τον Ανδρόνικο να περνά από μπροστά της μαζί με ένα καστανόξανθο παλικάρι, ψηλό κι αυτό και καλοκαμωμένο. Από τα ρούχα του έμοιαζε αρχοντόπουλο. Φαινόντουσαν χαρούμενοι. Πήραν να κατηφορίζουν αργά το μονοπάτι που πριν λίγο

0: Ήταν Σάββατο πρωί και ο Ανδρόνικος, αφού τελείωσε το μάθημα της ξυφομαχίας, πήρε το γνωστό του δρόμο για το σπίτι της Ειρήνης, κοιτάζοντας πίσω του συχνά, μήπως τον ακολουθεί κανείς. Είχε ανησυχήσει χθες με την ξαφνική εμφάνιση του Μιχαήλ. Μήπως δεν ήταν τυχαία? Πολύ περίεργη σύμπτωση να συναντηθούν στο εκκλησάκι. Και η Ειρήνη? Γιατί δεν εμφανίστηκε την προηγούμενη μέρα η Ειρήνη? Μήπως έγινε κάτι με τον πατέρα της? Σε λίγο βρέθηκε έξω από το μικρό σπιτάκι με τη γέρικη μουριά. Η καμινάδα κάπνιζε. Τα λουλούδια στις γλάστρες έδειχναν καλοποτισμένα, η αυλή σκουπισμένη. Τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγωδία που έβαλε στο νου του. Είχε να έρθει λίγο καιρό Ανδρόνικος στο αγαπημένο αυτό σπιτάκι. Από τότε που ξεκίνησαν τα μαθήματα στον προφήτη Λία και με την αρρώστια του κύρ Δημήτρη, δεν είχε έρθει καθόλου προς τα εδώ. Μπήκε στην αυλή και στάθηκε στην είσοδο. Ίσιοσε τη ζώνη του, έσπρωξε τα μαλλιά του που τα είχε φέρει μπροστά ο αέρας και χτύπησε τη μικρή ξύλινη πόρτα. Άνοιξε αμέσως σαν να τον περίμεναν και η μικροκαμωμένη φιγούρα της Ειρήνης φάνηκε πίσω από την πόρτα. Το χαρούμενο ξάφνιασμα των ματιών της ήταν το καλύτερο καλωσόρισμα. Έφερε το δάχτυλό της στο στόμα, κάνοντας του σημάδι να μην μιλήσει. Εξαφανίστηκε μια στιγμή για να φανεί και πάλι με το καφέ σάλι της στα χέρια. «Πάμε έξω». Τον οδήγησε στη μεγάλη μουριά της αυλής και τον έβαλε να κάτσει στο πέτρινο κάθισμα. «Πού ήσουν χθες, γιατί δεν ήρθες?» ρώτησε αμέσως ο Ανδρόνικος. «Ήρθα, μα σε είδα με άλλον και δεν εμφανίστηκα». «Ήρθες, ώστε ήρθες τελικά?» «Ναι, καθυστέρησα στο σπίτι και δεν μπόρεσα να φύγω στην ώρα μου. Έτρεχα στο δρόμο στενοχωρημένη που θα με περίμενες, όταν άκουσα ομιλίες. Κατάλαβαν ότι ο ένας ήσουν εσύ. Φοβήθηκα μη με δούνε και κρύφτηκα εκεί κοντά. Περίμενα μέχρι που φύγατε και τότε βγήκα από την κρυψώνα μου». «Μα τι έγινε, ποιο ήταν εκείνο το παλικάρι?»
1: «Ο φίλος μου, ο Μιχαήλ».
0: Ξαφνιάστηκε η Ειρήνη. «Αυτό δεν το περίμενε». «Ο φίλος σου, ο Μιχαήλ? Μα γιατί κανόνισες μαζί του αφού ήξερες ότι θα ερχόμουν?»
1: «Μα δεν κανόνισα μαζί του. Έφυγα όπως πάντα από πίσω από τον κήπο του σπιτιού μου και περπάτησα γρήγορα μέχρι τον προφήτη Λία. Με το που έφτασα, στάθηκα στο αγαπημένο μου μέρος να απολαύσω τη θέα. Δεν είχε περάσει λίγη ώρα όταν άκουσα τον Μιχαήλ να με φωνάζει. Ξαφνιάστηκα τόσο. Η μόνη φωνή που περίμενα να ακούσω ήταν η δική σου».
0: «Μα καλά, τι ήθελε ο Μιχαήλ εκεί?»
1: «Είπε ότι τυχαία βρέθηκε εκεί. Έκανε περίπατο και ξαφνιάστηκε όσο και εγώ», λέει, «που βρεθήκαμε στο ίδιο μέρος».
0: «Το πιστεύεις?»
1: «Δεν ξέρω, δεν μου ταιριάζει και τόσο. Τον τελευταίο καιρό όμως έχουμε χαθεί. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι όπως τα λέει, αλλά δεν είμαι σίγουρος πως τον πιστεύω».
0: «Μήπως σε ακολούθησε?»
1: «Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι με τον Μιχαήλ δεν ταιριάζουμε. Πάντα είμαστε διαφορετικοί, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια τον νιώθω πιο έντονα. Τώρα με τις εικόνες, η οικογένειά του τις πολεμά. Το θέμα είναι ότι τον ενοχλεί που δεν αναζητώ την παρέα του. Έχω καταλάβει και από άλλα περιστατικά ότι είναι θυμωμένος μαζί μου και ας κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα».
0: «Εμένα πάντως μου φαίνεται πολύ περίεργη σύμπτωση».
1: «Συμφωνώ. Τέλος πάντων, προσπάθησα να του μιλάω δυνατά για να μας ακούσεις και να σε προετοιμάσω».
0: «Και σας άκουσα. Αν δεν σας άκουγα όμως, θα είχαμε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση». Τα μάτια της έπαιζαν ανήσυχα καθώς κοιτούσαν τον Ανδρόνικο.
1: «Το ξέρω, το ξέρω».
0: «Μάλλον δεν πρέπει να βρεθούμε ξανά εκεί», είπε η Ειρήνη.

και μια σκιά πέρασε στα μάτια της. Πρέπει να προσέχουμε. Ένας αγρότης φάνηκε στο βάθος με τα βόδια του. Η Ειρήνη τράβηξε βιαστικά τον Ανδρόνικο από το χέρι και τον οδήγησε πίσω από το σπίτι. «Συγγνώμη, αλλά δεν θα ήθελα να μας δουν. Τώρα που ο πατέρας... Πρέπει να προσέχουμε και εδώ. Λοιπόν, τι λες να κάνουμε?» Επανήλθε στο θέμα που συζητούσαν. «Τι θα της έλεγε τώρα? Θα συμφωνούσε ελαφρά την καρδία να σταματήσουν τα μαθήματα ή θα της πρότεινε κάτι άλλο?» Σώπασε για λίγο ο Ανδρόνικος. Επίτα της είπε: «Κοίταξε, Ειρήνη, είναι αλήθεια ότι είναι ρυψοκίνδυνο αυτό που κάνουμε. Ο προφήτης Ηλίας είναι πολύ κοντά στο σπίτι σου και όχι μακριά από το δικό μου. Και μπορεί ακριβώς γι' αυτό να μας βολεύει, αλλά μπορεί να βολεύει και άλλους γνωστούς μας. Και τώρα που εμφανίστηκε ο Μιχαήλ, πιστεύω θα ήταν ανοησία να ξαναβρεθούμε εκεί.» Σφίχτηκε η καρδιά του κοριτσιού και έμεινε να περιμένει την καταδίκη της. Ο Ανδρόνικος συνέχισε: «Όμως να σταματήσουμε τα μαθήματα, τώρα που πηγαίνεις τόσο καλά? Σύντομα θα μπορείς να διαβάζεις. Πρέπει να σκεφτούμε μια άλλη λύση.» Η ψυχή της ήρθε στη θέση της. Δεν θα την άφηνε. Ήθελε να συνεχίσουν τα μαθήματα και θα τον έβλεπε. Αν δεν τρεπόταν, θα είχε σίγουρα αναστενάξει από ανακούφιση. «Εντάξει», του είπε. «Τι θα έλεγες?» δίστασε μια στιγμή. «Για τον παλιό μήλο του Κοκκινά. Είναι αρκετά πιο μακριά. Η βλάστηση είναι τόσο πυκνή που δεν πάει εύκολα κανείς προς τα εκεί. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε να μας δουν.» «Εντάξει, στο Κοκκινά μου φαίνεται μια χαρά. Την ίδια ώρα. Πες μου όμως, πώς είναι ο πατέρας σου?» «Τώρα κοιμάται, όπως και η μητέρα, και εσύ είναι πρωί. Ξενύχτησε μαζί του όλο το βράδυ. Από χθες έχει βαρύνει πάρα πολύ. Γι' αυτό άργησα να έρθω στον προφήτη Ηλία. Ξέρεις, Ανδρόνικε, φοβάμαι ότι το τέλος είναι πολύ κοντά.» Μιλούσε ήρεμα, μα στη φωνή της ακούστηκε η αγωνία. Ο Ανδρόνικος την κοίταξε προσεκτικά. Ήξερε ότι είχε δύναμη ψυχής, αλλά αυτή τη στιγμή έμοιαζε τόσο εύθραυστη. Λεπτή, μικροκαμωμένη, σαν μίσχος λουλουδιού. Ένιωσε το φόβο της και η ψυχή του γέμισε από συμπάθεια. Πόσο πρέπει να αγωνιζόταν να κρύβει τις αγωνίες της? Απροστάτευτη, με γέροντες γονείς και με τον ένα έτοιμο θάνατο. Χωρίς πλούτη και αγνωριμίες, σχεδόν μόνη. Και τώρα που θα φεύγει ο πατέρας της, γιατί φαινόταν πλέον σίγουρο, τι θα έκανε, πώς θα ζούσαν? Χριστέ μου, δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα τα κατάφερναν. Μακάρι να μπορούσε να τους βοηθήσει, αλλά πώς? Τόσα χρόνια ούτε καν είχε καταφέρει να μιλήσει στους δικούς του και να τους πει ότι γνωρίζει αυτή την οικογένεια. Ένιωθε τόσο άσχημα.

0: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής. Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδου Σπαρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

0: Αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σε όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σοφροσύνη αναφέρεται και η σημερινή μας εκπομπή. Είναι γνωστό σε όλους το χωρίο εκείνο του Ιερού Αυγουστίνου που λέει ότι ο δυσκολότερος αγώνος των χριστιανών είναι η διατήρηση της σοφροσύνης, διότι η μάχη είναι παντοτινή και η νίκη σπανία. Θέλεις να νικήσεις? Φύγε λοιπόν. Πώς νίκησε ο σόφρον Ιωσήφ? Έφυγε αφήνοντας και αυτό ακόμη το ημάτιό του. Αυτή τη χρυσή διδασκαλία τη γνώριζε άριστα ο νέος εκείνος για τον οποίο κάνει λόγο ο Άγιος Αμβρόσιος στο βιβλίο του περί μετανοίας. Ο νέος αυτός πολλές φορές είχε πάρει την απόφαση να αποφύγει την παράνομη μίξη μιας ασέμνου γυναικός την οποία αγαπούσε. Κάθε φορά όμως που τη συναναστρεφόταν υποχωρούσε και έπεφτε ο Ελληνός προς μεγάλη του κατεσχήνη. Κάποτε έφυγε και μετανοώντας για το σφάλμα του κέρδισε χάρη στη φυγή τη νίκη κατά της αμαρτίας. Μετά από μερικά χρόνια ξαναγύρισε πίσω στην πατρίδα του και στο σπίτι του. Επέστρεψε όμως τελείως διαφορετικός από ό,τι έφυγε, γεμάτος σύνεση και φόβο Θεού. Κάποια μέρα το συνάντησε η γυναίκα την οποία κάποτε αγαπούσε, έτρεξε προς αυτόν και με πολύ χαρά του είπε: «Είμαι εκείνη, αγαπημένη μου». Και ο Φιλόχριστος πλέον νέος της απάντησε: «Αν εσύ είσαι εκείνη, εγώ δεν είμαι εκείνος». Κατόπιν της έστρεψε τα νότα του και έφυγε. Γι' αυτό και ο φιλόσοφος Σοκράτης έλεγε και δίδασκε ότι τις αρκικές ειδονές πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε έχοντας ως πρότυπο τον Οδυσσέα, ο οποίος έφραξε τα αυτιά του με κερί και έτσι με ασφάλεια πέρασε τη θάλασσα. Στον πόλεμο των ειδονών δεν πρέπει να αντιμαχόμαστε, αλλά να φεύγουμε όπως κάνουν οι Πάρθοι, οι οποίοι ενώ φεύγουν ανεβασμένοι επάνω στα άλογά τους, φωνεύουν, στρεφόμενοι προς τα πίσω, με τις σαΐτες τους τους εχθρούς που τους καταδιώκουν. Υπάρχουν μερικές αδυναμίες τις οποίες έχουμε χρέος να αντιπολεμούμε με γενναιότητα και μπορούμε να τις προσκαλέσουμε σε μάχη με τις ενάρετες πράξεις που αντίκεινται σε αυτές και να τις εξαφανίζουμε τελείως. Την σαρκική όμως μάχη είναι προτιμότερο να την αποφεύγουμε παρά να την αντιμετωπίζουμε. Έτσι εξηγείται και το δυσνόητο εκείνο χωρίο που υπάρχει στο 42ο κεφάλαιο της Σοφία Σιράχ. «Κρίσον πονηρή ανδρός ή αγαθοποιός γενή», το οποίο αναφέρεται όπως μας εξηγούν οι ερμηνευτές στη συναστροφή ανδρών και γυναικών. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος λέει ότι το να συναναστρέφεται κανείς με γυναίκες χωρίς να συλλογίζεται τίποτε είναι παραδοξότερο από το να ανασταίνει νεκρούς. Γι' αυτόν τον λόγο ο διάβολος, ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους, επειδή δεν κατόρθωσε με την ευφυΐα των στρατιωτών να διασύσει τη σταθερότητα της πίστεως του Αποστόλου Πέτρου, έτρεξε προς τη γυναίκα τη θυρωρό, διότι τα όπλα της είναι ισχυρότερα από κάθε άλλο μέσο για να καταπολεμήσουν την ακρόπολη της ανθρωπίνης καρδιάς. Αυτό μας το επιβεβαιώνει με μεγάλη επιτηδιότητα και ένας ερμηνευτής του βιβλίου του Ιώβ. Στην ερώτηση «γιατί ο διάβολος αφήρισε από τον Ιώβ όλα του τα υπάρχοντα και το άφησε μόνο τη γυναίκα του», δίνει την εξής συνετή απάντηση. Ασφαλώς, λέει, δεν το έκανε για να παρηγορήσει τον Ιώβ, αλλά για να του γίνει αφορμή μεγαλυτέρας πτώσεως, δηλαδή χρησιμοποιώντας τη γυναίκα ως όργανό του να νικήσει εκείνον τον οποίον δεν μπόρεσε να υποτάξει με τις τόσες μαστιγώσεις. Και ό,τι δεν μπόρεσε να πετύχει με τις πληγές, να το κατορθώσει με τα λόγια της γυναίκας του. Την ίδια ερμηνεία δίνει και ο Άγιος Γρηγόριος αναφερόμενος σε αυτό το θέμα. Επειδή, λέει, δεν μπόρεσε ο αρχαίκακος διάβολος από κανένα μέρος να ορμήσει εναντίον της ακροπόλεως της δικαίας ψυχής του Ιώβ, διότι από παντού ήταν θωρακισμένη με το πλήθος των αρετών, ούτε να πλησιάσει τα τείχη, δηλαδή το ύψος της ηγεμονικής του διανοίας, ως έμπειρος της πολεμικής τέχνης, χρησιμοποίησε κατά κάποιον τρόπο, ως σκάλα, τη φωνή της γυναίκας του, για να ανέβει μέσω αυτής και να κυριεύσει την ακρόπολη του λογικού του.

0: Από αυτός μάθουμε όλοι μας με πόση επιμέλεια πρέπει να αγρυπνούμε για να απολαύσουμε τη νίκη κατά της σαρκός. Γεγονός που δεν επιτυχάνεται με άλλο τρόπο παρά μόνο με τη βοήθεια της φυγής. Διότι κι αν ακόμη η επιθυμία μπαίνει στην καρδιά σαν γλυκό κρασί και την εφραίνει, στο τέλος την δαγκώνει σαν φίδι φαρμακερό. Γι' αυτό το λόγο προηγουμένως παρομοιάσαμε την επιθυμία με τη φωτιά. Διότι όπως και η παραμικρή σπίθα, αν δεν ζευγίσει εγκαίρως, γίνεται πρόξενος μεγάλης πυρκαγιάς, έτσι και η σαρκική επιθυμία, εισερχόμενη στην καρδιά, εάν δεν διωχθεί αμέσως, προκαλεί στην ψυχή άσβεστη και παντοτινή ζημιά. Στην αρχή φαίνεται σαν ένα μικρό λιθαράκι, αλλά αν αμεληθεί, ανεβαίνει και γίνεται βουνό μεγάλο. Ας αγρυπνεί λοιπόν ο ηγεμόν και ας αποφεύγει σαν άλλος Οδυσσέας τις απατηλές κολακίες των Σιρήνων. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα προφυλάξει την επαρχία του από πολλές ζημιές και θλίψεις. Πράγματι, τίποτε άλλο δεν εφραίνει τόσο το λαό όσο η σύνεση του ηγεμόνους και τίποτε άλλο δεν τον ικανοποιεί τόσο όσο η σεμνότης των γυναικών. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και η υπέροχη μαρτυρία του Ρωμαίου Βυργιλίου. Αυτός είχε μια κόρη Παρθένου και επειδή ένας από τους άρχοντες της Ρώμης, ο Άπιος Κλάβδιος, αξιοζήλευτος για την καταγωγή και το αξίωμά του, τόλμησε και την διεύθυρε, αμέσως μόλις το πληροφορήθηκε, παρόλο ότι ήταν από κατώτερη γενιά, την έφερε στο κέντρο της αγοράς και εκεί τη σκότωσε. Έκρινε προτιμότερο να λέγεται φωνιάς της κόρης του παρά πατέρας μιας πόρνης. Το ίδιο περίπου συνέβη και σε έναν άλλον άρχοντα της Ρώμης, τον Πόντιο τον Ευσιδιανό. Πληροφορήθηκε και αυτός ότι διεύθυρε την παρθενία της κόρης του ένας παιδαγωγός, τον οποίον έτρεφε στο σπίτι του. Και αναλογιζόμενος το μέγεθος της ατιμίας που του προξένησε, το μεν δούλο ως προδότη της τιμής του εφώνευσε με διάφορα βασανιστήρια, ενώ την κόρη του την έσφαξε με το ίδιο του το χέρι. Προτίμησε να στερηθεί τη φιλτάτη του κόρη παρά να δει το γάμο της ατιμασμένο με τον ρήπο της ασελγίας. Διότι αποκτήσεως κόσμου μέχρι σήμερα είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι τιμή του γένους και στολίδι της υψηλής καταγωγής είναι η σεμνότης των γυναικών. Γι' αυτό και δεν είναι παράδοξο αυτό που πολλές φορές διαβάζουμε ότι οι υπήκοοι όρμησαν εναντίον των ηγεμόνων τους και ανέτρεψαν την εξουσία τους διότι εβίασαν τη σοφροσύνη των γυναικών τους. Και ποιος δεν ξέρει ότι η φιλαργυρία και η ασέλγεια είναι λοιμός φθοροποιός ο οποίος εξαφανίζει και τα μεγαλύτερα βασίλεια? Η αρπαγή της Ελένης δεν στάθηκε η αιτία της καταστροφής των Τρώων, του θανάτου του Έκτορος και της δυστυχίας ολόκληρου του λαού? Ο βιασμός της Λαυκρητίας δεν εξαφάνισε το γένος των Ταρκουινίων και δεν εξόρισε από τη Ρώμη το όνομα των βασιλέων? Η διαφθορά της Δίνης, της κόρης του Ιακώβ, πόση ταραχή δεν δημιούργησε, πόσους φόνους δεν προξένησε και πόσον κακόν αιτία δεν υπήρξε, το γνωρίζουν άριστα όσοι μελετούν την Αγία Γραφή και τις ιστορίες των λαών. Γι' αυτό η εγκράτεια, ας είναι πάντα ο αχώριστος σύντροφος των ηγεμόνων, για να είναι σταθερό και ασφαλές το κράτος τους.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, Υπαπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων, πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύριος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή, λίγες ημέρες μετά, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου, πρόγραμμα Πανηγύριος, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης, πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος, Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος και Σισανίου και Σιατίστης κύριος Αθανάσιος.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας φίλοι, με την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνα στην Επεραγία Θεοτόκου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Κώστας Ζορμπάς. Εκφωνεί ο ιερέας πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

Αμήν. Κύριε, εξάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίου εξ ενώ εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωση εν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμπέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις στο προσωπό σου άπε μου και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοχθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί ποιον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρεσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Η δούγα αλήθεια ανηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζα. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και ευχροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπειο θυσίας τριών σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν. Ότι σου

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνωσης στην Επεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Κώστας Ζορμπάς, συνοδεία Ισοκρατήματος. Εκφώνησε ο ιερέας Πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

Χαίρετε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Σας υποδεχτήκαμε με ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι για να ανοίξουμε όλοι τα σεντούκια της καρδιάς μας και να γίνουμε καλόκαρδοι. Γιατί όποιος είναι καλόκαρδος, η καρδιά του είναι κατάλληλη για να κατοικήσει, παιδιά, η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και αν κατοικήσει στην καρδιά μας η Αγία Τριάδα, τότε είμαστε Άγιοι. Ξέρετε, παιδιά, ότι Αγίους δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα. Άγιοι υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Χριστό, τον αγάπησαν και είτε με μαρτύριο είτε με άσκηση εξαγιάστηκαν, είναι Άγιοι. Να σας μεταφέρω, να σας αναφέρω μάλλον κάποιους Αγίους τους οποίους νομίζω πως δεν γνωρίζετε. Γνωρίζετε τον Άγιο Φουλβιανό που γιορτάζει 16 Νοεμβρίου και ήταν πρίγκιπας της Αιθιοπίας. Τον Άγιο Βαλεντίνο που ήταν μάρτης από τη Ρουμανία και γιορτάζει στις 24 Απριλίου. Την Αγία Όλγα, βασίλισσα της Ρωσίας, που γιορτάζει στις 11 Ιουλίου. Τον Άγιο Ιωάσαφ και Αβενίρ, βασιλείς των Ινδιών, γιορτάζουν 26 Αυγούστου. Ο Άγιος Γιούρι, μάρτης από τη Ρωσία, γιορτάζει 20 Ιουλίου. Η Αγία Ραΐς, μάρτης από την Αίγυπτο, 5 Μαρτίου η γιορτή της. Ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Σαν Φραντσίσκο, γιορτάζει 2 Ιουλίου. Ο Άγιος Μητροφάνης Τσι Σούγκ, επίσκοπος στην Κίνα, 11 Ιουνίου. Η Αγία Μαλβίνα, μάρτης και αυτή από την Ιταλία, 31 Μαρτίου γιορτάζει. Ο Όσιος Πέτρος από τη Μογγολία, 29 Ιουνίου γιορτάζει. Η Αγία Εβεριλντ, μοναχή από την Αγγλία, γιορτάζει 9 Ιουλίου. Η Αγία Ρένα, μάρτης από τη Γαλλία, γιορτάζει 7 Σεπτεμβρίου. Ο Όσιος Μάλχος από το Ιράκ, 24 Νοεμβρίου η γιορτή του. Ο Άγιος Μαρτίνος, επίσκοπος στην Αλβανία, 12 Νοεμβρίου η δική του γιορτή. Ο Άγιος Αχμέτ, μάρτης από την Τουρκία, 24 Δεκεμβρίου τον γιορτάζουμε. Όλοι αυτοί, παιδιά, είναι Ορθόδοξοι Άγιοι. Και πόσοι άλλοι τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Πολλοί είναι, παιδιά, οι Άγιοι. Πολλοί είναι αυτοί που πρεσβεύουν και παρακαλούν για μας. Ίσως γι' αυτό ακόμα ο κόσμος μας αντέχει. Μακάρι και εμείς να γιάσουμε, μικρή μου φίλη, να γίνουμε οι Άγιοι του 21ου αιώνα. Αυτό θέλει ο Θεός μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι και μετά να πάμε στο διήγημά μας.

Ο Καπίτα, ο υπιστάτης δηλαδή, βγήκε από το γραφείο της διευθύντριας του σχολείου, ρουφώντας με θόρυβο το καφέ του από ένα τσίγκινο κύπελο. Στο άλλο το χέρι ανέμιζε ένα χαρτί. Είναι κοντός, με μικρά μάτια και παχύ μουστάκι. Τον καφέ του τον κερνάει η διευθύντρια, η κυρία Μαρία, κάθε πρωί. Η κυρία Μαρία έχει άσπρα μαλλιά και είναι γλυκομήλητη. Ασχολείται με εμάς τα παιδιά και μας αγαπάει όλους το ίδιο. Μιλά με ήρεμη φωνή και δεν ευριάζει μαζί μας. Εδώ και κάμποσο καιρό ο Καπίτα, ο επιστάτης, την είχε πλησιάσει κρατώντας το κύπελό του. Ήταν μαυρισμένο από τα χρόνια. Τα μεσημέρια που σχόλαγε το έπαιρνε στο σπίτι του. Δεν είχε δεύτερο κύπελο. Την παρακάλεσε λοιπόν να δοκιμάσει και εκείνος από αυτό το μαύρο υγρό. Δεν είχε πιει ποτέ το καφέ. Στο Κονγκό καφέ πίνουν οι πλούσιοι, τη διαβεβαίωσε. Η λευκή γυναίκα του έβαλε μια γερή δόση. Του είπε πως τον είχε φέρει από την Ελλάδα, την πατρίδα της, και πως η ίδια δεν ήταν καθόλου πλούσια. Μετά την πρώτη γουλιά έβηξε, προσπαθώντας να κρύψει την αηδία που του προκάλεσε το μαύρο ζουμί. Από την επόμενη μέρα όμως η κυρία Μαρία φαινόταν βέβαιη πως ο Καπίτα απολάμβανε το καφέ. Έτσι τον μοιραζόταν μαζί του. Στα διαλύματα χτυπούσε ο ίδιος το κουδούνι και βγαίνε στην αυλή για να μας προσέχει. Με την ευκαιρία έδειχνε το γεμάτο κύπελό του. Καταπίνε μια γουλιά και όταν έβλεπε πως τον κοιτούσε κάποιος, τότε χτυπούσε με ευχαρίστηση τα χείλη του. Αλλά μόνο τότε. Έκανε πως ήξερε όλα τα μυστικά των δασκάλων και της κυρίας Μαρίας. Λίγο έλειπε και θα νομίζαμε πως ο Καπίτα ήταν ανώτερος από τη διευθύντρια. Στο χωριό που ζούσα, πριν έρθω εδώ στη Μισιώνα, την Ιεραποστολή, δεν είχαμε Καπίτα, ούτε σχολείο είχαμε. Εγώ δεν είχα ούτε μάμα, ούτε πάπα. Εμένα με τη μικρή αδελφή μου σε μια χειροκαλύβα που ήταν το σπίτι των θείων μου. Το όνομά μου ήταν Μουτότο, που στα Σουαχίλη θα πει παιδί. Την αδελφή μου την έλεγαν Κιλόκο, δηλαδή μικρή. Οι θείοι μου είχαν πολλά παιδιά και ήταν φτωχοί. Με κούπα ξεκονομούσαν τρεις χούφτες καλαμποκάλευρο να μαγειρέψουν το μπουκάρι. Τρώγαμε μια φορά τη μέρα και πεινούσαμε συνέχεια. Όταν ο θείος που μας φρόντιζε αρρώστησε και πέθανε,

σηκώνει. Εκείνος μας πρότεινε να πάμε μαζί του στο Κολουέζι, στη Μισιόνα. Στην αρχή τον φοβηθήκαμε, γιατί ήταν άσπρος, αλλά τελικά τον ακολουθήσαμε. Από τότε τρώμε 3 φορές τη μέρα και κοιμόμαστε σε κρεβάτι. Μένουμε στο οικοτροφείο με άλλα παιδιά που και αυτά δεν έχουν γονείς. Μερικά έχουν μόνο πάπα ή μόνο μάμα. Μαθαίνουμε γράμματα στο σχολείο, Μουαγκάζα για Κρίστου. Φως Χριστού δηλαδή ονομάζεται. Σαν πέρασε αρκετός καιρός, θελήσαμε να γίνουμε κρετιέν, χριστιανοί. Βαπτιστήκαμε και τώρα το όνομά μου είναι Κοσμάς, ενώ την Κυλόκο τη λένε Αναστασία. Από συνήθεια οι φίλοι μου με φωνάζουν ακόμα μου τότε, αλλά δεν πειράζει, γιατί ξέρουν ότι πια έχω όνομα. Στο μεταξύ, ο Καπίτα, αφού ήπια ακόμα μια γουλιά από τον καφέ, πήρε το πιο σοβαρό του ύφος και κόλλησε στον πίνακα ανακοινώσεων το χαρτί που κρατούσε. Κίνησε να πάει προς το γραφείο. Έκανε 2 βήματα, ύστερα στάθηκε και ρίξε προς το μέρος μας μια ματιά. Σημάδι ότι τώρα επιτρεπόταν να μάθουμε τι έγραφε η ανακοίνωση. Όλοι τρέξαμε να διαβάσουμε. Να διαβάσουμε τα νέα. Όταν υπάρχει στο σχολείο ανακοίνωση, κάτι ενδιαφέρον θα συμβεί. Τα κεφάλια των ψηλότερων παιδιών εμπόδιζαν εμένα και τον φίλο μου τον Γρηγόρη να δούμε τι έγραφε το χαρτί. Εκείνος εγκατέλειψε γρήγορα την προσπάθεια και μ' άφησε μόνο μου να πασχίζω να φτάσω μπροστά. Με τον Γρηγόρη καθόμαστε στο ίδιο θρανείο. Είχαμε γίνει φίλοι από την πρώτη μέρα που έφτασα στη Μισιόνα. Ο Γρηγόρης δεν μένει στο οικοτροφείο όπως εγώ. Εκείνος έχει γονείς και αδέλφια. Κατοικεί στο Σιτέ, μια φτωχική γειτονιά. Το Κονγκό έχει παντού φτωχικές γειτονιές, γεμάτες με χειροκαλύβες. Σήμερα δεν είχε κέφι και καθόταν παράμερα κλωτσώντας με το μισοσχισμένο παπούτσι του μια πέτρα. Φορούσε το μοναδικό ζευγάρι παπούτσια που είχε και που πάντα πρόσεχε να μην τα χαλάσει. «Συμβαίνει κάτι?» το ρώτησα. Ο συμμαθητής μου με σκυμμένο κεφάλι κοιτούσε λυπημένος τα σκονισμένα παπούτσια του. Ξαφνικά, πολλές δυνατές φωνές έκαναν ένα γύρο στο προάβλιο. Όλο το σχολείο φαινόταν αναστατωμένο από τα νέα. Τα παιδιά μετέφεραν ό,τι είχαν μάθει σε όσους δεν πρόλαβαν να πληροφορηθούν. Ενώ κι εγώ ήμουν από περιέργεια να δω τι είχε συμβεί, αποφάσισα να το αφήσω για αργότερα. Πλησίασα το Γρηγόρη. «Θα μου πεις τι έχεις, δεν σε νοιάζουν τα νέα?» «Με νοιάζουν, αλλά όχι τώρα. Θα σε νοιάξουν μετά?» «Μπορεί και να μην με νοιάξουν ποτέ.» Σώπασε και από τα μάτια του φάνηκε ένα δάκρυ. Γύρισε το πρόσωπό του από την άλλη πλευρά. Έκανα σαν να μην είδα. Κλώτησα κι εγώ μια πέτρα. Μετά από λίγο τον άκουσα να μιλάει με φωνή που μόλις ακουγόταν. «Χθες το βράδυ μας έκλεψαν την κατσίκα. Κοιμόταν μαζί μας στην καλύβα όπως κάθε βράδυ, γιατί ο πάπα φοβάται από τους κλέφτες. Κάποιοι όμως μπήκαν μέσα όταν είχαμε αποκοιμηθεί και μας την πήραν μαζί με το σκοινί της. Ήταν περίεργο που δεν τους καταλάβαμε. Το πρωί ξυπνήσαμε και η κατσίκα έλειπε. Λες να βγει και μόνη της και να ξαναγυρίσει?» «Ναι μου τότε. Η κατσίκα ξέδεσε το σκοινί που την είχαμε δεμένη, άνοιξε την πόρτα και την έκλεισε πίσω της. Θα πάει μια βόλτα και θα επιστρέψει. Με κοροϊδεύησε. Ο πάπα λέει ότι τώρα χωρίς την κατσίκα δεν θα έχει δουλειά.» Ο Γρηγόρης μου εξήγησε πως ο πάπα πουλούσε το γάλα κάθε μέρα και με αυτά τα λεφτά αγόραζαν το καθημερινό αλεύρι για το μπουκάρι. Υπήρχαν μέρες που το ζώο έβγαζε περισσότερο γάλα και μπορούσαν τότε να πάρουν σαπούνι ή ασπιρίνες ή τηγανιτά νιόκο. Πατάτες δηλαδή. Το πρωί η μάμα τους άφησε να καταλάβουν πως είχε περισσέψει ελάχιστο αλεύρι για το μεσημεριανό φαγητό και όσο για την άλλη μέρα, μάλλον δεν θα άναβε φωτιά για μαγείρεμα. Ο πάπα τους καθησύχασε λέγοντάς τους πως ο Θεός είναι μεγάλος και πως δεν θα αφήσει τα παιδιά του να πεινάσουν.

δοκιμάσουν. Ο Γρηγόρης τότε είπε πως αφού είναι μεγάλος θα μπορέσει να βρει τους κλέφτες αν κοιτάξει καλά από ψηλά. Μετά να τους πάει στη φυλακή και να φέρει πίσω την κατσίκα. Η μάμα τότε τον έδιωξε να πάει σχολείο. Ο Πάπα πάντως πριν φύγει του θύμισε ότι ο Θεός δεν σκέφτεται όπως εμείς. Θα βρεθεί η λύση, του είπε. Ίσως όμως όχι όπως την περιμένουμε.

0: Λυπήθηκα για την κατσίκα και σκέφτηκα να φυλάω το βραδινό ψωμάκι που μας δίνουν στο οικοτροφείο και να το χαρίζω στο Γρηγόρη. Σκοπεύα να τον κάνω να ξεχαστεί και έτσι τον παρέσερα να πλησιάσουμε μια μεγάλη παρέα που συζητούσε δυνατά. Ρωτήσαμε για την ανακοίνωση. Ένας μαθητής της τελευταίας τάξης που φαινόταν να ξέρει καλά τα πράγματα μας εξήγησε. Στις γυμναστικές επιδείξεις που θα γίνουν τώρα στο τέλος της χρονιάς θα γίνει διαγωνισμός. Θα συμμετέχουν όσοι μαθητές το επιθυμούν. Ο πρώτος που θα νικήσει θα κερδίσει 300 ζαΐρια και ο δεύτερος ένα ολοκένουργιο ποδήλατο. «Ποια θα είναι τα αγωνίσματα?» ρώτησα αμέσως. «Όσοι αγωνιστούν θα τρέξουν 2 χιλιόμετρα και οι δύο γρηγορότεροι θα είναι νικητές. Αλλά αυτοί οι δύο θα πρέπει να περάσουν ακόμα μια δοκιμασία. Μετά από αυτή ο πρώτος θα κερδίσει τα 300 ζαΐρια και ο δεύτερος το ποδήλατο». «Τι δοκιμασία?» «Θα είναι έκπληξη μου τότε. Θα μας θυμούν την τελευταία στιγμή. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Αυτή τη χρονιά όμως τα δώρα είναι σπουδαία. Αν θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, δώστε τα ονόματά σας στη Μαντεμουαζέλ. Είναι στο γραφείο». Η Μαντεμουαζέλ καθόταν στην καρέκλα της και γράφε τα ονόματα των παιδιών σε έναν κατάλογο, ενώ οι μαθητές σχημάτιζαν ουρά μέχρι την αυλή. «Είναι μια νεαρή λευκή γυναίκα από την Ελλάδα, με μαύρα μαλλιά και γελαστό πρόσωπο. Ετοιμάζει τα θεατρικά έργα για τις γιορτές του σχολείου. Εγώ τα Χριστούγεννα έπαιξα τον Ηρώδη. Μας αγαπάει και όταν αρρωσταίνουμε μας δίνει σιρόπια και βιταμίνες. Περιμέναμε τη σειρά μας για να γραφτούμε και με το ζόρι κρατούσα το φίλο μου να μην φύγει. Φτάσαμε στο ξύλινο γραφείο και σταθήκαμε μπροστά της. Μουτότο και Γρηγόρης», πρόσθεσε τα ονόματά μας στο κατάλογο. «Καλή επιτυχία. Η γιορτή θα γίνει στην αυλή του σχολείου. Θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν γονείς, ιερείς και ο υπουργός παιδείας. Εσύ, Μουτότο, τρέχεις γρήγορα. Νομίζω πως έχεις ελπίδες. Φρόντισε να προπονείσαι. Αν μπορούσες να διαλέξεις, τι θα προτιμούσες? Τα χρήματα ή το ποδήλατο?»
1: «Το ποδήλατο. Τα λεφτά δεν τα χρειάζομαι. Εδώ έχω φαγητό. Όμως ποδήλατο έχουν μόνο τα πλούσια παιδιά. Αν το έπαιρνα, θα γυρίζαμε με τον Γρηγόρη όλο το σιτέ. Και αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να πετύχουμε και να τσακώσουμε τους κλέφτες που πήραν την κατσίκα του πάπα του Γρηγόρη». Της μίλησα για τη συμφορά που βρήκε την οικογένεια του συμμαθητή μου.
0: «Αυτό μου τότε είναι επικίνδυνο. Είστε μικρά παιδιά. Τους κλέφτες σας τους αναλάβει η αστυνομία. Ο νόμος δεν είναι για να τον εκτελεί ο καθένας. Τότε θα ζούσαμε στο χάος».
1: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χάος από την πείνα», απάντησε κοιτώντας κάτω ο φίλος μου.
0: Την ευχαριστήσαμε πάντως και καθώς περνάγαμε την πόρτα, εκείνη φώναξε το Γρηγόρη. Περίμενα έξω και την είδα που άνοιξε την τσάντα της. Έβγαλε και έκρυψε στο χέρι του μερικά ζαΐρια, χρήματα δηλαδή. Του είπε να τα δώσει στη μάμα του να αγοράσει αλεύρι για 2-3 μέρες. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να χαμογελά από το πρωί. Το κουδούνι χτύπησε για το μάθημα. Είχαμε φυσική και ο δάσκαλος εξέταζε. Όλη μου η προσοχή στρεφόταν στο διαγωνισμό. Στη φαντασία μου ήμουν ο νικητής. «Ο Μουτότο Κοσμάς ήρθε πρώτος στο αγώνισμα των 2 χιλιόμετρων. Νόμιζα ότι ακουγόταν από το μεγάφωνο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Και όλοι να με χειροκροτούν. Το ποδήλατο να είναι δικό μου. Στη δεύτερη δοκιμασία θα αφήσω το συμπαίκτη μου να κερδίσει για να πάρει εκείνος τα χρήματα. Εμένα μου ανήκει πια το ποδήλατο». Έτσι σκεφτόμουν στη φαντασία μου. Και όταν ο δάσκαλος Νικόη με έβγαλε από την ονειροπόληση και ρώτησε:
2: «Μουτότο, μπορεί να τρέξει κάποιος με την ταχύτητα του φωτός?»
0: Απάντησα αφηρημένος: «Ναι, με ποδήλατο». Ο Γρηγόρης γέλαγε τώρα μέχρι το διάλειμμα. Από το επόμενο απόγευμα, αφού τελειώναν τα διαβάσματα και τις δουλειές στο οικοτροφείο, έκανα προπόνηση τρέχοντας στην αυλή του σχολείου και στο δασάκι που ήταν στα σύνορα με τη Μισιώνα. Η μέρα της σχολικής γιορτής για το τέλος της χρονιάς ήταν κοντά. Θα έβαζα λοιπόν τα δυνατά μου.

Μουτότο, τη Σοφίας Χατζή. Περιπέτεια στη Σαβάνα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου, με συγχωρείτε, του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο, καλοκαιρινές οι συνθήκες, δεν έχουμε κάτι μπροστά μας που να δείχνει για καύσωνα το Σαββατοκύριακο αυτό. Αστάθεια μάλιστα λένε ότι θα έχουμε οι μετρολόγοι, ίσως κάποιες βροχές τις απογευματινές βραδινές ώρες. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην περιφερειακή, είχαμε τροχαίο ατύχημα νωρίτερα που σημειώθηκε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 12. Ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα υπό άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη, στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τη σύγκρουση μάλιστα τραυματίστηκε η ανήλικη συνεπιβάτης της μηχανής και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Εφημερεύον νοσοκομείο. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να γίνει καλά η νεαρή κοπέλα. Τώρα πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αλλάζουμε κλίμα. Ημέρα συλλήψεων η σημερινή. Μετά από 9 μέρες από το τριπλό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, τα στελέχη στις πολυκατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η αντιτρομοκρατική κατάφερε να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ και να οδηγηθεί στους ανθρώπους που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι προχώρησαν στη σύλληψη ενός 29χρονου και μιας 26χρονης κοπέλας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενώ το τρίτο άτομο που συνελήφθη είναι ένας 24χρονος. Και λέμε ημέρα συλλήψεων γιατί είχαμε ανακοίνωση και για άλλη μια υπόθεση 16 χρόνια μετά αυτή τη φορά από τη δολοφονία τριών εργαζομένων στην τράπεζα Μαρφίν μετά από εμπρισμό κατά τη διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης. Οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις ενώ καταζητείται ακόμη ένας. Συνελήφθησαν 2 42χρονοι ενώ καταζητείται μια γυναίκα 46 ετών. Οι συλλήψεις, να πούμε ότι έγιναν στο Λονδίνο, ενώ φαίνεται ότι θα έχουμε και ανακοινώσεις επίσημες για την υπόθεση με τον θάνατο τριών εργαζομένων, βέβαια, της τράπεζας Μαρφίν, της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμινώντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια. Μια απίστευτη υπόθεση εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται, μια κατάσταση πανικού σε πτήση της εταιρείας Ryanair από τη Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης έσπασε ένα παράθυρο στην καμπίνα των επιβατών. Διαδραματίστηκαν σκηνές τρόμου, ένας επιβάτης κινδύνευσε σοβαρά, σχεδόν βγήκε εκτός του αεροσκάφους. Σύμφωνα με την εταιρεία, τον κρατούσε η σύζυγός του, βέβαια είναι καλά στην υγεία του να πούμε, και σύμφωνα με την εταιρεία φαίνεται ότι είχαμε τεχνική βλάβη στο σύστημα του αεροσκάφους και γι' αυτό το λόγο έσπασε το παράθυρο. Πάντως το σημαντικό είναι ότι είναι καλά στην υγεία του επιβάτης. Υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με το γεγονός. Πολλοί είναι που ρωτούν για την καταβολή των συντάξεων τώρα του Αυγούστου. Την 3η 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ και ο ΓΑ, δηλαδή διαθέσιμα τα χρήματα από τη Δευτέρα το απόγευμα 27 Ιουλίου, και την 5η 30 Ιουλίου πληρώνει το ΙΚΑ και το Δημόσιο, τα χρήματα δηλαδή διαθέσιμα από την Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Ανακοινώσεις έκανε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής κατά την ώρα του Πρωθυπουργού, απαντώντας σε ερωτήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα από το βήμα της Βουλής. Είπε λοιπόν ότι θα μειωθεί 10 λεπτά η βενζίνη ως το τέλος Αυγούστου και 5 λεπτά το ντίζελ. Τα δηληστήρια είπε δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά.
τεράστια φωτιά στην Ανδαλουσία εχθές το απόγευμα, 12 νεκροί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά εκεί στην Ισπανία, στη νότια Ισπανία, στην Αλμερία. Πήρε διαστάσεις πολύ γρήγορα, δυστυχώς έχουμε θύματα αλλά και τραυματίες. Με ρίσκο τη ζωή του έσωσε το F-16 εχθές ο πιλότος μας τέτοια ώρα στη Ζάκυνθο. Είχαμε αναφέρει την είδηση, αν θυμάστε, εδώ από την συχνότητά μας. Ο πιλότος είχε δύο επιλογές, ή να εγκαταλείψει και να κατασταθεί πλήρως στο αεροσκάφος ή να το σώσει με τον τρόπο που ενήργησε. Δεν λειτουργήσε το σύστημα για την προσγείωση, δεν άνοιξαν οι ρόδες. Το προσγείωσε με την κοιλιά, αφού πρώτα άδειασε καύσιμα, λειτουργήσε επαγγελματικά ο πιλότος και μάλιστα δεν απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος, μόλις το προσγείωσε, το φλεγόμενο αεροσκάφος, αλλά παρέμεινε εκεί και έδινε οδηγίες στις αρχές, στους πυροσβέστες για το πώς θα προχωρήσουν στην κατάσβεση. Να πούμε ότι το θέμα έχει γίνει, είναι στις πρώτες ειδήσεις διεθνώς στις ειδησογραφικές ιστοσελίδες. Και βέβαια, αν κάποιος αναζητήσει, θα δει ότι ασχολούνται με τον επαγγελματισμό και τον τρόπο που ενήργησε ο πιλότος μας, ο οποίος είναι μοναδικός και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο παγκόσμια. Κλείνει απόψε για εργασίες από τις 11 το βράδυ ως αύριο τα ξημερώματα τμήμα της Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης από τον κόμβο Μετεώρων μέχρι τον κόμβο Ευκαρπίας. Να πούμε ότι θα έχουμε κλειστό τον Περιφερειακό και αύριο το βράδυ από Παπαγεωργίου μέχρι Μετεώρων, από τους δύο αυτούς, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόμβους, πάλι για εργασίες, πάλι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επομένης. Το τρόπαιο της ΑΕΚ που κατέκτησε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μεταφέρθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον Παναγιώτατο, στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος με συγκίνηση το κράτησε στα χέρια του και μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα βρεθεί στην Ήμβρο, στη γενέτειρά του, στις αρχές Αυγούστου, γύρω στις 10 Αυγούστου. Εκεί θα εορτάσει τα 65 του χρόνια ως κληρικός, εκεί όπου έλαβε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Ήταν Κυριακή 13 Αυγούστου του 1961, όπως αποκάλυψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και στην τηλεφημερίδα εχθές. Θα έχουν μια σειρά από εκδηλώσεις για τον Παναγιώτατο εκεί στην γενέτειρά του, αφού φέτος συμπληρώνει επίσης και 35 χρόνια συνεχούς πατριαρχίες. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος παραβρέθηκε στα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας για τον προθιερέα πατέρα Άγγελο Νησιώτη του Ιερού Ναού της Ζωδόχου Πηγής Αττικής. Η εκδήλωση έγινε εχθές το απόγευμα. Μουσική 32 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ενθρόνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερίας κυρίου Παντελεήμονος. Είχαμε την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε σήμερα στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας, αφού πούμε και κάτι από την Κύπρο μας, καθώς σήμερα το πρωί είχαμε τον επίσημο εορτασμό του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, προστάτη του όπλου των διαβιβάσεων στην Εθνική Φρουρά. Με ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε, παρουσιάστηκαν και συστήματα και μέσα των διαβιβάσεων. Στα πρωτοσέλιδα τώρα και πάμε να διαβάσουμε, να δούμε τι απασχολούσε από νωρίς το πρωί στον καθημερινό τύπο. Η Καθημερινή: θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Το λέει αυτό η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ στην εφημερίδα, η Σαρέν Χασκέλ, παραχώρησε εδώ
συνέντευξη. Τα νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Απογευματινή επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αληξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλιπείς η έλεγχη στις επιχειρήσεις αυτές, με αφορμή βέβαια την φωτιά σε επιχείρηση στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες περιοχές. Εδώ το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ, οι παρανομίες, οι προχειροκατασκευές που βέβαια απειλούν ζωές. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες τέτοιου είδους επιχειρήσεις με σκραπ σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών με πρωτοσέλιδο την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα παρετηθέν κόμμα, διαβάζουμε εδώ, κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ριζοσπάστης φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Χθες είχαμε φωτιά στον Ασπρόπυργο, ένα νέο βιομηχανικό ατύχημα, γι' αυτό και ο πρωτοσέλιδος τίτλος. Ελεύθερος τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο, το προεδρικό διάταγμα εδώ παρουσιάζει η εφημερίδα. Επίσης να συμπληρώσουμε εδώ ότι 12 πτυχία εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο που δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Είναι 2.700 κλάδικοι ειδικότητες και μειώνονται κατά 80%. Τύπος Θεσσαλονίκης, κραυγή αγωνίας από το ΕΚΑΒ για 50 νέα ασθενοφόρα στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τις πρόσφατες φωτιές, το καλοκαίρι φεύγουν δυνάμεις άλλωστε, πάνε στη Χαλκιδική, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και μιλούν για ελλείψεις και βέβαια για σοβαρούς κινδύνους που ελοχεύουν. Κόντρα ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Η Κόντρα γράφει στον υπέρτιτλο ότι αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα προοδευτική παράταξη για την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Εστία, σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35, το πρότεινε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, κατά την εστία, για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντάσσεων κατά της Ελλάδος στο θέμα των Αμερικανικών μαχητικών. Political, διπλή ανάσα, ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους και πέφτουν οι τιμές σε 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Οι τιμές, σύμφωνα και με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ήδη από χθες, θα πέσουν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ένα κοντά στο 5% σε βασικά είδη. Τέλος, στη Δημοκρατία, φακέλωμα παντού, η απόφαση των Βρυξελών, εχθές ελήφθη η απόφαση αυτή, μιλάμε για το chat control, έλεγχος κάθε ιδιωτική συνομιλία στα κοινωνικά δίκτυα θα εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο, υπό το φόβο βέβαια παράνομων ενεργειών, όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίστηκε χθες με πλειοψηφία, έλειπαν αρκετοί ευρωβουλευτές βέβαια, γι' αυτό και ως πρώτο σέλιδο. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιλάμε και από εκεί. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για τη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο!

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Πιστοί και σήμερα στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα την ώρα αυτή, ερχόμαστε κοντά σας με το Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα, ο οποίος θα αναφερθεί στο θεολογικό νόημα της Κυριακής που ακολουθεί. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε. Την ερχόμενη Κυριακή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος περιγράφει το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ. Το ίδιο θαύμα το αναφέρει και ο Μάρκος την Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών, με μία όμως διαφορά. Ο Ματθαίος αποσιωπά το γεγονός της αφαίρεσης της στέγης. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Ματθαίος ήταν παρόν στο θαύμα, σε αντίθεση με τον Μάρκο, ο οποίος δεν ήταν παρόν. Αλλά ο Ματθαίος όμως δεν αποσιωπά μόνο την αφαίρεση της στέγης από τους τέσσερις αυτούς ανθρώπους, αλλά αποσιωπά ακόμα και το γεγονός ότι ο Κύριος εκείρεται μέσα σε ένα σπίτι. Βέβαια, όπως είπαμε και άλλη φορά, σκοπός του θαύματος δεν ήτανε να στρέψει την προσοχή ο Ματθαίος των ανθρώπων σε αυτό το σοου που κάνανε να ξεσκεπάζουν τη στέγη και με σκοινιά να κατεβάζουν τον παραλυτικό μπροστά στα πόδια του Χριστού μας. Σκοπός του θαύματος ήταν να ακουστεί αυτό που είπε ο Κύριος τέκνον, αθέον δέσει η αμαρτία, να ακουστεί το έγειρε άρω των γραβατών σου και περιπάτη, να ακουστεί αυτό που είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους, είναι τι ενθυμίστε πονηρά εν τις καρδίες ημών, να ξεσκεπάσει αυτά τα οποία έκρυβαν μέσα στην καρδιά τους. Η Ευαγγελική Περικοπή μας διδάσκει ότι πρέπει να μην τα περιμένουμε όλα από το Θεό, αλλά και εμείς να κινούμεθα, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι προγονείς μας, «Συν Αθηνά και χείρα εκείνη». Να κάνουμε δηλαδή και εμείς ό,τι περνά από το χέρι μας. Σε κάθε περίπτωση της ζωής, ατομική, οικογενειακή ή εθνική, να κάνουμε το χρέος μας. Γιατί, ερωτώ, δεν μπορούσε ο Χριστός και από μακριά να κάνει καλά τον παράλυτο? Ήταν ανάγκη να τον πάνε κοντά του? Όχι βεβαίως. Ο Χριστός είναι πανεχού παρόν. Μπορούσε και από μακριά να τον θεραπεύσει. Γιατί λοιπόν άφησε να γίνουν όλοι αυτοί οι κόποι? Για να διδάξει ότι πρέπει εμείς να κάνουμε αυτό που μπορούμε, ό,τι εξαρτάται από εμάς, και τότε εκείνος κάνει το θαύμα που δεν εξαρτάται από εμάς. Για παράδειγμα, πεινάει κάποιος, τι πρέπει να κάνει? Ο Θεός δεν λέει να σταυρώσει τα χέρια και να περιμένει να βρέξει ο ουρανός καρβέλια. Είσαι γεωργός, θα σηκωθείς πρωί, θα πας στο χωράφι να σκάψεις τη γη, θα κάνεις αλέτρι ή θα δουλέψεις με το τρακτέρ και θα σπείρεις το σπόρο, και μετά θα πεις «Θεέ μου, ευλόγησε το σπόρο», και ο Θεός, εάν είσαι πιστός, θα ευλογήσει το σπόρο. Είσαι βοσκός, θα σηκωθείς νωρίς, θα βγάλεις τα πρόβατά σου από το μαντρί, θα τα πας σε κατάλληλο μέρος, θα τα βοσκίσεις, θα τα ποτίσεις, και μετά θα πεις «Χριστέ, προστάτευσε το κοπάδι μου». Είσαι εργάτης, θα κάνεις το σταυρό σου, θα δουλέψεις με καρδιά και μετά θα πεις «Κύριε, ευλόγησε τον κόπο μου». Είσαι πατέρας, είσαι μάνα, θα φέρετε τα παιδιά σας στη ζωή, θα φροντίσετε και θα κοπιάσετε όσο μπορείτε για την ανατροφή και την διαπαιδαγώγησή τους, και μετά θα πείτε «Πατέρα ουράνιε, σκέπασε τα παιδιά μας». Ο καθένας δηλαδή ας πέσει στο έργο του με ό,τι δυνάμεις διαθέτει, με εργατικότητα, και θα δει την Θεία Ευλογία. Εξάλλου, θυμηθείτε ότι όταν ο Κύριος πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο, έδωσε εντολή στους γύρω να σηκώσουν την πέτρα. Και αφού σήκωσαν την πέτρα, λοιπόν, τότε ο Κύριος είπε «Λάζαρε, δεύρω έξω». Δηλαδή θα μπορούσε ο Κύριος να μην βάλει τους ανθρώπους να σηκώσουν την πέτρα, αλλά να δώσει εντολή «το Λάζαρε δεύρω έξω» και να γίνει ένα ωραίο θέαμα, να την αχτεί η ταφόπετρα και να αναστηθεί ο Λάζαρος. αλλά ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος οφείλει να το κάνει, και ό,τι δεν μπορεί τότε επεμβαίνει ο Θεός δια θαύματος.
0: Κύριε Τσαντίλα, εκτός της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ, υπάρχει και η θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρατηρείτε στα δύο αυτά θαύματα?
1: Αδελφή Δήμητρα, πραγματικά στους δύο παραλυτικούς παρατηρούμε πολλές ομοιότητες και διαφορές. Στον παραλυτικό της Βηθεσδά, που ήταν γύρω από την Κολυμβήθρα, πήγε ο Χριστός και τον βρήκε. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, τον οποίο τον πήγανε κοντά στον Χριστό οι τέσσερι άνθρωποι. Δεύτερο, από τον παραλυτικό της Βηθεσδά ο Κύριος δεν ζητά πίστη. Δεν γνώριζε τον Χριστό ο παραλυτικός της Βηθεσδά. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, ο οποίος γνώρισε τον Χριστό και έδειξε ότι είχε πίστη. Τρίτο, στον παραλυτικό της Βηθεσδά ο Κύριος στέκεται μπροστά του και τον ρωτά αν θέλει να γίνει καλά. Ενώ αντίθετα, στο παραλυτικό της Καπερναούμ δεν τον ρωτά, γιατί ξέρει τι θέλει. Μια τέταρτη διαφορά είναι ότι στον παραλυτικό της Βηθεσδά ο Κύριος θεραπεύει πρώτα τον άνθρωπο, το σώμα του από την παραλυσία, και μετά θεραπεύει και την ψυχή του. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, που ο Κύριος πρώτα συγχωρεί τις αμαρτίες του, του λέει πρώτα τέκνον αφιοντήσει η αμαρτία, και μετά τον θεραπεύει και την παραλυσία του σώματός του. Μια ομοιότητα είναι ότι και τα δύο θαύματα έγιναν ημέρα Σάββατο. Εν συνεχεία, και στους δύο παραλυτικούς ο Κύριος δίνει εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους και να πάνε στο σπίτι τους. Και στους δύο, μια άλλη ομοιότητα, και στους δύο παραλυτικούς το εμπόδιο να πλησιάσουν το Χριστό και να θεραπευτούν ήταν οι άνθρωποι. Στο μεν παραλυτικό της Βηθεσδά δεν υπήρχε άνθρωπος να τον ρίξει μέσα στην Κολυμβήθρα τον παραλυτικό για να θεραπευτεί. Και στον παραλυτικό της Καπερναούμ οι άνθρωποι οι οποίοι άκουγαν με προσοχή το κήρυγμα του Κυρίου μας έκλειναν το δρόμο και δεν επέτρεψαν στον παραλυτικό, δεν άνοιξαν διάδρομο για να πάει ο παραλυτικός να βρεθεί μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και εξαναγκάστηκαν να ανοίξουν τη στέγη και από εκεί να φέρουν τον παραλυτικό στα πόδια του Χριστού μας. Και ένα τελευταίο, μια διαφορά, ο παραλυτικός στη Βηθεσδά δεν είχε άνθρωπο. Το ομολόγησε: «Κύριε, άνθρωπο ουκ έχω». Ενώ αντίθετα, ο παραλυτικός της Καπερναούμ είχε ανθρώπους, είχε φίλους, βρέθηκαν άνθρωποι που νόψηκε, που τον πήραν και τον πήγαν κοντά στο Χριστό. Αδελφοί Δήμητρα, και στους δύο παραλυτικούς ο Κύριος δείχνει ότι αιτία της παραλυσίας ήταν η αμαρτία. Στο μεν παραλυτικό της Βηθεσδά του λέγει: «Είδε υγιής γέγονας, μικέτη αμάρτανε, ή να μη χείρον τη συγγένεται». Στο δε παραλυτικό της Καπερναούμ πρώτα του συγχωρεί τις αμαρτίες του και μετά του θεραπεύει την παράλυσή του. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο πάντοτε. Σε άλλη περίπτωση, όταν ο Κύριος ρωτήθηκε αν έφταιξε κάποιος ή γονείς του που γεννήθηκε τυφλός, απάντησε ότι ούτε αυτός έφταιξε ούτε οι γονείς του, αλλά ότι με αυτόν τον τρόπο θα φανερώνονταν τα έργα του Θεού στον τυφλό. Άλλοτε πάλι, οι προχωρημένοι στην αρετή υποφέρουν από άδικους πειρασμούς, ασθένειες και αντιξοότητες για να λάμπει περισσότερο η αρετή τους και να ωφελούν και εμάς.
0: Κύριε Καθηγητά, γιατί ο Χριστός και στους δύο παραλυτικούς έδωσε εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους και να το πάνε στο σπίτι τους?
1: Ο Κύριος, αδελφή Δήμητρα, έδωσε εντολή και στους δύο παραλυτικούς να σηκώσουν το κρεβάτι στον νόμο τους και να πάνε μαζί με αυτό να πάνε στο σπίτι τους. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος? Διότι θα ήταν μια απόδειξη του θαύματος. Δεν μπορεί ένας παραλυτικός που δεν μπορούσε να κουνήσει χέρια πόδια να σηκώνει κρεβάτι και να το φορτώνεται στον νόμο του. Ένα δεύτερος λόγος είναι διότι ήταν Σάββατο και τους δίνει εντολή να κάνουν δουλειά δηλαδή να παραβούν τον νόμο του Μωυσέως, τον νόμο του Σαββάτου. Και τους κάνει δηλαδή ένα τεστ να δούνε θα υπακούσουν στον Χριστό ή θα μείνουν στο Μωσαϊκό νόμο. Ένας τέτοιος λόγος είναι, τους κάνει ο Κύριος δοκιμασία της πίστεώς των. Πιστεύουν πραγματικά ότι έγιναν καλά, ότι ο Κύριος τους θεράπευσε. Ένας τέταρτος λόγος που ο Κύριος δίνει εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους είναι να το κρεβάτι αυτό θα τους θυμίζει την αρρώστια τους και τον Χριστό και την αρρώστια και τον γιατρό που τους θεράπευσε. Και ο μεν παραλυτικός της Βηθεσδά το σήκωνε αυτό το κρεβάτι, επάνω στο κρεβάτι ήταν 38 ολόκληρα χρόνια. Και τώρα τον βλέπουμε να σηκώνει το κρεβάτι και να το πηγαίνει στο σπίτι του. Βέβαια είναι γνωστό ότι ο δε ιαθής ουκ ίδια της εστί. Δεν γνώριζε ο παραλυτικός της Βηθεσδά ότι αυτός που τον θεράπευσε είναι ο Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, ο οποίος γνώριζε ότι ο Χριστός μας ήταν ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, γι' αυτό λοιπόν και πήγε κοντά στον Κύριό μας.
0: Κύριε Τσαντήλα, ο Χριστός, ειδών την πίστην αυτών, θεραπεύει τον παραλυτικό. Μπορεί άλλος να πιστεύει και άλλος να θεραπεύεται. Ποια είναι τα σημάδια της θεότητας και ομοτιμίας του Χριστού προς τον Πατέρα που φαίνονται στην Ευαγγελική περικοπή?
1: Ο παραλυτικός έχει επίγνωση της αρρώστιας του. Δεν απελπίζεται, υπομένει. Θέλει να γίνει καλά. Την έλλειψη των συγγενών την αναπληρούν οι καλοί οι φίλοι του που τους παρακαλεί να τον πάνε κοντά στο Χριστό. Τώρα, ειδών την πίστην αυτών. Ο Κύριος δηλαδή δεν είδε μόνο την πίστη των τεσσάρων αχθοφόρων που πήγανε τον παραλυτικό στο Χριστό, αλλά πιστεύει και ο παραλυτικός. Πιστεύει ότι ο Χριστός θα τον γιατρέψει. Πώς φαίνεται αυτό ότι πίστευε ο παραλυτικός στο Χριστό μας? Φαίνεται, αδελφοί Δήμητρα, από το γεγονός ότι δέχεται να τον βγάλουν από το σπίτι, από το σπίτι του. Δεύτερον, να τον περάσουν μέσα από την αγορά, να τον κατεβάσουν από τη στέγη με τα σχοινιά. Δέχεται να εκθέσει ενώπιον όλων των ανθρώπων

0: εκθέντος. Τι ούν, εταίρου πιστεύσαντος έτερος ουθεραπεύεται, απορεί και μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή ο Ιερός Χρυσόστομος επιβεβαιώνει την πίστη και του παραλυτικού και εν συνεχεία δίνει μια απάντηση ότι μπορεί άλλοι να πιστεύουν και άλλοι να θεραπεύονται, μόνο όμως σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση, λέει ο Χρυσόστομος, λέει που μπορεί άλλος να πιστεύει και άλλος να θεραπεύεται, είναι η διαηλικίας άωρων. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα μωρό παιδί που δεν μπορεί να πιστέψει, να προσευχηθεί, τότε προσεύχονται οι γονείς, προσεύχονται οι άλλοι και θεραπεύεται το παιδί. Και η δεύτερη εξαίρεση είναι η διαϋπερβάλλουσαν ασθένεια, αδυνάτος έχει προς το πιστεύσει. Δηλαδή όταν υπάρχει, όταν ένας άρρωστος πάσχει από κάτι, από μια μεγάλη σοβαρή αρρώστια και δεν μπορεί να πιστεύσει, παραδείγματος χάρη ένας σχιζοφρενής, ένας μανιακός, ένας τοξικομανής, δεν μπορεί να συνέλθει και να πιστεύσει. Για αυτούς λοιπόν μπορεί άλλος να πιστεύει, να πιστεύσουν, να προσευχηθούν και να δούνε τη θεραπεία τους. Τώρα όσον αφορά την δεύτερη υποερώτηση, ποια είναι τα σημάδια της θεότητας και της ομοτιμίας του Χριστού προς τον Πατέρα, είναι, αδελφή Δήμητρα, το εξής. Πρώτον, λένε οι Φαρισαίοι, αυτός βλασφημεί. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός? Δηλαδή οι Φαρισαίοι έμεσα ομολογούν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Εφόσον ο Θεός, ο Χριστός συγχωρεί αμαρτίες, λοιπόν άρα είναι ο Θεός. Ένα δεύτερο σημάδι θεότητος είναι ότι ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστικά που είναι κρυμμένα μέσα στην ψυχή των Φαρισαίων. Τους τα φανερώνει. Φαίνεται ότι είναι ο καρδιογνώστης ο Κύριός μας. Τρίτον, τη σύσφυξη των αρτρώσεων την κάνει απόδειξη της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων του. Και τέταρτο, αφού τους σήκωσε από το κρεβάτι, τότε τους στέλνει στο σπίτι. Τους μάρτυρες της αρρώστιας τους κάνει μάρτυρες και της υγείας των.
1: Κύριε καθηγητά, εκτός από την παραλυσία του σώματος, συχνά αναφέρεται και η παραλυσία της ψυχής. Πώς την εννοείτε?
0: Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο πόδια. Γιατί μας τα έδωσε? Μόλις την Κυριακή το πρωί βγει ο ήλιος και χτυπήσει η καμπάνα, να κάνουμε φτερά στα πόδια και όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, να τρέχουμε στην εκκλησία να προσκυνούμε το Θεό. Και εμείς τι κάνουμε? Μετρήστε πόσοι εκκλησιάζονται. Δεν είναι παραπάνω από 2 στους 100. Οι άλλοι θα τους δείτε με το τσιγάρο να κάθονται στο καφενείο διπλοπόδι ή να πηγαίνουν σε διάφορες δουλειές ή διασκεδάσεις. Πόδια για το διάβολο έχουν, πόδια για το Θεό δεν έχουν. Είναι παράλυτοι. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τα χέρια, το πιο θαυμαστό εργαλείο για να εργαζόμεθα το καλό, να δημιουργούμε, να αγιαζόμεθα με το σημείο του Σταυρού και την ερημοσύνη. Και πώς τα χρησιμοποιούμε? Τα χέρια κάνουν το κακό, χειρονομούν απρεπώς, χτυπούν, κλέβουν, χαρτοπέζουν, παλαμίζουν το Ευαγγέλιο σε δικαστήρια, πιάνουν μαχαίρι και περίστροφο και σκοτώνουν. Χέρια για τον διάβολο έχουμε, χέρια για το Θεό όχι, είμαστε παράλυτοι. Ο Θεός μας έδωσε ακόμη τα μάτια να βλέπουμε τα ωραία που έπλασε, τις Άγιες εικόνες, και να τον δοξάζουμε. Και εμείς κάνουμε αγρυπνίες στην τηλεόραση βλέποντας τα επέσχυντα και δαιμονιώδη. Έχουμε μάτια για τον διάβολο, για τον Θεό είμαστε σαν παράλυτοι. Το ίδιο και για τα αυτιά. Μας τα έδωσε ο Θεός για να ακούμε τα χρυσά και ανεκτήμετα λόγια του παπά, του ψάλτη, του ιεροκήρυκος, και όμως τα βουλώνουμε να μην ακούσουμε τα λόγια του Θεού. Είμαστε σαν παράλυτοι. Μας έδωσε και γλώσσα για να λέμε τον καλό λόγο, για να διδάσκει η μάνα το παιδί, ο δάσκαλος το μαθητή, να παρηγορούμε ο ένας τον άλλο. Και όμως σε αυτά η γλώσσα παραλύει, ενώ στο κακό γίνεται λαλίστατη και συχνά

0: πικρή γλώσσα φιδιού που στάζει δηλητήριο. Πολλοί λοιπόν είναι σήμερα οι παράλληλοι, αδερφή Δήμητρα. Τι να κάνουμε, να απελπιστούμε? Όχι, να μετανοήσουμε. Όπως μετανόησε ο παράλυτος του Ευαγγελίου και πήγε στο Χριστό και άκουσε από τα χείλη του τον παρήγορο λόγο «Θάρση τέκνων, αφέοντες οι αμαρτίες σου», έτσι και εμείς που αισθανόμεθα ότι είμεθα αμαρτωλή και αμαρτάνομε με τα πόδια, με τα χέρια, με τα μάτια, με τα αυτιά, με τη γλώσσα, με όλη την ύπαρξή μας, να μετανοήσουμε. Από εδώ και εμπρός, και πόδια και χέρια και μάτια και αυτιά και γλώσσα, όλη η σωματική και ψυχική μας ύπαρξη και όλη η ζωή μας να είναι στα χέρια του Θεού. Και τότε ο Θεός θα μας ελεήσει και θα κάνει το θαύμα του και θα μας ζωντανέψει.
1: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Η βοήθεια που προσφέρει ο Κύριος στους ασθενείς έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφού αυτός που έγινε υγιής κάποτε θα ασθενήσει πάλι. Αυτός που χόρτασε θα ξαναπεινάσει. Αυτός που αναστήθηκε κάποτε θα πεθάνει εκ νέου. Μόνο στον ανακαινισμένο κόσμο μετά την Δευτέρα Παρουσία θα εξαφανιστεί εντελώς η φθορά από την ηλική διάσταση της ζωής του ανθρώπου. Ο Κύριος θέλησε να προσφέρει στον άνθρωπο μια μόνιμη και άφθατη δωρεά, αυτή της πνευματικής ζωής που ισχύει και μετά τον τάφο. Για την Εκκλησία, σώμα και ψυχή είναι αναπόσπαστα μέρη του όλου ανθρώπου. Ο θάνατος αποτελεί μόνο προσωρινό χωρισμό της ψυχής από το σώμα και αφήνει την ανθρώπινη ύπαρξη σε μια εκκρεμή κατάσταση διαιρέσεως. Η ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου θα αποκατασταθεί με οριστικό τρόπο κατά την τελική ανάσταση των νεκρών. Ουσιαστικά, αμαρτία είναι η παράβαση της σημαντικότερης εντολής που συνοψίζει κατά τον λόγο του Χριστού ολόκληρο τον νόμο. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου, εν όλη τη δυνάμη σου. Ποιος από μας μπορεί να ισχυριστεί ότι τηρεί αυτή την εντολή? Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε και αν ακόμη πεθάνουμε, και ουσιαστικά να μην πεθάνουμε ποτέ. Κατά τα λόγια του Κυρίου, ώστε να κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία του. Ένα δεύτερο, αδελφή Δήμητρα, θα ήθελα να πω. Γιατί πάσχει και υποφέρει η ανθρωπότητα? Αν πούμε στους ψευτοδιανοούμενους ότι φταίει η αμαρτία και το φάρμακο είναι η μετάνοια, δεν θα πιστέψουν. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι χριστιανοί. Έτσι πίστευαν και οι γραμματείς, αλλά του συνέλαβε επ' αυτοφόρο να μαρτάνουν ο φακός του Κυρίου. Είναι τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τις καρδίες ημών? Η καρδιά τους ήταν γεμάτη από ηθική κοπριά, λογισμούς πονηρούς που γεννά το πάθος του φθόνου. Ο Ιησούς δικάστηκε, καταδικάστηκε και σταυρώθηκε πρώτα μέσα στις καρδιές των Φαρισαίων. Και εμείς έτσι πιστεύουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί. Όταν κάνουμε check-up, ανακαλύπτουμε τυχαία εμφράγματα και βλάβες πολλές και στον εγκέφαλο. Δυστυχώς, φρουρούμε τα σπίτια μας, ασφαλίζουμε τα καταστήματά μας με security, αλλά αφήνουμε αφύλακτο το πολυτιμότερο απ' όλα, την καρδιά μας. Έτσι εισέρχονται οι ληστές, οι πονηροί διαλογισμοί που θα αναστατώσουν τον ψυχικό μας κόσμο, θα κλέψουν τα τιμαλφή μας, θα σφάξουν και θα αφανίσουν. Ο Άγιος Αυγουστίνος έλεγε «Η καρδιά μας είναι η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκέστη αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων». Ζούμε ώρες ολόκληρες συνομιλώντας με την αμαρτία και αγκαλιάζοντάς την ειδονικά. Ο προφήτης Ιζαγγείλ λέει, ο Κύριος είπε, καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν. Η καρδιά του ανθρώπου είναι η μυστική περί τη δαποθήκη των πολέμων. Ο Κύριος είπε ότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίες και βλασφημίες. Η ηθική σύψη αρχίζει με τις πονηρές σκέψεις. Θυμηθείτε ένα δέντρο, όταν στη ρίζα του, τον κορμό του μπουν σκολίκια, βλέπουμε ένα δέντρο να πέφτει και να γκρεμίζεται. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, έλεγε ο Ψαλμωδός. Η καθαρότητα της καρδιάς είναι ο μεγάλος αγώνας κάθε χριστιανού. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και ένα τελευταίο, αδελφή Δήμητρα, έχω να πω το εξής. Ο πόνος είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι σχολή που μορφώνει για την αιωνιότητα εκείνους που υπομένουν ή οδηγεί σε αντιδράσεις, ακόμα και στην ασέβεια, εκείνους που εύκολα γονατίζουν μπροστά στις θλίψεις και τους πειρασμούς. Κανένας δίκαιος δεν καταδιώκεται από τον Θεό ή εισμονιέται από τον Θεό και κανένας αμαρτωλός δεν ευλογείται, όσο και αν στα μάτια του κόσμου φαίνεται πως ευημερεί. Απλά ο Θεός υπομένει, περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου πριν έρθει δρυμής. Ο πόνος έχει μια εξαγνιστική δύναμη. Μοιάζει με τη φωτιά που καθαρίζει το μέταλλο. Έχει μια παιδαγωγική αξία σαν την πατρική τιμωρία, που σε τελική ανάλυση μπορεί να είναι όλη στοργή και εύνοια. Με άλλα λόγια, ο πόνος είναι μια δοκιμασία για να μετρήσει ο άνθρωπος την εσωτερική έκταση της αγάπης του για τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφή Δήμητρα, είναι πολύ ευαίσθητος μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Εσπαχνικός. Ευλογεί θεραπεύοντας τον άνθρωπο που θέλει να θεραπευτεί σαν τον παραλυτικό, γιατί εκείνος που υπομένει θέλει, και επειδή θέλει πιστεύει, και επειδή πιστεύει ελπίζει, και όποιος ελπίζει αγαπά τη ζωή και δεν κατεσχύνεται ποτέ. Ο θεάνθρωπος εν τούτης δεν εξαλείφει από τον κόσμο τον πόνο, παραμυθεί όμως τον άνθρωπο, γιατί και μέσω του πόνου και της υπομονής του φαίνεται η δύναμη του Θεού και φανερώνεται η δόξα του Υιού του Θεού. Ο άνθρωπος που πονάει είναι πρόσωπο ιερό. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Και έχουμε παραδείγματα πονεμένων πολλά, πανστρατιά ανθρώπων, με πρώτη την πονεμένη πνευματική μας μάνα, την Παναγιά, αλλά και τους μαθητάς του Κυρίου. Η διδαχή είναι σταυρός, πόνος και θέλει υπομονή. Τους Αγίους Μάρτυρες και ουσίους που πέρασαν μέσα από το ξύφος, τη φωτιά ή τη μαρτυρική και εξαντλητική άσκηση, στην έσχατη τελείωση. Και πόσοι άλλοι? Πιο πολύς ο πόνος παρά η χαρά στη ζωή, θα λέγαμε. Ο Θεός όμως που δίνει τον πόνο στον καθένα, εκείνος του δίνει και την υπομονή να τον ξεπερνάει. Γιατί η υπομονή είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο που με ταπείνωση τη ζητάει. Είναι αυτή που ανοίγει τον δρόμο στην πίστη και στην εμπιστοσύνη στον Θεό και εγκαταλείπεται στη συνέχεια σε αυτήν και στο μέγα του έλεος. Η υπομονή, όπως και η αγάπη, είναι καρπός, δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το Πανάγιο Πνεύμα αναπαύεται στον άνθρωπο της υπομονής και τον αναπαύει εσωτερικά, έτσι ώστε ο υπομένων να φέρει πάντα τους καρπούς του Πνεύματος, όπως η κλιματόβεργα στο κλίμα. Η υπομονή είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού για το κάθε παιδί του στη γη, για την ηθική τελείωση και πνευματική του σωτηρία ασφαλώς. Γι' αυτό η υπομονή δεν είναι ποτέ αδυναμία, είναι πάντα η σωτήρια δύναμη. Δύναμη που οδηγεί στον εξαγιασμό του ανθρώπου, γιατί ο Θεός δεν δίνει μόνο την ελπίδα για το αύριο, αλλά και τη σωτηρία σε όλες τις μορφές στο σήμερα, όπως τόσο ωραία διδάσκει η Ευαγγελική Περικοπή. Όταν πονάει ο άνθρωπος, δεν σημαίνει πως τιμωρείται για τις αμαρτίες του. Σημαίνει ότι δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται στην πίστη του, στην ελπίδα του, στην αγάπη του για το Θεό, όπως για παράδειγμα ο Αβραάμ. Γιατί ο Θεός σε τελική ανάλυση δεν επιτρέπει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει την αντοχή της ανθρώπινης δύναμης. Και ο Θεός στις επαγγελίες του είναι πάντα πιστός. Όχι μόνο στον πόνο, αλλά και καθημερινά. Η υπομονή στις συναστροφές και επικοινωνίες με τους άλλους ανθρώπους είναι δύναμη. Η καλύτερα, η τελειότερη μορφή δύναμης που είναι η αγάπη για αυτούς. Εκείνος που υπομένει είναι μακρόθυμος. Είναι έσπραχνος, επιηγής, γεμάτος στοργή και αγάπη σε όλους. Ήθε, αδερφοί Δήμετρα, όλοι οι άνθρωποι να ξεπερνούν τον πόνο με τη χάρη του Θεού, να ασκούνται στην υπομονή με την ταπείνωση, γιατί μόνο ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά και για τη σημερινή εκπομπή. Φίλοι μας, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν για μία ακόμα φορά κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξεων σε εμπάση Κυρίς ημνείς τη φωνές θυσίες η έθεου ζήν ο διδούς διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριεν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθηναίοι μας, ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και ενδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς κατά περιελπίσιμεν επισέ, ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένου, συπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και αιείασε τας ασθενείας ημών ένα και τορματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άψε μη των φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ο Ευαγγετός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στρεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδύα και αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεολόγων δεκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επρανιών δυνάμνων σημάτων, ηγεσίες του Τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ Πιάννης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, εις και την ύμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Ρουθ, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που μας διηγείται μια ωραιότατη ιστορία αληθινή. Τρία είναι τα κύρια πρόσωπα αυτής της ιστορίας. Η Ρουθ, η Νοεμίν, ο Βοζ. Το κέντρο δε των τριών προσώπων είναι η Μωαβίτης Ρουθ, της οποίας και το όνομα φέρει το βιβλίο. Η ιστορία μας αναφέρει

Ξέρει πως στη Βηθλεέμ είχε πέσει πείνα. Γι' αυτό το ζεύγος Αβιμέλεχ και Νοεμίν με τα δυο τους παλικάρια των Μαλαών και Χελεών πηγαίνουν στην Μωάβ, σε μια άλλη περιοχή. Εκεί τα παιδιά τους παντρεύονται με Μωαβίτισσες. Όμως σύντομα ο πατέρας και τα δυο αγόρια πεθαίνουν. Η Νοεμίν μένει μόνη με τις νύφες της. Ο λοιμός πέρασε στη Βηθλεέμ και η Νοεμίν θέλει να επιστρέψει στη Βηθλεέμ. Η μία νύφη της, η Ορφά, μένει στην πατρίδα της. Η άλλη όμως, η Ρούθ, ακολουθεί την πεθερά της στη Βηθλεέμ. Εκεί ο μεγαλοκτηματίας Βοός εκτίμησε τη Ρούθ και την παντρεύεται. Από το γάμο τους γεννάται ο Οβίδ, ο πατέρας του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Σε αυτό το βιβλίο τονίζονται δύο πράγματα. Πρώτον, η καταγωγή του μεγάλου βασιλικού οίκου του Δαβίδ και δεύτερον, η μεγάλη αγάπη και εκτίμηση της νύβης Ρούθ προς την πεθερά της Νοεμίν που εκτιμήθηκε από τον Βοός και ευλογήθηκε από τον Θεό.

κεφάλαιο πρώτο. Και γένε το εντοκρίνη του κριτά και γένε το λοιμό εν τη γη. Και πορεύθη ανήρ από Βηθλέμ τη Ιούδα, του παρική σε ένα γρόμο αφ. Αυτό και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Και όνομα του Ανδρή Ελιμέλεχ. Και όνομα τη γυναική αυτού Νοεμίν. Και όνομα τη δυσίνη ιή αυτού Μααλών και Χελεών. Εφραθέοι εκ Βηθλέμ τη Ιούδα. Και ήλθωσαν εις αγρόν Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Νοεμίν και κατελήφθη αυτή και οι δύο ιοί αυτής. Και λάβωσαν αυτής γυναίκας Μωαβίτισσας όνομα τη μία Ορφά και όνομα τη δευτέρα Ρούθ. Και κατόκισαν εκεί ως 10 έτη. Και απέθανον και γιανφότεροι Μαλαών και Χελεών. Και κατελήφθη η γηνή από το ανδρός αυτής και από τον δύο ιών αυτής. Και ανέστη αυτή και δύο νύμφε αυτής και απέστρεψαν εξ αγρού Μωάβ ότι ήκουσεν εν αγρό Μωάβ ότι επέσκεπτε κύριος των λαών αυτού δούνε αυτής άρτους. Και εξήλθεν εκ του τόπου ού είναι εκεί και δύο νύμφε αυτής με ταυτής. Και πορεύοντο εν τη οδό του επιστρέψε εις την γη Ιούδα. Και είπε Νοεμίν τες δυσί νύμφες αυτής, πορεύεστε δι, αποστράφητε εκάστη εις οίκον μητρός αυτής. Ποιήσε κύριος με θυμόν έλεος, καθώς επίσατε μετά των τεθνικότων και μετεμού. Δώει κύριος ημίν και έβριτε ανάπαυσιν εκάστη εν οίκου ανδρός αυτής. Και εκατεφύλησεν αυτάς και πήραν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν και είπαν αυτοί, μετά σου επιστρέφουμεν στον λαόν σου. Και είπε Νοεμίν, επιστράφητοι διθυγατέρες μου, και να τι πορεύεστε με τεμού, μη έτοιμοι ή εν την κοιλία μου και έσονται ημίν εις άνδρας. Επιστράφητοι διθυγατέρες μου, διότι για γύρακα του μη είναι ανδρή. Ότι είπα, ότι έστε μη υπόσταση του γεννηθήνε με ανδρή και τέξω με ιούς, μη αυτούς προσδέξεστε έως σου ανδρυνθώσιν ή αυτής κατασχεθήσεστε του μη γενέστε ανδροί. Μη διθυγατέρες μου ότι επικράθημοι υπέρ ημάς ότι εξήλθεν εν εμή χείρ Κυρίου. Και πήραν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν έτη και κατεφύλησεν Ορφά την πεθεράν αυτής και επέστρεψεν εις τον λαόν αυτής. Ρούθ δε οικολούθησεν αυτή. Και είπε Νοεμίν προς Ρούθ, «Ιδού ανέστρεψεν η σύνυμφό σου προς λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής, επιστράφηθη δι και εσύ ο πίσω της συνύμφου σου». Είπε δε Ρούθ, «Μη απάντησέ μη του καταλυπίνσε ή αποστρέψε ο πισθέν σου, ότι εσύ όπου εάν πορευθείς πορεύσομαι και ού εάν αυλιστείς αυλιστήσομαι, ο λαός σου ο λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Και ού εάν αποθάνεις αποθανούμε, κακή τα αφήσομαι. Τάδε ποιήσε μη Κύριος και τάδε προστεί ότι θάνατος διαστελεί αναμέσων εμού και σου». Ιδούσα δε Νοεμίν ότι κρατεούτε αυτή του πορεύεστε με ταυτής, εκόπασε του λαλίσε προς αυτήν έτη. Επορεύθησαν δε αμφότερε έως του παραγενέστε αυτάς εις Βηθλέμ. Και γένε το εντοελθήν αυτάς εις Βηθλέμ και ήχησε πάσα η πόλη επ' αυτής και είπων, «Η αύτη εστί Νοεμίν». Και είπε προς αυτάς, «Μη δικαλείτε με Νοεμίν, καλέσατε με πικράν, ότι επικράνθη εν εμεί ο ικανός φόδρα. Εγώ πλήρης επορεύθην και κενήν απέστρεψέ με ο Κύριος. Και να τι καλείτε με Νοεμίν, και Κύριος εταπείνωσέ με και ο ικανός εκάκωσέ με». Και επέστρεψε Νοεμίν και Ρούθη Μωαβίτη συνύμφη αυτής επιστρέφουσε εξ αγρού Μωάβ. Αυτε δε παρεγεννήθησαν εις Βηθλέμ εν αρχή θερισμού κριθών.

Και τώρα με απλά λόγια. Κατά την εποχή κατά την οποία οι Κριτέ κυβερνούσαν, έπεσε πείνα στη χώρα των Ισραηλιτών. Ένεκα αυτού, κάποιος άνδρας από τη Βηθλέμ, της φυλής του Ιούδα, ανεχώρησε για να κατοικήσει αυτός, η γυναίκα του και τα δυο παιδιά του εις τους αγρούς της Μωάβ. Ο άνδρας αυτός ονομάζεται Ελιμέλεχ, η σύζυγός του Νοεμίν. Τα δε ονόματα των δύο παιδιών τους ήσαν Μαλών και Χελεών. Όλοι αυτοί ήσαν Εφραθέοι, διότι κατήγοντο από την Εφραθά Ήτη της Βηθλέμ της Ιουδαίας. Αυτοί ήλθαν στους αγρούς της Μωάβ και έμειναν εκεί για κάμποσο χρόνο. Έπειτα πέθανε ο Ελιμέλεχ, ο σύζυγος της Νοεμίν, και έμεινε αυτή μόνη με τα δυο της παιδιά. Τα παιδιά της νυμφεύθηκαν και πήραν ως συζύγους γυναίκες Μωαβίτισσες. Η μία ονομάζεται Όρφα και το όνομα της δευτέρας ήταν Ρουθ. Κατόκισαν εις τους αγρούς της Μωάβ 10 έτη. Απέθανον και οι δύο, ο Μαλαών και ο Χελεών. Και έτσι η Νοεμίν έμεινε χείρα από άνδρα και έρημη από τα δυο παιδιά της. Τότε ετοιμάστηκε η Νοεμίν με τις δυο νύφες της και εγκατέλειψαν τους αγρούς της Μωάβ, διότι ευρισκομένη ακόμη η Νοεμίν στους αγρούς της Μωάβ, πληροφορήθηκε ότι ο Θεός επισκέφθηκε τον Ισραηλιτικό λαό, έδωσε άρτους αφαιρώντας από αυτούς τον λοιμό. Η Νοεμίν ανεχώρησε από τη Μωάβ όπου βρισκόταν και μαζί της ακολούθησαν οι δύο νύφες της. Ευάδιζαν επί της οδού η οποία οδηγούσε αυτές εις την χώρα της φυλής του Ιούδα. Καθοδόν η Νοεμίν είπε εις τις δύο νύφες της: «Γυρίστε σας παρακαλώ πίσω και πηγαίνετε εις τον οίκο της μητρός σας. Εύχομαι δε όπως ο Κύριος ο Θεός να φανεί προς εσάς ήλαιος, διότι κι εσείς φανήκατε καλές εις τους αποθανόντας υιούς μου και σε μένα. Ο Κύριος ας δώσει σε εσάς την ευλογία του, όπως κάθε μια από εσάς βρει ανάπαυση με τον νέο σύζυγό της τον οποίο θα λάβει». Η Νοεμίν κατεφύλησε αυτές. Εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν και είπαν προς αυτήν: «Μαζί σου θα επιστρέψουμε στο λαό σου». Η Νοεμίν απήντησε σε αυτές: «Γυρίστε σας παρακαλώ θυγατέρες μου πίσω. Γιατί θέλετε να πορευτείτε μαζί μου? Μήπως έχω άλλα παιδιά στην κοιλιά μου τα οποία θα γίνουν σύζυγοί σας? Γυρίστε πίσω παρακαλώ θυγατέρες μου, διότι έχω γεράσει και δεν πρόκειται να παντρευτώ. Αλλά κι αν σας έλεγαν υπάρχει απόφαση από εμένα να παντρευτώ και να αποκτήσω υιούς, μήπως θα περιμένατε εσείς μέχρι ότου έρθουν αυτοί σε ηλικία γάμου? Μήπως χάριν αυτόν θα αποκρούσετε τις προτάσεις γάμου ώστε να μείνετε άγαμες? Όχι λοιπόν θυγατέρες μου, γυρίστε πίσω, διότι είμαι πολύ λυπημένη και για σας. Το χέρι του Κύριου έπεσε βαρύ επάνω μου». Και πάλι οι νύφες της ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν και πάλι. Η μεν Ορφά πιστήσα κατεφύλησε την πεθερά της και επέστρεψε στον λαό της. Η δε Ρουθ ακολούθησε την πεθερά της. Η Νοεμίν είπε στην Ρουθ: «Να, η συνυφάδο σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επέστρεψε κι εσύ σε παρακαλώ και ακολούθησε πίσω από τη συνυφάδα σου». Η Ρουθ απήντησε: «Μη με πιέζεις ώστε να σε εγκαταλείψω και να γυρίσω πίσω χωρίς να σε ακολουθήσω, διότι όπου θα πορευθείς εσύ θα πορευθώ κι εγώ. Όπου θα κατοικήσεις εσύ θα κατοικήσω και εγώ. Ο λαός σου θα είναι και λαός μου και ο Θεός σου ο Θεός μου. Όπου θα ποθάνεις και θα ενταφιαστείς εσύ, εκεί θα ποθάνω και θα ενταφιαστώ κι εγώ. Ο Κύριος ας μου δώσει οποιαδήποτε θέλει τιμωρία και ακόμη μεγαλύτερη, εάν άλλο πράγμα εκτός από το θάνατο χωρίς εμένα από σένα». Βλέποντας η Νοεμίν ότι η Ρουθ έχει απόφαση αμετάκλητη να την ακολουθήσει, έπαυσε πλέον να μιλεί προς αυτήν περί του ζητήματος αυτού.
Επορεύθησαν και οι δύο Νοεμίν και Ρουθ μέχρι ότου έφτασαν στη Βηθλέμ. Συνέβη δε εκεί αυτό. Όταν αυτές έφτασαν στη Βηθλέμ, συγκινήθηκαν κυρίως οι γυναίκες της πόλεως για τις δύο Νοεμίν και Ρουθ και έλεγαν «Μα αυτή είναι η Νοεμίν». Η Νοεμίν απήντησε σε αυτές «Μη παρακαλώ με αποκαλείτε Νοεμίν, που σημαίνει χαριτωμένη ή γλυκιά, αλλά να με ονομάζετε Πικράν, διότι ο παντοδύναμος με πίκρανε πάρα πολύ. Πορεύθηκα στην Μωάβ με σύζυγο και τέκνα και ο Κύριος με γύρισε πίσω χείρα και έρημη από τέκνα. Γιατί λοιπόν με ονομάζετε Νοεμίν, που σημαίνει χαριτωμένη? Ο Κύριος με ταπείνωσε, ο παντοδύναμος μου έστειλε μεγάλη συμφορά». Έτσι η Νοεμίν και η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, η νύφη της, επέστρεψαν από τους αγρούς της Μωάβ. Πεθερά και νύφη έφτασαν στη Βηθλέμ, στην αρχή του θερισμού της Κρηθής.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Και σήμερα κοντά σας η πρωινή καθημερινή μας εκπομπή. Δέκα Ιουλίου σήμερα, 9 το πρωί, 9 και κάτι, και είμαστε και πάλι καλεσμένοι στο σπίτι σας, στην εργασία σας, όπου και αν βρίσκεστε, το ραδιόφωνο μας έρχεται κοντά σας. Ευχαριστούμε. Σήμερα 10 Ιουλίου, αγαπητοί μας φίλοι, όπως είπαμε, να δούμε το συναξάρι μας αμέσως τώρα. Οι Άγιοι 45 μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Νικόπολη της Αρμενίας, τιμώνται σήμερα, και μεταξύ αυτών οι Άγιοι Δανιήλ, Μαυρίκιος, Αντώνιος και Λεόντιος. Οι Άγιοι Βιάνορ και Σιλουανός, ο Άγιος Απολώνιος από τη Σάρδης, οι Άγιοι Μύριοι, ο Οσί της Νητρίας που θανάτωσε με φωτιά, ο επίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος επειδή αντιπαθούσε τον Ισίδωρο τον Πρεσβύτερο. Έτσι αναφέρει το συναξάρι σήμερα. Και τέλος ο Όσιος Αντώνιος ο Ρώσος. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, να τις επικαλούμαστε και του Τιμίου Σταυρού, καθώς κάθε Παρασκευή η Εκκλησία μας τον μνημονεύει. Τον τιμά και έχουμε και την προσευχή μας, έχουμε το Σταυρέ του Χριστού, όσων είμαστε δυνάμεις που μπορούμε να λέμε, αλλά και με εκτενέστερες προσευχές που διαβάζουμε στην παρακλητική με ύμνους και τροπάρια. Τον Σταυρό του Κυρίου τιμούμε κάθε Παρασκευή.

καλή συνέχεια αν είστε στις διακοπές σας. Καλή δύναμη αν είστε στην καθημερινότητα που είχατε και το χειμώνα. Καλό αγώνα σε ό,τι και αν κάνετε.

τις ευχές μας και την καλημέρα μας σε όσους ταξιδεύετε την ώρα αυτή και μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, οδηγώντας ή συνεπιβάτες. Να είστε καλά, καλή διαδρομή να έχετε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, μείνετε κι εσείς μαζί μας για να είναι η διαδρομή πιο ευχάριστη και πιο ξεκούραστη. Είτε είστε επαγγελματίες οδηγοί, είτε ιδιώτες που χρειάζεται να κάνετε σήμερα κάποιο ταξίδι.

ζέστη αυτών των ημερών, αγαπητοί μας φίλοι, μπορεί να έχει αλλάξει κάπως το πρόγραμμά μας, να το έχουμε αναγκαστικά τροποποιήσει για λόγους υγείας, για λόγους ασφαλείας και να έχουμε περιορίσει τις εξόδους μας, τις δραστηριότητές μας. Ας μη μας πτωεί όμως αυτό και πάλι μπορούμε να βρούμε όμορφες ευκαιρίες, ωραίες ιδέες, κάτι ευχάριστο να κάνουμε και μέσα στο σπίτι. Δεν είναι δύσκολο. Όπως ας πούμε την ώρα αυτή, αφού ακούτε το ραδιόφωνο μας, πιστεύουμε πως σας κρατούμε ευχάριστη συντροφιά. Και βέβαια πολλά ακόμα μπορούμε να κάνουμε που τις υπόλοιπες ημέρες που δεν έχει αυτή την ζέστη, αυτόν τον καύσωνα και τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε να τα σκεφτούμε και να τα πράξουμε. Τώρα αυτές οι ώρες της χαλάρωσης και που είμαστε περισσότερο ίσως μέσα στο σπίτι, είναι ευκαιρία και να διαβάσουμε κάτι. Και να επικοινωνήσουμε με συγγενείς, φίλους, τηλεφωνικά, με ανθρώπους μοναχικούς που περιμένουν το τηλεφώνημά μας και θα το χαρούν πολύ.

όμορφες ευκαιρίες, ωραίες ευκαιρίες για δράση, για κάτι άγιο και θεϊκό μπορούμε να βρίσκουμε παντού, όπου κι αν είμαστε. Και στη θάλασσα και στο βουνό και στο δρόμο και μέσα στο δωμάτιό μας. Αρκεί να έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε αυτό, αρκεί να έχουμε τη διάθεση και εμείς να στηριχτούμε και στον συνάνθρωπό μας να δώσουμε χαρά και στήριξη. Και βέβαια με την προσευχή μας πάντοτε είμαστε κοντά σε όλους τους αναξιοπαθούντες, στους αδελφούς μας που είναι την ώρα αυτή νοσηλευόμενοι σε κάποιο νοσοκομείο ή κλινήρης ή μονίμως κατάκητη. Η προσευχή μας μπορεί να γίνει παρηγοριά και στήριξη για όλους αυτούς, μπορεί να τους φέρει μια αύρα ουράνια, μια θεϊκή παρηγοριά και να συνεχίσουν δυνατότεροι τον αγώνα τους, τον δύσκολο ομολογουμένος αγώνα τους. Αυτά μας προτρέπει η χριστιανική μας ιδιότητα, όχι μόνο να την απολαμβάνουμε εμείς, να την καυχόμαστε εμείς μόνοι μας, αλλά να τη μοιραζόμαστε, γιατί είναι χαρά η χριστιανική μας ιδιότητα, χαρά και δύναμη που πρέπει να μοιράζεται, να σκορπίζεται.

ένα τραγούδι συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, να υπομένεις, λέγεται, και θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Αμέσως μετά κοντά μας θα είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κλιματσίδας για τους τίτλους της επικαιρότητας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ηρωική προσγείωση έκτακτης ανάγκης εχθές στη Ζάκυνθο από πιλότο μας, μαχητικού F-16, μετά από μηχανική βλάβη. Φλεγόμενο προσγειώθηκε στην κοιλιά του αεροσκάφους, καθώς δεν λειτουργήσε και το σύστημα πέδησης, αλλά και δεν κατέβηκαν και οι τροχοί για την προσγείωση. Τέτοια ώρα χθες ο πιλότος μας είχε δύο επιλογές, ή να εγκαταλείψει και να καταστραφεί πλήρως το αεροσκάφος ή να το σώσει με τον τρόπο που ενήργησε, όπως λένε οι ειδικοί. Συγχαρητήρια παίρνει από το πρωί από πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας. Άρχισε υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε αγρότες για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους λιπασμάτων λόγω της ενεργειακής κρίσης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής My Business Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δικαιούχοι αγρότες της ενίσχυσης, σύμφωνα με την ΑΔΕ, είναι φυσικά οι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πρωτογενούς, της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση. Σαράντα διαμερίσματα βρίσκονται σε διαδικασία μίσθωσης σε ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας, μιας πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης που πρόκειται να συνεχιστεί ώστε να ενταχθούν και άλλες 60 κατοικίες στο ίδιο πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τα 40 διαμερίσματα, το Γραφείο Κοινωνικής Στέγασης της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης εξασφάλισε χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με φορέα ευθύνη στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ βρέθηκαν 40 ακίνητα του ευρύτερου δημοσίου στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα οποία και ανακαινίστηκαν με κόστος 22.000 ευρώ ανακίνητο. Το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται στα 225 ευρώ κατά μέσο όρο και ήδη έχουν υπογραφεί τα 23 μισθωτήρια. Διήμερο ταλαιπωρία στη Θεσσαλονίκη τώρα το Σαββατοκύριακο, αφού κλείνει και πάλι περιφερειακή για τις εργασίες του flyover. Απόψε Παρασκευή από τις 11 θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 Παπαγεωργίου και Μετεώρων στην περιφερειακή. Ενώ αύριο Σάββατο το βράδυ θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό μόνο του ενός ρεύματος πορείας προς τα δυτικά στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Δύσκολες ώρες περνά η Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός μεγάλης δασικής φωτιάς που ξέσπασε με τουλάχιστον 12 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Η καταστροφική φωτιά στη νότια Ισπανία ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Δεν ήταν μια παρέτηση της τελευταίας στιγμής, ήταν το τέλος μιας προδιαγραμμένης πορείας, λένε πολιτικοί αναλυτές, που εδώ και εβδομάδες φαινόταν ότι οδηγούσαν απόφευκτα σε αδιέξοδο. Για τον Σοκράτη Φάμελο, ο λόγος, ο οποίος αποχώρησε τελικά από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας πίσω του ένα κόμμα βαθιά διχασμένο, όπως λένε πάντα οι πολιτικοί συντάκτες. Σε αμήχανη θέση βρέθηκαν οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ μετά από μια μάλλον ασυνήθιστη επιλογή δώρου από τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν με τη λήξη της συνόδου κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Το αναπάντεχο αμνηστικό δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο συνοδευόμενο από 6 σφαίρες, προκαλώντας ερωτήματα για το αν έπρεπε να παραμείνει στην Τουρκία, να μεταφερθεί στις χώρες τους ή να καταλήξει σε κάποιο μουσείο. Συγκινητικές στιγμές με τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, με τον οποίο μίλησε με βιντεοκλήση ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος και έστειλε τρομερό μήνυμα. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι ταξίδεψε το τρόπαιο συγκεκριμένα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης ήταν αδύνατο να παραβρεθεί, ήταν εκτός Αθήνας, αλλά συνομίλησε με τον Παναγιώτατο μέσω βιντεοκλήσης. συγκίνησή του εξέφρασε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων αναμνηστικής πλάκας στη μνήμη του μακαριστού προθιερέα του Ιερού Ναού της Ζωδόκου Πηγής, πατρός Άγγελου Νησιώτη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ζωδόκου Πηγής και παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, κληρικοί και λαϊκοί. Με τη χάρη του Θεού, περισσότεροι από 170 νέοι και νέες από ολόκληρη την Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά συγκεντρώθηκαν από 3 έως 5 Ιουλίου στην πρωτεύουσα Οτάβα για την ετήσια Εθνική Συνέλευση της Νεολαίας. Ένα τριήμερο γεμάτο προσευχή, πνευματική οικοδομή, ενδυνάμωση της πίστεως και δημιουργία νέων φιλιών από κάθε γωνιά της χώρας. Θλίψη στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ξοχέλης. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Τετάρτη στον Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στα Κημητήρια. Βαρύ πένθος στην πανεπιστημιακή κοινότητα από την είδηση του θανάτου του ομότιμου καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για τους τίτλους της επικαιρότητας και εμείς να ενημερωθούμε αμέσως τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, για τον καιρό. Να διαβάσουμε το σύντομο δελτίο για σήμερα, όπως μας το δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα έχουμε σήμερα λίγες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο, με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τώρα στη χώρα μας, ξεκινώντας πάντα από τα νότια, έχουμε 26 βαθμούς στο Ηράκλειο και 24 στα Χανιά, 29 στη Ρόδο, 25 στη Σάμο, 28 στη Λέσβο και 23 στη Χίο. Βαθμούς στην Άξο, 28 στην Καλαμάτα, 29 στην Πάτρα, 26 στο Ναύπλιο. 28 βαθμούς έχει η Αθήνα, 30 η Χαλκίδα και 27 η Λαμία. Μουσική 30 βαθμούς έχουν τα Ιωάννινα, 28 η Λάρισα, 24 η Βέρεια. 22 βαθμούς έχει η Φλόρινα, 25 βαθμούς η Έδεσα, 27 η Θεσσαλονίκη, 25 βαθμούς έχουν οι Σέρες και η Δράμα, 21 βαθμούς η Ξάνθη και 27 το Δηδημότυχο.

0: οι συνεντεύξεις που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, αφορούν θέματα της επικαιρότητας, της εκκλησιαστικής επικαιρότητας και προέρχονται από την τηλεφημερίδα της 4Ε. Οι σεβαστοί αρχιερείς μας είναι καλεσμένοι και μας εξηγούν τις εκδηλώσεις που θα έχουν τις επόμενες ημέρες. Ξεκινούμε με την Μητρόπολη Καστορίας.
1: Κοντά μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Καστορίας, κύριος Καλίνικος. Την ευχή σας να ζητήσουμε, Σεβασμιότατε.
2: Κυρίω μας, να είστε καλά.
1: Και ερχόμαστε σε εσάς, επικοινωνήσαμε μαζί σας, καθώς ενημερωθήκαμε για έτσι, μια σημαντική μέρα για την Καστοριά. Είναι η 3η Αυγούστου. Εκεί έχουμε παράδοση έργων. Έχουμε τελετές παράδοσης έργων, παρουσία και της Υπουργού της κυρίας Μενδώνη. Και μιλάμε για την ξυλόγλυπτη εικόνα του Αγίου Γεωργίου, εικόνα του 13ου αιώνα. Και μιλάμε και για τον ναό των Ταξιαρχών, εκεί όπου αναπαύονται ο ήρωας, ο Παύλος Μελάς, μαζί με τη σύζυγό του Ναταλία Μελά. Έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα, να τα πάμε θέτε με την σειρά. Πρώτα θα γίνει στην Ομορφοκλησιά, η οποία είναι ένα κτίσμα, όπως το λέει και η λέξη, πραγματικά μια καταπληκτική εκκλησία, σε ένα πολύ όμορφο μέρος, σε μια αγκαλιά της φύσεως, όπου αργότερα κτίστηκε και ένας οικισμός. Δεν υπήρχε κάποια πόλη, κάποια κομμόπολη. Είναι έτσι λίγο στους λόφους, στους πανέμορφους λόγους του πεδίου του Άλλου Οριστικού, πάνω προς τα λεγόμενα Όντρια, και είναι. Συγγνώμη, και κάποιος μας ενοχλεί. Και είναι πραγματικά ένα παρέμορφο μέρος. Εκεί λοιπόν οι κάτοικοι μας, οι πρόγονοί μας, συγγνώμη, και μάλιστα μερικοί νομίζω θεωρούν ότι αυτό έγινε και με την, ας πούμε, ότι η εικόνα θέλησε να πάει εκεί και να κτιστεί το μοναστήρι της. Το μοναστήρι της είναι του 11ου αιώνα κτίσμα και η εικόνα είναι, όπως είπατε, του 13ου αιώνα. Είναι ξυλόγλυπτη, είναι ύψους 3 μέτρων. Είναι μια εντυπωσιακή, η οποία συντηρήθηκε από την αρχαιολογία, από την εφορία αρχαιοτήτων, και μάλιστα, όπως λέγεται στους, και όπως μας είπανε, ενώ όποιος την έβλεπε πριν τη συντήρηση έβλεπε μια μαύρη ξυλόγλυπτη εικόνα, και μάλιστα είχαν ένα έθιμο εκεί οι κάτοικοι να κολλούν νομίσματα πάνω στο ξυλόγλυπτο, και αν κολλούσε το νόμισμα γινόταν ευχή, αν δεν κολλούσε δεν γινόταν ευχή. Εντάξει, ήταν ένα λαϊκό έθιμο, το οποίο όμως κολλούσε γιατί είχε ακριβώς αυτό πάνω, είχε αυτή την ουσία, την κολλώδη ουσία από την Πολυκαιρία. Τώρα καθαρίστηκε και φάνηκε ότι το ξυλόγλυπτο αυτό, η εικόνα είχε χρώματα, κρατούσε στα χέρια του Άγιος Γεώργιος το κόντιο που κρατούσε και το σταυρό, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, και είναι μια πάρα πολύ μοναδικό μνημείο ξυλόγλυπτης τέχνης, ξυλογλυπτικής της ρωμαϊκής, της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, του λεγόμενου Βυζαντίου, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα ήθελα να πω ότι αυτό το έγινε και με την πρωτοβουλία της ίδιας της Υπουργού, η οποία γνωρίζει τα μέρη μας, έχει γνώση της Υπουργού Πολιτισμού του κ. Σεμπλίνας Μεδόνη, κατόπιν διαδικασιών που έγιναν και με συνεννοήσεις με τη Μητρόπολη μας, και θα είμαστε σε ευχάριστη θέση να παρευρεθεί η ίδια η πρόσθεση της, δηλαδή ήθελα να παρευρεθεί και ο αρχηγός του στρατού, ο οποίος κατάγεται από το χωριό αυτό και κοντά από το χωριό, ο κ. Γιώργος Κωστίδης, αλλά βέβαια τα προγράμματα των μεγάλων δεν ταυτίζονται πάντοτε. Και συστήσαμε και περιμέναμε και μας καθόρισε η υπουργός της ημέρας που μπορούσε να παραστεί η ίδια. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός και για την περιοχή μας, αλλά και για το λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό, και για να απολαύσουν και οι άνθρωποι, οι επισκέπτες και οι προσκυνητές, ένα θαυμάσιο μνημείο τέχνης της Συναδομίας, του Ναό του Αγίου Γεωργίου, της αγιογραφίας, γιατί υπάρχουν μέσα αγιογραφίες ήδη από την παλαιολόγια εποχή, και υπάρχουν βέβαια και το ξυλόγλυπτο του Αγίου Γεωργίου εικόνα, αυτή του Αγίου Γεωργίου. Το δεύτερο που είπατε είναι, αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 6.30 ώρα το απόγευμα, και μετά στις 8 η ώρα το απόγευμα θα κατέλθουμε στην Καστοριά, όπου κοντά στο Επισκοπείο, στην Οδό Μητροπόλεως, λίγα μέτρα από το Επισκοπείο, υπάρχει ο Βυζαντινός Ναός του Ταξιάρχη Μητροπόλεως, που είναι χτίσμα του 9ου αιώνα, το πρώτο αρχαίος ναός, και οι αγιογραφίες είναι παλαιολόγιες, και αργότερα το τελευταίο στρώμα είναι του 14ου αιώνα, όπου στον ναό αυτό το 14ο αιώνα αναγορεύτηκε ως αντιβασιλέας ο μετέπειτα Άγιος Ιωάσαφ και δεύτερος κτήτορας των Μετεώρων, και εκεί αργότερα ετάφη, αφού τον εκείδευσε ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ετάφη ο ήρωας της Μακεδονίας ο Παύλος Μελάς, και αργότερα μεταφέρθηκαν και τα οστά της σύζυγους του, όπως η επιθυμία της, της Ναταλία Μελά, και αναπάβεται στο τάφο του εκεί μέσα στο ναό του Ταξιάρχη Μητροπόλης. Άρα έχουμε πώς να το πούμε, σύνοδο εκκλησιαστικής ιστορίας, θεολογίας, ναοδομίας, τέχνης, ιστορίας και παλαιότητα και ιστορίες αρχαιότερες και τις νεότερες ιστορίες της Μακεδονίας μας.
1: Έτσι. Τώρα, επειδή σε λίγες ημέρες βέβαια θα ολοκληρώσουμε και εμείς το φετινό μας κύκλο και δεν θα είμαστε εδώ, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους τώρα που κατάγονται από την Καστοριά ή τους ανθρώπους που βρίσκονται βέβαια εκεί, ότι έχουμε την Κυριακή των Αποδήμων Καστοριανών. Έτσι, αυτή νομίζω είναι μετά το 15 Αυγούστου ακριβώς. 16 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή φυσικά. Τι ακριβώς είναι?
2: Κοιτάξτε, έχω καθορίσει από τότε που έγινε Μητροπόλη στη Καστοριά. Βέβαια, αυτό το παρέλαβα από την ανάφακτο που εκεί κάναμε Μητροπόλη Ανάφακτο. Είχε την ημέρα των αποδήμων. Είχε, η ανάφακτο είχε πάρα πολλού αποδήμου και η Καστοριά έχει. Κυρίω έχει η Καστοριά στην Αμερική, στη Γερμανία και λίγο και στην Αυστραλία. Mm-hmm. Οπότε οι απόδημοι έρχονται, βρίσκουν την ευκαιρία αυτό το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
2: Και επειδή βοηθάνε την Εκκλησία με πολλούς τρόπους, γιατί είναι πιστοί άνθρωποι, εκεί που ζουν έχουν την παράδοση την εκκλησιαστική, τιμούν και το θεσμό της Εκκλησίας αλλά και κρατούν και την πίστη τους, και όσο έχουν τη δυνατότητα βοηθά στα εκκλησιαστικά έργα και στο φιλανθρωπικό και στο εκκλησιαστικό και προσφέρουν, ας πούμε, για το φιλόφτωχο ταμείο ή προσφέρουν για εικονογράφηση εκκλησίας, για διακόσμηση εκκλησίας κτλ. Γενικά βοηθούν ποικιλοτρόπως στο εκκλησιαστικό έργο. Άρα αγαπάει και την πατρίδα και νομίζω ότι η Εκκλησία οφείλει έτσι ένα ευχαριστώ και ένα παρακλητικό λόγο εκτιμής στους ανθρώπους αυτούς, και οπότε έχουν καθιερώσει την πρώτη Κυριακή μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός μας Ναός, κοιμήσει της Θεοτόκου Καστορίας, την πρώτη Κυριακή μετά την κοίμηση την έχουμε αφιερώσει στους αποδήμους ως Κυριακή των Αποδήμων, και τελούμε Θεία Λειτουργία, τελούμε Αυτοκλασία Υπερηγείας, τελούμε μνημόσυνο για όσους κοιμήθηκαν στη ξενιτιά, στην αποδημία, και βεβαίως συμπληρώνει τη ημέρα αυτή και με μια εκδήλωση φέτος ιδιαίτερα. Θα γίνει μια εκδήλωση το βραδάκι στην Ιερά Μονή Μαυριωτής δίπλα στη λίμνη, η οποία θα περιλαμβάνει και το καλλιτεχνικό μέρος με παρουσίαση τραγουδιών από την παιδική μας χοροδία, που νομίζω θα χαρούν ιδιαίτερα οι ομογενείς, αλλά και με μια δική μου ομιλία που θα έχει φέτος θα μιλήσω εγώ, θα έχει θέμα οράματα και πράγματα στην Καστοριά. Δηλαδή είναι το τι θέλουμε, το τι οραματιζόμαστε για την Καστοριά ως Μητρόπολη, αλλά και τι γίνεται. Δεν μόνο κάποιος να οραματίζεται ή να σκέφτεται, το θέμα είναι τι πραγματοποιείται σε αυτά, από αυτά, και ποιοι βοηθούν στην πραγματοποίηση.
1: Και βοηθούν πάρα πολύ.
2: Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία έτσι και οι ίδιοι να αναζωπηρώσουν την αγάπη τους για την πατρίδα και για την παράδοση, αλλά και εμείς να αισθανθούμε την ευθύνη που έχουμε, γιατί όταν στο εξωτερικό διατηρούν τις παραδόσεις, δεν μπορεί εμείς η πηγή, να το πούμε έτσι, να τις χάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς, η πηγή. Εμείς θα λέγαμε ότι είναι δύο φορές Έλληνες, δύο φορές παραπάνω από εμάς, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Και έξω είναι η συγκίνηση ακόμη μεγαλύτερη. Όταν μιλούν για την πατρίδα, θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να προσφέρουν και το κάνουμε την κάθε ευκαιρία. Σεβασμιότητα, το ξέρουμε πολύ καλά. Πραγματικά.
2: Κοινό αποδεκτό αυτό πραγματικά. Είναι διπλοί Έλληνες, και επειδή έρχονται σε ανταγωνισμό με άλλες εθνότητες και άλλες παραδόσεις, καταλαβαίνουν και την αξία της ελληνοορθοδόξης παραδόσης.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Σεβασμιότατε.
2: Σας ευχαριστώ και πάλι το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
1: Την ευχή σας ευχαριστούμε.
2: Και οι δύο μας να είστε καλά.
1: Λοιπόν, όλα τα νέα τα μαθαίνετε και από την ιστοσελίδα μας. Η Κυριακή βέβαια των Αποδήμων, των Καστοριανών, έτσι, 16 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, σημειώστε το αν θέλετε από τώρα. Είναι πολύ βέβαια οι Απόδημοι που έρχονται τώρα, ειδικά το καλοκαίρι. Και βέβαια το σημαντικό γεγονός, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, αποκαλυτήρια της συντηρημένης ξυλόγλυπτης εικόνας του Αγίου Γεωργίου. Ακούσατε τώρα, εντυπωσιακό το αποτέλεσμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ομορφοκλησιά και τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μητρόπολους, εκεί όπου αναπαύεται ο ήρωας, ο Παύλος Μελάς, μετά τη σύζυγου του.

Αυτά λοιπόν τα ευχάριστα και ενδιαφέροντα νέα από τη Μητρόπολη Καστοριάς. Τα ακούσαμε από τον Μητροπολίτη Καστοριάς, κύριο Καλίνικο. Και εκφράζουμε ιδιαίτερα τη χαρά μας για αυτές τις κινήσεις που αναβαθμίζουν και τις δομές και τη ζωή της τοπικής εκκλησίας.

επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει και ο επόμενος προορισμός που θα βρεθούμε είναι η αγαπημένη μας Ύμβρο. Και καλεσμένος του Θανάση Κλιματσίδα είναι ο Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κύριος Κύριλλος.

0: υποσχεθήκαμε για υποδοχή η οποία θα πραγματοποιηθεί τώρα 1η Αυγούστου, το Σάββατο, ναι, στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας. Ναι. Υποδοχή της σειράς εικόνας της Παναγίας του Ακαθίστου, από το Άγιον Όρος.
1: Μάλιστα. Όπως γνωρίζετε ασφαλώς, φέτος γιορτάζουμε την επέτειο των 1400 ετών από το γενόμενο θαύμα της Παναγίας μας, την διάσωση της πόλης από τους αβάρους, και στη συνέχεια άλλοι λένε ότι τότε συντάχθηκε, άλλοι λένε ότι ήταν παλαιότερος και εψάλλει τότε ο ακάθιστος ύμνος που εψάλλει από τον Πατριάρχη Σέργιο ως ευχαριστήρια προς την υπέρμαχο στρατηγό που έσωσε την πόλη. Και έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του εορτασμού αυτής της επετείου, μαζί με όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν και θα γίνουν τόσο στην Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στη Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος, όπου εκεί φυλάσσεται η θαυματουργός εικόν της Παναγίας του Ακαθίστου, την οποία εδόρισε ο Αυτοκράτορας Αλέξιος στο μοναστήρι, έτσι και εμείς εναρμονιστήκαμε με την επέτειο αυτή και τη συνδέσαμε και εδώ με τις δικές μας επαιτίους στην Ήβρο, και δόξα τω Θεώ ηγαθύνθη ο Άγιος Ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, ο κύριος Πέτρος, μαζί με την αδελφότητα, και μας παραχωρεί αυθεντικό αντίγραφο της Παναγίας του Ακαθίστου, εις μόνιμη ευλογία εδώ στο νησί μας, στη Μητρόπολη μας, για τα νησιά μας και για τους πιστούς. Όπως είπατε και εσείς, η εικόνα θα έρθει εδώ επισήμως την 1η Αυγούστου, σηματοδοτώντας πρώτον την έναρξη των εκδηλώσεων Θεοτόκια, Ιμβρίων Θεοτόκια, που κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά και ως προπομπός της ελεύσεως του Πατριάρχου μας, ο οποίος εκείνος θα έρθει γύρω στις 10 Αυγούστου. Όπως είπα προηγουμένως, έχουμε την επέτειο των 1400 ετών της Παναγίας του Ακαθίστου, αλλά εμείς ως Μητρόπολη έχουμε και άλλες ξεχωριστές επαιτίους, εξίσου σημαντικές και ιστορικές και σπουδαίες. Η Μητρόπολη μας συμπληρώνει 1000 χρόνια ορθόδοξης παρουσίας κατόπιν ιστορικών μαρτυριών και εγγράφων πηγών. Το 1025, μέχρι τότε τα νησιά υπαγόταν στο Ιλλυρικό, δηλαδή στη Δύση, μετά περίλθα στην Ανατολή, και τότε το 1025 δημιουργήθηκε η πρώτη πατριαρχική εξαρχία Ήμβρου με έξαρχο τον Μιχαήλ τον Κυρουλάριο, τον μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη. Το 1925 συστήθηκε και το 1026 ξεκίνησε η λειτουργία της εξαρχίας εδώ της Πατριαρχικής. Έτσι φέτος συμπληρώσαμε 1000 χρόνια ορθόδοξης μαρτυρίας και παρουσίας και ξεκινάμε την δεύτερη χιλιετία. Αυτή είναι η μία η επέτειος. Η δεύτερη επέτειος είναι ότι η Μητρόπολη μας, όπως ξέρετε, διαμορφώθηκε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, όταν τα νησιά πλέον περιήλθαν στην διοίκηση της Τουρκίας αποκλειστικά. Η Τένεδος εκ των πραγμάτων αποκόπηκε από την Μητρόπολη Μυτιλήνης, όπου άνοικε, παραχωρήθηκε εδώ στην Ήμβρο, και έτσι το 1925 υπεγράφει το Πατριαρχικό Συγκύλιο Ιδρύσεως της Νέας Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου με τον τίτλο Ιερά Μητρόπολη Ήμβρου και Τενέδου. Και από το 1926 και μετά άρχισε να λειτουργεί η Μητρόπολη με τη σημερινή της μορφή. Έχουμε λοιπόν και την επέτειο των 100 ετών ιδρύσεως της Μητροπόλεως με αυτή την μορφή. Αλλά έχουμε επίσης δύο σημαντικές επαιτίους που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Πατριάρχη μας, του Ιμβρίου Πατριάρχη μας. Η μία είναι ότι φέτος συμπληρώνει τον Αύγουστο 65 χρόνια.

0: Ιαπωνία ως κληρικός και αργότερα τον Οκτώβριο συμπληρώνει 35 χρόνια συνεχούς πατριαρχίας. Είναι ο μοναδικός πατριάρχης ο οποίος όλα αυτά τα έτη, συνεχόμενα 35 έτη, είναι οικουμενικός πατριάρχης. Σε όλη την ιστορία του Πατριαρχείου μόνο ο σημερινός πατριάρχης κατάφερε, με την χάρη του Θεού βεβαίως, να συμπληρώσει τόσα πολλά έτη, και όπως αντιλαμβάνεστε η γενέτειρά του, η ύμπρος, και από ευγνωμοσύνη αλλά και από αγάπη και σεβασμό στο πρόσωπο του Πατριάρχη μας, διοργανώνουμε έτσι διάφορες εκδηλώσεις λειτουργικές, πολιτιστικές, πολιτισμικές κτλ. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο εντάξαμε και την έλευση της Αγίας Εικόνας, που για μας είναι ένα μεγάλο γεγονός. Όλοι γνωρίζετε, και εσείς και οι τηλεθεατές και οι ακροατές, ότι είμαστε μια ιδιαίτερη περιοχή, έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες. Η Ύμβρος και η Τένεδος είναι πονεμένοι τόποι, ιστορικοί μεν, αλλά πονεμένοι τόποι, διότι δεν υπέστησαν απλά κάποια δεινά και τελειώσαμε. Είμαστε ακόμα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και προσπαθούμε με αυτές τις συνθήκες να αποτελέσουμε την συνέχεια.
1: Ξέρετε, Σεβασμιότατε, είπατε για τον ερχομό του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη. Πάντοτε βλέπουμε αυτές τις συγκινητικές εικόνες που τον περιμένετε εκεί στο λιμάνι, εσείς μαζί με τους πιστούς, για να τον υποδεχτείτε στη γενέτειρά του. Είναι μοναδικές οι στιγμές και η επίσκεψη του Πατριάρχη κάθε φορά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έτσι, τώρα αρχές Αυγούστου, 10 του μηνός περίπου, νομίζω.
0: Είναι αλήθεια και για μας είναι μια τονωτική ένεση το ότι έρχεται ο Πατριάρχη μας στο νησί, και κατανοούμε βέβαια ότι αυτό δεν είναι ούτε δεδομένο, ούτε είναι κάτι που θα γίνεται πάντα. Όσο ζει ο Πατριάρχης μας, ο Ύβριος, ακριβώς θα το απολαμβάνουμε και εμείς. Μετά ο Άγιος Θεός θα φωτίσει και τον καινούργιο Πατριάρχη, να έρχεται και εκείνος. Αλλά αυτό ευελπιστούμε ότι θα γίνει πολύ πολύ πολύ αργότερα, και προς το παρόν χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε την παρουσία του Πατριάρχη μας εδώ στον τόπο που γεννήθηκε. Δεν σας κρύβω ότι και ο ίδιος γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Νιώθει σαν μικρό παιδί εδώ. Η αγάπη του για τον τόπο, για τους ανθρώπους, εκφράζεται με χίλιους δύο τρόπους και μας κάνει όλους ευτυχισμένους, και εκείνος είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Και έτσι, αφού θα υποδεχτούμε την Παναγία μας πρώτα ο Θεός, στη συνέχεια μαζί με την κυρία Θεοτόκο θα υποδεχτούμε τον Πατριάρχη μας, τον οποίον θα τον συνοδεύουν και κάποιοι προκαθήμενοι εκκλησιών. Γνωρίζουμε προς το παρόν ότι θα είναι ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, κύριος Ιωάννης, αλλά πληροφορούμεθα ότι θα έρθουν και άλλοι προκαθήμενοι, και έτσι θα είναι πάλι μια πολύ όμορφη περίοδος για το νησί μας, Παναγία μας, ο Πατριάρχης μας, οι προκαθήμενοι, η πληρότητα της Εκκλησίας, η ενότητα της Εκκλησίας, η Ύμβρος στο επίκεντρο, δόξα τω Θεώ. Καταλαβαίνετε κι εσείς, νιώθουμε λιγάκι έτσι περήφανα, με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια.
1: Και να σημειώσουμε τώρα για τις επόμενες ημέρες ότι το βράδυ της 7ης προς ξημερώματα της 8ης Αυγούστου, που είναι και ο εορτασμός της επετείου, θα τελεστεί η Ιερά Γρακνία. Θα ψαλεί ο ακάθιστος ύμνος.
0: Ναι, ναι. Όπως γνωρίζουμε από τις ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, το θαύμα της διάσωσης έγινε ακριβώς την νύχτα 7 προς 8 Αυγούστου. Και έτσι λοιπόν, σε αυτήν την ημέρα της επετείου, εμείς εδώ που θα έχουμε το αντίγραφο της εικόνας, θα κάνουμε ολονύκτιος αγρυπνία αγιορείθηκε, κατά την οποία θα έρθουν και πατέρες από το Άγιον Όρος, θα ψάλουμε αγιορείτικα, θα ψάλουμε τον ακάθιστο ύμνο κατ' εξαίρεση βεβαίως, μαζί με τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας μας. Και επίσης την ίδια μέρα, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, στη Μονή Διονυσίου, που είναι η πρωτότυπο εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου, θα τελεστεί τρισαρχιερατική θεία λειτουργία με πατριαρχική αντιπροσωπεία αρχιερέων που θα πάνε στο μοναστήρι για να τιμήσουν την επέτειο αυτή με την τρισαρχιερατική θεία λειτουργία εκεί μπροστά στην ιερά εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου στο Άγιον Όρος. Εμείς εδώ θα έχουμε όλες τις ημέρες μέχρι και τις Παναγίες μας το πρόγραμμα όπως έχει ανακοινωθεί πρωί βράδυ, καθημερινώς τη λειτουργία, το απόγευμα υπερινόθηκε παράκληση, το βράδυ το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Και βεβαίως 13 του μηνός είναι η ημέρα της επετείου του Πατριάρχου μας, θα έχουμε το συλλήτρουγο των προκαθημένων και μετά την επομένη είναι η μεγάλη πανήγυρη, πανηβριακή πανήγυρη της Παναγίας μας που την γιορτάζουμε στα Γρίδια και θα λειτουργήσει ο Πατριάρχης μας με τους υπόλοιπους προκαθημένους σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι του νησιού μας.
1: Εμείς, Σεβασμιότατε, κλείνοντας, σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την ενημέρωση που έχουμε από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί ο κόσμος, αν παρακολουθεί, θα καταλάβει ότι υπάρχει λειτουργική ζωή, υπάρχουν στιγμές καθημερινές σχεδόν. Δηλαδή, είχατε με τα παιδιά, ετοιμάσατε κόλυβα των Αγίων Αργύρων. Τώρα είπατε για τα Γρίδια. Το Σαββατοκύριακο θα έχετε εκεί, την Κυριακή, νομίζω, η μνήμη του Οσίου Παϊσίου. Θα λειτουργήσετε.
0: Ναι, γιορτάζουμε τον Άγιο Παΐσιο, θα κάνουμε εκεί τον Μέγα Εσπερινό με αρτοκλασία και τα λοιπά. Τα Γρίδια είναι ένα παπαδοχώρι και μάλιστα να σας πω ότι ο τελευταίος εκτός από τον νυν ηγούμενο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους ήταν από τα Γρίδια ο Γέροντας Φίλιππος, ένας Άγιος άνθρωπος. Έτσι έχουν μια παράδοση εκεί στα Γρίδια αγιορείτικη και φιλομοναχική. Θα κάνουμε τον Εσπερινό εκεί και την άλλη θα λειτουργήσουμε στο Μητροπολιτικό μας εδώ ναό που έχουμε και την εικόνα που μας έφερε ο Πατριάρχης του Αγίου Παΐσιου, να τιμήσουμε και εμείς τον μεγάλο αυτό Άγιο των ημερών μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε, νομίζω, και οι τηλεθεατές
0: μας. Εμείς ευχαριστούμε, παρακαλούμε όλους να εύχονται εδώ για μας. Λίγα είναι αυτά που κάνουμε, το ξέρουμε, αλλά για τον τόπο εδώ είναι έτσι σωτήρια και μεγάλα, να μας δώσει ο Θεός δύναμη να διαφυλάξουμε την ταυτότητα του γένους, της πίστης και να αποτελέσουμε τη συνέχεια για πολλά ακόμα χρόνια με τις ευχές του Πατριάρχη μας.
1: Την ευχή σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε για όλα και εσάς, το σταθμό, την αδελφότητα της Λιβύας, όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, για όλα.
1: Εμείς Σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου, κύριος Κύριλλος, η εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου από το Άγιον Όρος στην Ύμβρο. Είναι συγκινητικό πάντα να μιλάς για την Ύμβρο και για την Τένεδο, οι εικόνες που βλέπουμε κατά καιρούς και μας χαρίζει ο Σεβασμιότατος και από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και λειτουργικές βέβαια, αλλά με παιδιά, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, ο ερχομός του Πατριάρχη πάντα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, ο Παναγιώτατος όταν φτάνει εκεί στο λιμάνι, όλα αυτά, τα οποία και θα παρακολουθήσουμε βέβαια πρώτο Θεός και τις επόμενες ημέρες.

Ο Μητροπολίτης Ήμβρου και Τενέδου ήταν αυτός που ακούσαμε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Κλιματσίδα και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και με συγκίνηση ακούμε κάθε φορά τον λόγο του, γιατί η Ήμβρος, η αγαπημένη μας Ήμβρος, ζωντάνεψε. Ζωντάνεψε ως προς την Ρωμιοσύνη και αυτό το οφείλει αποκλειστικά στην Εκκλησία και στη δραστηριοποίηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας. Δόξα τω Θεώ. Ένα ακόμα τραγούδι για τη συνέχεια. Χαίρετε αδέλφια και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

κανείς δεν θα μας πάρει τη χαρά. Και αυτόν τον στόχο και τον σκοπό έχει και το ραδιόφωνο μας, να μας στηρίζει και να κρατά θερμή πάντοτε τη χαρά μέσα μας. Τη χαρά του Θεού.

Στις σταγόνες Σοφίας, στο επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας, σήμερα 10 Ιουλίου, διαβάζουμε ένα μήνυμα από τον Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεήτη. Μας λέει ο Γέροντας, ο Άγιος Γέροντας, η συγγνώμη δεν έχει κόπο, δεν έχει δυσκολία, χρειάζεται μόνο ταπείνωση. Δίνοντας τη συγγνώμη στον άλλον, θα πάρουμε τη συγχώρηση των αναρρύθμιτων αμαρτημάτων μας και θα έχουμε όλο το δικαίωμα να τη ζητήσουμε από τον Χριστό μας.

πολύ δυνατό και ουσιαστικό μήνυμα αυτό που μας δίνει ο Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, γιατί όντως η συγγνώμη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς απλά τη δίνουμε για απλά πράγματα, για απλές θλίψεις που μας έκανε ο συνάνθρωπός μας. Έτσι όμως εξασφαλίζουμε την εύνοια του Θεού, την ευμενή διάθεση του Θεού απέναντι στα δικά μας αναρρύθμιτα αμαρτήματα. Μικρά και ευτελή, συγχωρούμε εμείς στον αδελφό μας τα τεράστια δικά μας βαθιά και μεγάλα αμαρτήματα θα συγχωρέσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, τόσο μεγάλη αρετή είναι η συγγνώμη και μακάρι να την έχουμε βάθρο, σκαλοπάτι, βήμα για να ανεβούμε ψηλότερα.

συνεχίσουμε όμως με τις συνεντεύξεις μας, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι πολλοί οι αρχιερείς μας που εμφανίζονται μέσα στην καθημερινότητα, στα τηλεοπτικά μας και ραδιοφωνικά μέσα. Ο Λίμνο Ιερόθεος, θα ακουστεί στη συνέντευξη που ακολουθεί, θα μας μιλήσει για τη σύναξη των εν Λίμνο Αγίων.

0: Σφυρά Μητρόπολη, Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου θα μεταφερθούμε αμέσως τώρα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι και χαιρόμαστε που ανταμώνουμε ξανά. Και ανταμώνουμε με αφορμή εδώ την εορτή των Λιμνίων Αγίων. Τώρα το Σαββατοκύριακο γιορτάζετε, έτσι, τους Αγίους σας,
1: ναι, τοπικούς Αγίους. Ναι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε και ευχαριστούμε την εκπομπή και την δημοσιογραφική σας διάθεση για να προβληθεί και εκ μέρους σας η εορτή μας αυτή. Είναι μια εορτή που σχεδόν σε όλες, αν όχι σε όλες, σε πολλές Μητροπόλεις δικαιολογημένα έχει καθιερωθεί από τους εγκαταστού Μητροπολίτες, διότι πρέπει να τιμώνται ή τα πρόσωπα τα οποία γεννήθηκαν έτσι στον κάθε τόπο και είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είτε διήλθαν από εκείνον τον τόπο κάποια πρόσωπα, και τα συμπεριλαμβάνουμε όλα όταν τιμούμε σε κάθε τόπο την σύναξή τους, όπως και εμείς εδώ. Εγώ το 2019 ήρθα και το βρήκα, στον προκάτοχό μου να εορτάζεται το δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου. Όμως αυτό έτσι δεν είχε μεγάλη φαίνεται ανταπόκριση και το τροποποίησα κατά μία ημέρα, μετέθεσα τον εορτασμό κατά μία ημέρα. Έτσι νομίζω ότι εξυπηρέτησε αυτό τους πιστούς και εορτάζουμε από το 2019 και μετά, από το 2020 μάλλον, πρώτα και μετά, τους Αγίους μας τη δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου. Κάνουμε πάντοτε αρχιερείς και συμμετέχουν σε αυτόν τον πανηγυρικό εσπερινό προκειμένου να αναδειχθεί και η εορτή μας, να τιμηθούν και οι Άγιοι με κάθε πανηγυρικό δυνατό τρόπο, αλλά κυρίως να τιμηθούμε όλοι εμείς που εμείς τιμούμεθα όταν τιμούμε τους Αγίους και όχι οι Άγιοι οι οποίοι δεν το έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν φέτος θα έχουμε, είχαμε κανονίσει άλλες εκδηλώσεις και με και άλλους αρχιερείς, αλλά επειδή δεν κατέφθη δυνατόν τελικά ο ερχομός τους, περιοριστήκαμε στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον ευχαριστούμε πολύ, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 40 Εκκλησιών, κύριο Ανδρέα, τον Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου και πότε πρωτοσύγγελο του Παναγίου Τάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, ο οποίος θα είναι εδώ για να μας μεταφέρει και την ευλογία του, την προσωπική ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, αλλά και το την ευλογία έτσι του Φαναρίου, το φως του Φαναρίου.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό το επόμενο Σάββατο και αρχιερατική θεία λειτουργία μετά το πρωί. Φέτος δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το συνδυάσουμε φέτος και μόνο φέτος, διότι έχει υπερπολαπλασιαστεί ο τουρισμός στο νησί μας και η φιλοξενία για μας είναι αυτή την περίοδο κυριολεκτικά απαγορευτική. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ενώ κάθε χρόνο μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, έρχονται και άλλοι αρχιερείς.
0: Είναι γεμάτο το νησί, έτσι, από
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Είναι και το νησί γεμάτο, είναι και οι εκδηλώσεις πολλές. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε έτσι κάτι περισσότερο. Και θα περιοριστούμε στον λειτουργικό πανηγυρικό εσπερινό των Αγίων μας. Τώρα, οι τοπικοί Άγιοι της Λίμνου είναι, βρήκαμε μάλλον γύρω στους 12-13 όταν ήρθα, αλλά μελετώντας, ερευνώντας, αναζητώντας τα πάντα, τους έχουμε φτάσει στους 22, διότι όπως είπα σε κάθε τόπο εορτάζονται και οι Άγιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο εορτάζονται στην φάση της Αγίας, και οι Άγιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο διήλθαν πραγματικά από το νησί, όπως η μεγάλη προσωπικότητα, ας πούμε, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάρχη, επισκόπου Θεσσαλονίκη, ο οποίος όταν ήταν εξόριστο στη Λίμνο, διότι δεν τον δέχτηκαν τα γεγονότα τότε στη Θεσσαλονίκη, έμεινε 2 χρόνια και ουσιαστικά επίμανε την Λίμνη. Το Πατριαρχείο τότε, επειδή βρισκόταν εξόριστος ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν έστειλε έναν επίσκοπο εδώ, αφού τότε προφανώς βρισκόταν σε χειρία η Μητρόπολη, και έτσι διεπίμανε κανονικά και αγαπήθηκε τόσο πολύ που όταν αποκαταστάθηκαν τα πράγματα και εγκαταστάθηκε την έδρα του ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Λίμνη εδώ ετρίνησαν έτσι αυτήν την αναχώρησή του.
0: Είναι ο Άγιος που μας συνδέει, σεβασμιότατε.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Πολλούς δε Αγίους Δημητρίους που είναι με ενορίες πολλές και με παρεκκλήσια γεμάτη η Λίμνος, όλα αυτά οφείλονται στα κηρύγματα του Αγίου. Αυτοί οι ναοί που ιδρύθηκαν, θέλω να πω, οφείλονται στα κηρύγματα και στις προτροπές του Αγίου, ο οποίος μιλούσε πάντοτε για τον μεγάλο πρεσβευτή των χριστιανών, μεγάλο μάρτυρα Δημήτριο. Λοιπόν, και έτσι εδώ είναι η Μητρόπολη με κάποιες ενορίες, στο όνομα του Αγίου και πολλά παρεκκλήσια σε βουνά και σε πάρτες. Άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα, για να μην σας κουράζω τώρα και κουράζω και τους ακροατάς έτσι με την εκπομπή, εκτός από τους ντόπιους Αγίους που έχουμε, άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα είναι ο Άγιος Στρατήγιος, ο οποίος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Λίμνου υπό τον τίτλο Ηφαιστείας. Με αυτόν τον τίτλο, στην παλιά Ηφαιστεία που υπάρχει η αρχαία πόλη, με αυτόν τον τίτλο εκλήθη από τον Αυτοκράτορα και συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που σημαίνει ότι η παρουσία της Εκκλησίας στην Λίμνο μαρτυρείται ήδη από τα τέλη του 3ου και αρχές 4ου αιώνα. Ο Άγιος Στρατήγιος, ο οποίος ήταν ένας εκ των 318 θεοφόρων πατέρων των εν νικαία την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συγκροτησάντων, ήταν άνθρωπος ο οποίος έκαιρε σεβασμού και εκτίμηση σε εκείνον τον κόσμο τότε. Δεν ξέρω πώς εκείνον τον αιώνα γίνονταν γνωστά, γίνονταν γνωστές οι παρουσίες και οι δράσεις του κάθε ιεράρχου, αλλά παρεκκλήθηκε και από τον Αυτοκράτορα και από αρχιερείς, όπως διαβάζουμε, να προεδρεύσει σε μερικές συνεδρίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τόσο έχερε τις εκτιμήσεως και του σεβασμού που παρακλήθηκε ο Άγιος να συμμετέχει. Άλλη μεγάλη προσωπικότητα των ενλίμνων, πάντων των ενλίμνων Αγίων, ήταν η Αγία Ευθυμία, της οποίας το άπταρτο λείψανο φυλάσσεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Όταν σε εκείνους αιώνες τον πέταξαν το λείψανο για να χαθεί και να εξαφανιστεί της Αγίας, το Βόσπορο, τα νερά μέσω των Δαρδανελίων την ξέβρασαν το Άγιο Λείψανο με τη Λάρνακα, με την Ξύλινη τότε Λάρνακα, στην Λίμνο, και έμεινε κάποια χρόνια η Αγία εδώ και αγαπήθηκε πολύ. Έκανε 10 θαύματα και τα οποία την οποία Αγία θυμά ακόμα, αφού ανήγειρε ένα μικρό ναό, το όνομά της ανήγειραν οι Λιμνοί τότε, την τιμούν μέχρι σήμερα. Άλλος μεγάλος Άγιος είναι ο επίσκοπος Κυρνόγου. Μιλάμε για τον 14ο τέλη 14ου και 15ου αιώνα. Αυτός ήταν πατριάρχης Βουλγαρίας. Άλλος επίσκοπος, ο Ιωσήπ, ο Τιμιθουάρας, ίδια περίπτωση με τον Άγιο, είχε καταγωγή από τη Λίμνο, διότι ήταν μητέρωτο από εδώ, έγινε επίσκοπος στη Βουλγαρία. Λείψαν άλλο που έχουμε και απότμημα και μικρό απότμημα από αυτό, είναι η Μεγαλομάρτυρα Αγία Γλυκερία, η οποία έζησε τον 2ο-3ο αιώνα και εορτάζεται 13 Μαΐου. Μετά έχουμε τον Άγιο Αθανάσιο, τον μάρτυρα του Λίμνιου, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος έκτισε τη μονή στο Άγιον Όρος, ο Θεόδωρος ο Σουδίτης, ο Σάββας Πογβατοπεδινός, θυμάται με άλλους ο Άγιος ο Νεοφανής, Άγιος Ιερώνυμος ο Σίμωνο Πετρίτης, ο οποίος ήταν από το Ρέις Δερέ, και εδώ έχουμε ένα χωριό που ονομάζεται Άγιος Δημήτριος, πάλι εξαιτίας των κηρυγμάτων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και σε αυτό το χωριό κατοίκησαν οι άνθρωποι, ήρθαν με τα μικρασιατικά γεγονότα από το Ρέις Δερέ της Μικράς Ασίας και κατόκισαν σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το χωριό. Τότε ερχόταν και ο ίδιος ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος ήταν αδελφός της Σιμωνόπετρας, για να τους εξομολογήσει και για να έχει επαφή με τους συμπατριώτες του. Επί των ημερών μου οι άνθρωποι και τη σύστη ενορίας εκείνης ζήτησαν, έμαθαν ότι υπάρχει λείψανο του Αγίου Ιερωνύμου στο μοναστήρι και μου ζήτησαν να μεσολαβήσω με το μοναστήρι να έρθει ένα μικρό απότσιμο του Ιερού Λειψάνου του προς αγιασμό εδώ, σε αυτό το χωριό, στο οποίο ο Άγιος Ιερώνυμος όταν ζούσε ερχόταν για να συναντά, συγγνώμη, τους πατριώτες του. Άλλη μεγάλη προσωπικότητα ήταν ο Άγιος Πλάτων, ο Αϊβαζίδης.
0: Άρα πολλούς Αγίους η Λίμνος έχει να καυχάται, έτσι δεν είναι, σεβασμίδατε?
1: Είναι περίπου 22. Γιατί ψάχνουμε ποιοι άλλοι Άγιοι πέρασαν και όλο βρίσκουμε έτσι στοιχεία τα οποία προκειμένου να γνωστοποιηθούν, και γι' αυτό και κάθε χρόνο κάνουμε μία ημερίδα για την κάθε προσωπικότητα ξεχωριστά και καλούμε πανεπιστημιακούς καθηγητές, λαϊκούς και κληρικούς, και κάνουμε παρουσιάσεις αυτών των προσωπικότητων που είτε γεννήθηκαν είτε διήλθαν από το νησί μας.
0: Έτσι.
1: Για να γνωστοποιούνται αυτοί οι Άγιοι στο πίμνιο, στους πιστούς. Ο πρώτος δεν είπα το σημαντικό, άφησα τελευταίους τους πρώτους. Και οι πρώτοι είναι ο Άγιος Σόζων, ο οποίος είναι από 150 ετών και μετά το πολύχος Άγιος της Νήσου, ο οποίος έχει και προσκύνημα στο νότιο ανατολικό άκρο του νησιού μας και εορτάζεται 7 Σεπτεμβρίου, και όπου σειραίει απίστευτος κόσμος. Το έχουν διαπιστώσει απίστευτος αριθμός ανθρώπων που έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο από τα θαύματα που γίνονται, και μόνο το όνομα του Αγίου Σώζοντος είναι έτσι αρκετό για να αναπαύει τον κάθε έναν Άγιοντα αδελφό. Να σημειώσω δε ότι ο Αλέξανδρος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, μιλάμε για τα μισά του 3ου και αρχές του 4ου αιώνος, ήταν εξόριστος στη Λίμνο. Από Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Άγιος Αλέξανδρος έζησε μετά εξόριστος στη Λίμνο. Και υπάρχουν μαρτυρίες, γι' αυτό και υπάρχει και περιοχή εδώ που φέρει ακόμα το όνομα, παρότι δεν κατοικείται, του Αγίου Αλεξάνδρου, που λένε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που φανερώνουν ότι κάπου εκεί ετάθη ο Άγιος. Και γι' αυτό για πολλούς περισσότερους αιώνες ο λιούχος της Λίμνου ήταν αυτή η μεγάλη προσωπικότητα του Οικουμενικού Θρόνου. Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος Αλέξανδρος.
0: Μάλιστα. Εμείς σεβασμιότατα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή.
1: Ευχαριστούμε εμείς που μας δίνετε πάντοτε τη δυνατότητα να γνωστοποιούμε τους πολλούς Αγίους που έχει και η Λίμνος.
0: Έτσι.
1: Και κάθε τόπος, διότι όλοι αυτοί οι Άγιοι έζησαν λιδωρούμενοι, κακουχούμενοι, διωκόμενοι και πέρασαν από το νησί μας, είτε κάποιοι εξ αυτών γεννήθηκαν εδώ. Και επειδή δεν είναι πολύ γνωστοί Άγιοι στους πιστούς, αλλά δεν πειράζει και τόσο πολύ αυτό, διότι είναι γνωστοί στο Θεό και μετέχουν στην ζωή του Θεού. Και τους επικαλούμεθα και τους συνεορτάζουμε εμείς εδώ κάθε δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου.
0: Την ευχή σας να ζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αθανάση. Ευχαριστούμε.
2: Είχαμε τη χαρά, αγαπητοί μας φίλοι, και την ευλογία να ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου, ο κύριος Ιερόθεος, στον Θανάση Κλιματσίδα. Και χαιρόμαστε, προαναφέραμε αυτό, όταν ακούμε τα νέα, τα ενθαρρυντικά νέα και ενδιαφέροντα που γίνονται σε κάθε Ιερά Μητρόπολη. Η σύναξη των τοπικών Αγίων είναι ένα από αυτά, γιατί γίνονται έτσι ευρύτερα γνωστοί, αναδεικνύονται οι Άγιοι και μπορεί ο κόσμος να τους ξέρει και να τους επικαλείται. Αλλά και εμείς από μακριά θαυμάζουμε πόσο πολλούς Αγίους έχει κάθε περιοχή. Εμείς μπορεί να γνωρίζουμε μόνο τους Αγίους της δικής μας Μητρόπολης, αλλά βλέπουμε ότι σε κάθε Μητρόπολη υπάρχουν και τοπικοί Άγιοι, και Άγιοι που πέρασαν βέβαια από εκεί, οπότε είναι πολλοί αυτοί που τιμώνται σε κάθε περιοχή.

Έτσι, με τις συνεντεύξεις των αρχιερέων μας βρεθήκαμε σήμερα στην Καστοριά, την Ύμβρο και την Λίμνο. Και είδαμε τις τοπικές γιορτές, τις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από τους οικείους ιεράρχες για τις επόμενες ημέρες. Εμείς αγαπητοί μας φίλοι φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της εκπομπής μας. Και καθώς είναι Παρασκευή σήμερα, να ευχηθούμε σε όλους ένα ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Όπου και αν βρεθούμε, είτε μείνουμε μέσα στο σπίτι, στην πόλη, είτε βρεθούμε για ένα Σαββατοκύριακο διακοπές σε κάποια παραλία, μην ξεχνούμε την ιδιότητά μας, τη χριστιανική. Μην ξεχνούμε να ακούμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Μην ξεχνούμε πως το κέντρο του Σαββατοκύριακού μας είναι ο εκκλησιασμός.

Γιατί κάθε άλλη ξεκούραση μπορεί να ξεκουράζει κάπως το σώμα, αλλά η ψυχή μας ξεκουράζεται μόνο όταν πλησιάζει το Θεό. Όπως το μικρό παιδάκι κάθε βάσανο και κάθε πόνο του ξεχνά μέσα στην αγκαλιά της μάνας ή του πατέρα του, το ίδιο και η δική μας ψυχή, η ψυχή του χριστιανού, ξεκουράζεται μόνο μέσα στην αγκάλι του Θεού. Αυτή είναι η αληθινή μας ξεκούραση, η πιο αποτελεσματική μας ξεκούραση, και μακάρι να μην το ξεχνάμε. Μας το αποδεικνύει άλλωστε και η πράξη, γιατί όποιον άλλον τρόπο και αν ψάξουμε για να ξεκουραστούμε, δεν βρίσκουμε ανάπαυση.

αγώνα λοιπόν, καλά να περάσετε και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη σημερινή ημέρα, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν σας βρίσκουμε, όπου και αν εισέρχεται την ώρα αυτή το ραδιόφωνο μας, στο σπίτι, στη δουλειά σας ή στο αυτοκίνητό σας. Καλή συνέχεια ευχόμαστε στην πορεία σας, στο δρόμο αυτό της καθημερινότητας, και ό,τι και κάνουμε αγαπητοί μας φίλοι, με τα λάθη και με τα σωστά μας, με τις αποτυχίες και με τις επιτυχίες μας, με τις πτώσεις και τις ανορθώσεις μας, να συνεχίζουμε, να προχωρούμε, να ανεβαίνουμε, δηλαδή να αγωνιζόμαστε.

δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες, ούτε όλες οι στιγμές της μέρας οι ίδιες. Σε κάποιες αγωνιζόμαστε περισσότερο, κάποιες άλλες δηλιάζουμε, πέφτουμε σε πειρασμούς. Αυτό που χρειάζεται μόνο είναι να μην απελπιζόμαστε. Και πτώσεις ακόμα μας οικοδομούν, γιατί ταπεινωνόμαστε, βλέπουμε πόση εμπάθεια υπάρχει μέσα μας και μπορούν έτσι και αυτές οι πτώσεις να γίνουν μια αφορμή και μια αυτοεξέταση και για μια ουσιαστικότερη προσευχή και προσέγγιση στο Θεό μας.

Εύκολα λοιπόν να τα αξιοποιούμε προς δόξαν Θεού και για το συμφέρον της ψυχής μας. Αν έτσι τα βλέπουμε όλα και τα λάθη και τα σωστά μας και τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες στιγμές, τότε τίποτα δεν θα μας απογοητεύει. Αλλά θα τα αξιοποιούμε όλα κατά Θεόν.

με αυτές τις σκέψεις εμείς σας χαιρετούμε σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Ό,τι καλό βρίσκουμε, γνωρίζουμε, μαθαίνουμε εμείς ή διαβάζουμε, το μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα και από αυτή την εκπομπή και από όλες τις άλλες εκπομπές του ραδιοφώνου μας. Αυτό να κάνουμε πάντοτε, ό,τι καλό και άγιο έχουμε μέσα μας, τι βρίσκουμε στα βιβλία, αυτό να μοιραζόμαστε. Και αυτό να έχουμε στο νου μας, να το πολλαπλασιάζουμε, να το διαχέουμε, να το αυξάνουμε. Ελπίζουμε μέσα στην ημέρα να έχετε την ευκαιρία πολλές ακόμα στιγμές να βρεθείτε κοντά μας, στη συντροφιά του ραδιοφώνου μας. Καλή σας ημέρα λοιπόν, καλή δύναμη, καλό αγώνα. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται. Σε επανάληψη μπορείτε να τον ακούσετε στις 7:30 το απόγευμα. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας εδώ τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδόνη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλειος Ιερισσού Αγίου Όρος και Αρδαμερίου, και θα συνεχίσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή να ασχοληθούμε με το θέμα του θανάτου. Μη σας τρομάζει οι λέξεις, γιατί μερικοί όταν ακούνε τη λέξη θάνατος λένε χτύπα ξύλο, λέτε και ο θάνατος θα φοβηθεί το ξύλο που χτυπήσαμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, στη σημερινή μας εκπομπή ο πατήρ Χρυσόστομος θα προσπαθήσει να μας παρουσιάσει από την ακολουθία, την εξόδιο ακολουθία που η Εκκλησία ψάλλει κατά την έξοδο του αδελφού μας από τη γη προς τον ουρανό, και θα δούμε πως εκεί η Εκκλησία μας ψάλλει τα νεκρόσημα και τις ευχές στον απερχόμενο νεκρό. Ανέκαθεν οι Έλληνες ήταν οι άνθρωποι που τιμούσαν τους νεκρούς. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι το νεκρό τον πέντεσαν σαν το σκυλί στο λάκκο, αλλά πάντοτε προσπαθούσαν να προσφέρουν τις αναγκαίες και απαραίτητες τιμές στον προσφυλή νεκρό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάτε Χρυσόστομε, έχουμε την Αντιγόνη, η οποία παρά την απογορευτική διαταγή του Κρέοντος τίμησε τον αδελφό της νεκρό και είπε κάτι παρόμοιο που ο Χριστός μας διακήρυξε, ότι οι ανθρώπινοι νόμοι μπροστά στους θείους νόμους δεν έχουν καμία αξία όταν συγκρούνται έτσι. Ο λαός μας ανέκαθεν τιμούσε τους νεκρούς, και δεν μπορούμε να φανταστούμε πως στην εποχή μας δεν θα τιμήσουμε τους νεκρούς. Θεωρεί μεγάλη προσβολή να μην προσφέρει τις εντάφιες τιμές στον προσφυλή νεκρό. Και μία από τις τιμές, η βασικότερη, είναι ο χριστιανός να οδηγηθεί με το φέρετρό του στην εκκλησία και η εκκλησία να ψάλλει την εξόδια ακολουθία. Πατέρ Χρυσόστομε, έχετε το λόγο και πείτε μας από εδώ και πέρα τι η εκκλησία προσφέρει στον νεκρό που βρίσκεται εντός του Ιερού Ναού.
1: Όπως είπαμε, Γέροντα, και την προηγούμενη φορά, η νεκρόσιμη ακολουθία είναι βάλσαμο και για τους θλιμμένους, και η Εκκλησία μας με την νεκρόσιμη ακολουθία φαίνεται με πολύ στοργή, με πολύ τρυφερότητα στους θλιμμένους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη τους εκείνη την ώρα, στον πόνο τους, και έρχεται πραγματικά να τους παρηγορήσει, αλλά ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των κεκοιμημένων που εκείνη τη στιγμή έχουν ανάγκη από προσευχή, από την δική μας την συμπαράσταση, καθώς πορεύονται για την μπροστά στο Χριστό μας, παίρνουν σε μια άλλη φάση ζωής. Και έτσι λοιπόν η νεκρόσιμη ακολουθία, που από πολλούς πατέρες χαρακτηρίζεται σαν μυστήριο, είναι η ακολουθία με την οποία εναποθέτουμε τον κεκοιμημένο στα χέρια του Χριστού. Ο χριστιανός φεύγει με πολύ τιμή, γιατί έχει αξία. Σαν άνθρωπο, σαν εικόνα του Θεού, που πάρα πολλές φορές μέσα στα κείμενα της νεκροσύμου ακολουθίας αναφέρεται αυτό, εικόνα του Θεού, εικόνα του Θεού. Σας είχα πει, έχω παραβρεθεί σε αθεϊστικά καθεστώτα, σε ώρες σε κηδεία. Πραγματικά τους πήγαιναν σαν τους κυλί στα μπέλη. Καμιά αξία στον άνθρωπο, καμιά τιμή. Και έλεγα, πόσο η Εκκλησία μας τιμάει την έξοδο του ανθρώπου από αυτή τη ζωή, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει μια αξία, είναι εικόνα του Θεού. Τόσα βιώματα έχει ζήσει μια ολόκληρη ζωή και πορεύεται προς την αιωνιότητα. Και καμιά παρηγοριά, κανένας να το θυμάται, κανένας να μην προσευχηθεί για εκείνον, να μην δείξει, γιατί η προσευχή μας είναι η αγάπη μας προς τον κεκοιμημένο. Και δεν σημαίνει επειδή έχει φύγει από ανάμεσά μας ότι δεν μπορούμε να τον αγαπούμε, ότι πρέπει να σταματήσουμε να τον αγαπούμε. Ίσια τότε που έχει πολύ μεγάλο αγώνα, και το αναφέρουν και τα τροπάρια, αδελφοί, λέγει μέσα από τον τάφο, προσωποποιείται ο νεκρός και στα τροπάρια της εκκλησίας μας και λέει, αδελφοί, με βλέπετε που είμαι στον τάφο, σας παρακαλώ να προσεύχεστε. Χθες ήμουνα μαζί σας. Τώρα δεν σας μιλάω. Τώρα πορεύουμε προς τον Χριστό. Ευχηθείτε για μένα να βρω έλεος και παράκληση. Όταν λοιπόν συμβεί σε ένα χριστιανό να απέλθει από το κόσμο τούτου, οι συγγενείς προσκαλούν τον ιερέα και αφού ετοιμάζουν, πλύνουν, περιποιούνται τον νεκρό, τον ντύνουν, τον εναποθέτουν στο πιο καλό δωμάτιο μέσα στο σπίτι. Είναι συντετριμμένοι, κλαίνε. Είναι δυνατόν να φύγει ένας άνθρωπός μας με τον οποίο έχουμε ζήσει μαζί, ο πατέρας μας, η μάνα μας, τα παιδιά μας, η γυναίκα μας, ο άνδρας μας, ένας φίλος μας, και να μην κλάψουμε? Είναι πολύ ανθρώπινο. Εδώ και ο Χριστός έκλαψε μπροστά στον Λάζαρο και η Παναγία μας στην σταυρική θυσία του Χριστού μας, και βλέπουμε και τι κοπετός έγινε με το θάνατο του Αγίου Στεφάνου, έτσι, και είναι πάρα πολύ ανθρώπινο αυτό. Αφού λοιπόν εναποτεθεί στο σπίτι, τον ξημερώσουν οι χριστιανοί, διαβάζουν το ψαλτήρι, προσεύχονται, και όλοι οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί συμπαραστέκονται στους πενθούντες και προσεύχονται σιωπηλά για την ανάπτυξη της ψυχής του κεκοιμένου, έχουμε την νεκρόσιμο ακολουθία.
0: Να μου επιτρέψετε εδώ μια διακοπή. Μιλάτε για τις παλιές εποχές ή για τη σημερινή? Για τη σημερινή είναι πολύ διαφορετική εικόνα, πάτε Χρυσόστομε, ιδίως των ανθρώπων που βρήκαν την τελευταία στιγμή να είναι σε πόλη, σε νοσοκομείο, σε κλινική, και ούτε στο σπίτι, από ό,τι και εγώ πληροφορούμε, γιατί είμαι χωριάτης ακόμη και παραμένω χωριάτης, δεν τον πάνε, λέει, στο σπίτι, διότι οι ένοικοι του σπιτιού δεν μπορούν να ανοιχθούν ένα φέρετρο. Αυτά που λέτε ανήκουν βεβαίως στο παρελθόν, την όμορφη, την ωραία, τη θαυμάσια εκείνη η εποχή, ναι, που ξέραμε να ζούμε σαν άνθρωποι. Τώρα έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα και σαρδελιδών κατοικούμε στις μεγάλες τις πόλεις, με αποτέλεσμα να μην προσφέρουμε ούτε τις οφειλόμενες τιμές στο νεκρό μας. Και όσοι έχουν την πρόνοια να πάρουν το νεκρό από το νοσοκομείο, από την κλινική, και να τον μεταφέρουν στο χωριό, γίνονται όλα αυτά που λέτε. Αλλά όμως εδώ στις μεγάλες πόλεις πλέον αυτό έχει καταργηθεί, και πιστεύω ότι είναι μία ασέβεια στον νεκρό και στο προσφυλή μας συγγενή που αναχώρησε εκ του ματαίου του κόσμου.
1: Είναι μια αλλίωση του αστικού πληθυσμού αυτή που είναι συνειδητή. Ουσιαστικά είναι φυγή μπροστά στο θάνατο. Θέλουν να τελειώνουν, θέλουν να γλιτώνουν από τον νεκρό, να μην μείνει πολύ ώρα, γιατί δεν θέλουν να βλέπουν τον νεκρό. Θέλουν όσο μπορούν να εξορκίζουν το θάνατο. Και είπαμε ότι ο πολιτισμός μας έχει φτιάξει βιτρίνες. Έχει βάλει κουρτινάκι γύρω από την ύπαρξη του ανθρώπου, για να μην βλέπει ο άνθρωπος το θάνατο. Και να μην τον ζει, να μην τον νιώθει. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει επανάσταση στον άνθρωπο και θα καταλάβει ποια είναι η ζωή του, ποια είναι η σημασία της ζωής και ποια είναι η σημασία του θανάτου. Όντως υπάρχει μια τέτοια αλωτρίωση. Όσο μπορούμε να μην ξεφεύγουμε από τα έθιμά μας, παρακαλούμε τους αδελφούς ακόμα και μέσα στις πόλεις. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να χαθεί το ορθόδοξο ήθος. Δεν σημαίνει ότι θα χαθεί οπωσδήποτε. Γι' αυτό και γιατί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα στο θέμα της κηδείας, όπως και σε άλλα μυστήρια. Μπαίνουν οι εργολάβοι κηδιών, είναι πολλοί άλλοι παράγοντες, συγγενείς, μπαίνουν πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως και ο τρόπος ζωής μέσα σε μια πόλη. Αλλά εγώ διακρίνω ότι όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, που να μην ξενυχτούν τον νεκρό στην πολυκατοικία, στο σπίτι, το να θέλουν γρήγορα, να αυτό είναι μια φυγή απέναντι στο θάνατο. Γιατί δεν θέλουν να αντικρίσουν το θάνατο και να μην είναι πολλή ώρα μαζί με τον κεκοιμημένο. Γιατί το φοβούνται το θάνατο. Ναι. Γιατί δεν έχουν χριστιανικό ήθος, ίσως πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι ο θάνατος είναι μεγάλος δάσκαλος και βιάζονται να ξεφορτωθούν τον κεκοιμημένο. Η Εκκλησία μας όμως δεν αφίσταται τον εκείνον το οποίο πρέπει να κάνει από τη στιγμή που θα μεταφέρεται στο ναό. Γιατί? Γιατί ανήκει στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κεκοιμημένος, έστω και αν έχει φύγει από ανάμεσά μας, ζει, υπάρχει, είναι μέλος της Εκκλησίας. Και τον αποχαιρετούμε από την οικογένειά μας, από την οικογένεια της Εκκλησίας μας, στην άλλη τη ζωή, στην μεταθάνατον ζωή, στον κόσμο τον σίγουρο, στην μένουσα πόλην τον αποχαιρετούμε. Οι πατέρες μας και οι άγιοι μας σίγουρα μας λένε ότι αυτός ο κόσμος είναι παροδικός, ότι είμαστε ξένοι, ότι είναι ένα ξενοδοχείο αυτή η ζωή, και έτσι θα πρέπει να ζούμε, ξενοθόμεν του κόσμου, να έχουμε ό,τι και αν αποκτήσουμε. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες, δεν είμαστε οι νοικοκύριδες αυτού του κόσμου, είμαστε διαχειριστές, είμαστε περαστικοί, είμαστε διαβατάρκα πουλί.

0: σε όλα αυτά τα αισθήματα με τον 118 ψαλμό. Στη συνέχεια έχουμε τα ευλογητάρια. Τα ευλογητάρια που είναι ευλογητός και δεξόμενο τα δικαιώματά σου. Είναι ποίηματα του Αγίου Άνου του Δαμασκηνού και ολόκληρη η νεκρόσιμη ακολουθία, πρέπει να πούμε, είναι του Αγίου Άνου του Δαμασκηνού.
1: Μου επιτρέψετε, θα σας διαβάσω από τα ευλογητάρια, ένα από τα τροπάρια. Εικόνε μη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, εκτήρησον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σε ευσπλαχνία. Και την ποθινή πατρίδα παράσχομη, παραδείσου πάλι ποιόν πολίτη με.
0: Μιλάει για την αξία του ανθρώπου που εξέπεσε με το θάνατο, αλλά και για την αγάπη του Θεού.
1: Ότι είναι εικόνα του Θεού.
0: Πάλιστα.
1: Μπροστά μας έχουμε την εικόνα του Θεού. Δεν είναι ο εχθρός μας, δεν είναι το κτίνος, δεν είναι το αποτρόπιον πλάσμα, αλλά είναι η εικόνα του Θεού. Έτσι τη βλέπει η Εκκλησία. Και για τα στίγματα κρατήστε το λίγο για να μας το αναπτύξετε, Πάτερ Χρυσόστομε.
0: Ναι, ότι ακόμα και αν έχουμε τις αμαρτίες επάνω μας, αυτά είναι τα στίγματα, αν έχουμε κάποια πράγματα τα οποία τα στίγματα
1: είναι οι αμαρτίες
0: μας. Όμως δεν αχριώνεται η εικόνα του πλάσματος, η εικόνα του ανθρώπου. Μπορεί να έχει μουτζωρωθεί, μπορεί να έχει έτσι να έχει λερωθεί, ναι. Αλλά όμως το διαμάντι, έστω και αν πέσει μέσα στη βρωμιά, παραμένει διαμάντι, παραμένει η αξία του. Ο Χριστός το παίρνει και το καθαρίζει. Και αυτό ακριβώς κάνει η Εκκλησία μας. Θέλει να μας κρατήσει την αξία την οποία έχουμε, ακόμα και αν αυτό το σώμα δεν ζει, δεν αναπνέει, πάλι υπάρχει αξία. Και στη φθορά ο άνθρωπος φθείρεται το φθαρτό μέρος της ύπαρξής του. Δεν εξαφανίζεται ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού, πρόσωπο πλασμένος για να συναντήσει το δημιουργό του Θεού. Και δεν υπάρχει θέμα αν θα πάμε στην άλλη τη ζωή ή όχι, όλοι θα πάμε στην άλλη τη ζωή. Και δεν υπάρχει θέμα αν θα δούμε το Θεό, θα το δούμε όλοι το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι θα το δουν το Θεό, όπως λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και εξαρτάται όμως πώς θα είμαστε εμείς. Αν είμαστε εμείς φως, θα βλέπουμε και το Θεό σαν φως. Αν εμείς είμαστε διαστραμμένοι, ακόμα και χριστιανοί αν είμαστε, ναι. Αν είμαστε διαστραμμένοι, θα τον βλέπουμε σαν φωτιά. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας μας λέγει για την δόξα την οποία και την αξία που έχει ο άνθρωπος, για την κατάντια που μπορεί στην κατάντια στην οποία μπορεί να φτάσει εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά και στην αγάπη πάλι του Θεού που μπορεί να τον καθαρίσει, που δεν μπορεί να τον εγκλωβίσει, δεν είναι καταδικασμένος για το θάνατο, μπορεί να μείνει αιώνιος, μπορεί να μείνει αθάνατος χάρη στην αγάπη του Χριστού, στην Ανάσταση του Χριστού. Και γι' αυτό χρησιμοποιείται ένα ρήμα το οποίο πάρα πολύ ανάπαυσον. Αυτή η ζωή είναι μια κούραση. Ο άνθρωπος κουράζεται πάρα πολύ. Ζει σε μια κοιλάδα κλαθμόνος. Λίγες είναι οι ευχάριστες στιγμές της ζωής του. Κόπος, πόνος, δάκρυα, άγχος, αρρώστιες. Έτσι. Και πάρα πολλές στην εποχή μας. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε αναπαύθηκε. Και λέμε, όταν το λέμε αυτό, πραγματικά νιώθουμε μια ανάπαυση και εμείς, και μια παρηγοριά. Χριστέ μου, εμείς δεν βρήκαμε ανάπαυση σε αυτόν τον κόσμο. Ανάπαυσε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον αδελφό μας, τώρα, στην αιωνιότητα. Όπως λέει και ο Άγιος Αυγουστίνος, δεν θα αναπαυθεί ποτέ, Θεέ μου, δεν θα αναπαυθώ ποτέ, έως ότου βρω εσένα. Ανάπαυσον ο Θεός τον δούλον σου και κατάταξον αυτό να παραδείσω. Προσευχόμαστε πλέον να δείξει την αγάπη του ο Κύριος μαζί με τους δικαίους. Βάζουμε και την Παναγία μας. Ναι. Επίσης λέει κάτι, εις το αρχαίον κάλος συναμορφώσαστε. Έχει μια ομορφιά ο άνθρωπος που αχριώνεται εξαιτίας της αμαρτίας. Βγήκε από τα χέρια του Θεού, εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Τα χέρια του Θεού μας δημιούργησαν

0: Ο Κάλλη Ωραίος παραπάντας Βρωτούς έπλασε και τον άνθρωπο ωραίο. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά όμορφος μέσα από την Αγία Κολυμβήθρα, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Και αλλοιώνεται αυτό το κάλος όμως με την αμαρτία, αλλά έρχεται πάλι η αγάπη του Θεού και η μετάνοια και τον ξαναφέρνει στο αρχαίο κάλος. Στο αρχαίο κάλος. Αυτά βέβαια ερμηνεύονται μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, γιατί όλα αυτά έξω από την Εκκλησία δεν μπορεί να τα κατανοήσει κανείς. Και μέσα από το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της ενσαρκώσεως, της θυσίας του εσταυρωμένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που όλα, και γιατί βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρει, τα αναφέρει σε σχέση με τον Σωτήρα Χριστό. Εκείνος είναι η ζωή και η Ανάσταση. Και ελπίζουμε στο Χριστό μας, γιατί εκείνος ενίκησε το θάνατο. Και με τη χάρη του και με την αγάπη του μπορούμε και εμείς να το νικήσουμε και να την υπηρεύουμε το θάνατο. Στη συνέχεια, στα ιδιόμελα τα οποία ψάλλονται, είναι έργα του Αγίου του Δαμασκηνού, ψάλλονται σε 8 ήχους, μας μιλάει για την παροδικότητα αυτού του κόσμου. Ποια του βίου τρυφίδια μένει λύπης αμέτωχος, ποια χαρά μένει χωρίς λύπη. Όλα είναι σκιά, όλα όνειρα. Μία αρρωπή και πάντα ταύτα θάνατος διαδέχεται. Ξαφνικά και όλα τα διαδέχεται ο θάνατος.
1: Δηλαδή η ζωή του καθενός μας εδώ πάνω στον πλανήτη αυτό, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι ένα όνειρο, είναι ένα λουλούδι που ανθίζει το πρωί, μαραίνεται το μεσημέρι και σβήνει το βράδυ.
0: Αυτό
1: είναι η ζωή του ανθρώπου. Και για αυτήν τη ματαιότητα την οποία όλοι μας αντιλαμβανόμεθα και βιώνουμε πολλές φορές, κάνουμε χίλια δυο πράγματα και πολλές φορές θυσιάζουμε για αυτά τα μικρά και τα ασήμαντα, θυσιάζουμε μια αιώνια ζωή.
0: Ναι, γιατί το λέει, ως άνθος μαραίνεται και ως όνειρα παρέχεται. Και διαλύεται πάσα άνθρωπος. Ακούμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε μια μεγάλη ηλικία και λένε πότε πέρασε η ζωή μου. Πότε, σαν ένα όνειρο είναι, λέει, η ζωή που έχω περάσει. Και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο λέει στη συνέχεια η Εκκλησία μας. Πάντα ματαιότητα ανθρώπινα. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει.
1: Δεν είναι όμορφη η ζωή μας εδώ, Πάτε Χρυσόστομε. Γιατί τι μας λείπει, όλα τα έχουμε. Έχουμε τις απολαύσεις μας, έχουμε τις ειδονές μας. Τι μας λείπει δηλαδή? Όμορφα σπίτια, όμορφη. Όλη η ζωή μας είναι άσχημη η ζωή εδώ. Γιατί μπορούμε αυτήν τη ζωή να την καταδικάσουμε? Και όταν ζούμε και κοντά στο Θεό, και όταν έχουμε και καθαρή συνείδηση, και όταν έχουμε και μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, γιατί είναι άσχημη η ζωή εδώ?
0: Ο Απόστολος Παύλος το λέει,
1: ναι.
0: Ότι το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Άρα δεν υπάρχει για το χριστιανό, ο χριστιανός δεν αρνείται αυτή τη ζωή, αλλά ποθεί και την άλλη.
1: Ξέρετε πότε ποθούμε, Πάτε Χρυσόστομε, με το θάνατο? Όταν έχουμε στενοχωρεθεί πολύ, όταν έχουμε κουραστεί ή όταν πονέσαμε πολύ, όταν μας βασανίζει κάποια ανίατος αρρώστια, τότε όλοι μας λέμε «Θεέ, πάρε μου! Θεέ, τερμάτισε τη ζωή μου». Δηλαδή τότε καλύτερα να αποθάνω παρά να ζω.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιες ώρες προτιμούμε το θάνατο. Λέμε δεν έχει για μένα πλέον. Αλλά μήπως όμως επειδή δεν προγευόμαστε τη γλυκύτητα του παραδείσου και νομίζω ότι όλα αυτά εδώ είναι ο παράδεισος.
0: Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος.
1: Από εδώ αρχίζει, ναι.
0: Και αρχίζει και η κόλαση.
1: Αν μπορούσαμε να προγευθούμε τη γλυκύτητα του παραδείσου, θα θέλαμε το ταχύτερο να φύγουμε από τον κόσμο αυτό και να πάμε στους ουρανούς, όπως τόσοι μάρτυρες που θυσίασαν τη ζωή των αφή και έφυγαν από τον κόσμο αυτό. Αλλά μήπως, το επαναλαμβάνω, Πάτε Χρυσόστομε, μήπως επειδή τον παράδεισο, τον τοποθετήσαμε εδώ κάτω στη γη και δεν έχουμε καμιά βλέψη προς την αιωνιότητα. Και αυτό συντελεί αρνητικά στη ζωή μας.
0: Ναι, όταν ο άνθρωπος εγκλωβιστεί εδώ στα γη, να εγκλωβίζεται στη φθορά. Εγκλωβίζεται στο θάνατο. Δεν σβήνει, δίνει τα πάντα για εφήμερα πράγματα τα οποία περνούν. Δεν δίνει σημασία σε εκείνο το μέρος της ύπαρξής του που είναι άφθρατο, που είναι αιώνιο. Και έρχεται σε αδιέξοδο. Και έρχεται σε αδιέξοδο ο άνθρωπος. Καταλήγει σε αδιέξοδο και σε μια τραγικότητα. Και ο άνθρωπος είναι νεκρός πριν από το θάνατό του.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Νεκρώσατε τα μέλη μόνο τα επί της γης. Ότι θα πρέπει να νεκρώσουμε τα μέλη τα επί της γης. Ακαθαρσία, πάθος, πλεονεξία. Και όταν δεν γευόμαστε τη ζωή του Χριστού, δεν γευόμαστε καν ζωή. Άλλο η ζωή σαν βιολογική ύπαρξη και άλλο η ζωή εν Χριστώ. Η ζωή, η βιολογική είναι όπως είναι τα ζώα. Ενώ η εν Χριστώ ζωή είναι κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου, είναι ο Χριστός. Θα σας πω το εξής. Όταν ήταν ο άνθρωπος στο παράδεισο, είχε σαν κέντρο της ύπαρξης το Θεό. Και η ψυχή τρεφόταν από το Θεό. Και το σώμα τρεφόταν από την ψυχή. Όταν έφυγε αυτό το κέντρο από την ύπαρξή του, ο Θεός, η ψυχή δεν είχε όπου να τραφεί και τρεφόταν από το σώμα. Με αποτέλεσμα, όπως λένε οι πατέρες, να δημιουργούν τα ψυχικά πάθη. Και το σώμα δεν είχε να τραφεί από την ψυχή και στράφηκε να τρέφεται με τα υλικά. Ναι. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα σωματικά πάθη. Τώρα με την Χριστό καινή ζωή, επαναφέρεται στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου ο Χριστός, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος ζούσε εν χώρα και σκιά θανάτου πραγματικά, και ήρθε η ζωή, ανέτειλε στον άνθρωπο, ξαναμπαίνει πάλι με την ζωή μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει δυνατότητα πλέον να ξαναμπεί ο Χριστός στο κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Οπότε η ψυχή τρέφεται από τον Χριστό, από το Λόγο του Θεού, από τη Θεία Κοινωνία, από την προσευχή, και απελευθερώνεται από το σώμα, από το γήινο και σαρκικό φρόνημα. Και το σώμα πάλι τρέφεται από την ψυχή και δεν έχει ανάγκη από τα υλικά.
1: Μάλιστα.
0: Και οδηγείται ολόκληρος ο άνθρωπος σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Θανάτου ερωτάζουμε νέκρωσιν. Άδων την καθαίρεσιν άλλης βιωτής. Της αιωνίου άπαρχης. Δηλαδή είναι η Ανάσταση του Χριστού μας και η καθαίρεση και η νίκη εναντίον του θανάτου είναι το πιο βασικό μήνυμα που μας φέρνει η πίστη μας. Οπότε όλα αυτά, γέροντα, που πρέπει οπωσδήποτε να τα ακούσει ο σύγχρονος άνθρωπος και τα έχει ανάγκη, όλα αυτά και η ζωή και ο θάνατος παίρνουν άλλο νόημα μέσα στην εν Χριστώ ζωή. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός, ο οποίος είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν, το Κύριο εσμεν. Και έτσι που ζούμε εν σώματι, ανήκουμε στο Χριστό και θέλουμε την αγάπη του Χριστού.
1: Και
0: αποθνίσκοντες ζητάμε να βρεθούμε πάλι στη δική του εν χείρι Θεού, στα χέρια του.
1: Βλέπω εδώ χρησιμοποιεί το απέθανε. Ο Χριστός λέει ούκ απέθανε αλλά καθεύδει. Μήπως και σε αυτό θα έπρεπε να επιμένετε λίγο ως προς την ορολογία. Έχασα τον άντρα μου, χάθηκε το παιδί μου, έχασα το παιδί μου. Πώς θα πρέπει να εκφραζόμεθα ορθοδόξως ως προς την εκδημία του προσφυλούς μας προσώπου?
0: Ναι, μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες λέξεις, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία, ναι, είναι ότι έφυγε από σωματικά. Δεν έχει χαθεί.
1: Ούτε έχασα τον άντρα μου, ούτε έχασα το παιδί μου, ούτε το πέθανε. Είναι δόκιμος η έκφραση σε αυτή.
0: Εμείς γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο κοίμηση.
1: Και ούτε νεκροταφεία πρέπει να λέγονται. Κοιμητήρια.
0: Τα κοιμητήρια.
1: Γιατί εκεί έχουμε να αποθέσει τη σωρό του αγαπημένου μας προσώπου και αναπαύεται.
0: Μέχρι την κοινή ανάσταση των νεκρών, όταν θα, θα δώσει εντολή ο Κύριος να αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Όπως ακριβώς έδωσε εντολή στο γιο της χείρας στην Αΐν, στην κόρη του Ιαΐρου, στον Λάζαρο, Λάζαρο, δεύρω έξω. Έτσι...
1: Εκεί όμως ο Χριστός, στον ανίσχο της Ναΐν, πάντε Χριστόστομο, ο Χριστός είπε «Μη κλαίε στη μητέρα του που θρυνούσε για την εκδημία του παιδιού της». Όμως ο ίδιος μπροστά στο φέρετο του φίλου Λαζάρου και έκλαψε. Ποια είναι η σωστή?
0: Σε εκείνη τη στιγμή φέρθηκε έτσι ο Κύριός μας, γιατί έκλαιον, λέει, και ήταν απελπισμένη και ήθελε να τους στηρίξει. Δεν ήθελε να τους πει να μην κλαίτε γενικώς. Μην κλαίσαι, εδώ είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Ναι. Και είπαμε ότι το κλάμα είναι πολύ ανθρώπινο.
1: Ναι. Είναι κλάμα χωρισμού. Δεν είναι απώλεια εμφανισμού.
0: Χωρίς ελπίδα.
1: Χωρίς ελπίδα.
0: Λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αποχωρισμός και ανάλογα με την αγάπη με την οποία, τη σχέση την οποία είχε ο θλιμμένος, η θλιμμένη με τον κεκοιμημένο, έχουμε και το κλάμα. Υπάρχει και παθολογικό κλάμα, όντως απελπισμένο. Υπάρχει και το κλάμα το φυσιολογικό. Αυτό για το οποίο έτσι μπορεί να φερθεί ο άνθρωπος όταν χωριστεί από ένα αγαπημένο του πρόσωπο.
1: Να προχωρήσουμε, πάτε Χρυσόστομε.
0: Παρακάτω μιλάει η Γέροντα ότι όντως φοβερότατον του θανάτου μυστήριον. Μας δείχνει τη φοβέρα του θανάτου. Πώς η ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται της αρμονίας και της συμφυΐας, ο φυσικότητος δεσμός. Θείο βουλήματι αποτέμνεται. Χωρίζει ένα βίαιο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Να σταματήσει η ζωή.
1: Αλλά θείο θελήματι όμως.
0: Θείο θελήματι, ναι. Διώσε οικετεύομεν, πάντοτε τον μεταστάντα ανάπαυσον. Πάλι μιλάει για την τραγικότητα του θυνάτου. Εμνήσουν του προφήτου βοώντος, εγώ είμαι γη και σποδός. Και κατενόησαν τη σκηνή μας και είδαν τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπαν. Είδα τα οστά μέσα στον τάφο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τι σας τι, βασιλεύς ή στρατιώτης, πλούσιος ή παίγνιος, ή δίκαιος ή αμαρτωλός. Όλοι οι άνθρωποι στο θάνατο είμαστε ίδια. Ίδιοι. Είμαστε ίσοι. Κανείς δεν ξεφεύγει από το θάνατο. Και την ώρα του θυνάτου μπροστά στο Θεό, ό,τι και να είμαστε, είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Μπροστά στο δημιουργό μας.
1: Αυτή την ώρα μου ενθυμούμε, Πάτερ Χρυσόστομε, μια θαυμάσια εικόνα που παρουσιάζει η αγιογραφία, τον Αβάση Σόη μπροστά στον τάφο του μεγάλου Αλεξάνδρου και φαίνεται μόνο ο σκελετός. Μια εικόνα είναι βέβαια. Και ψάχνει να βρει ποιος είναι αυτός. Ήτανε βασιλιάς, ήτανε πλούσιος, ήτανε στρατιώτης, ήτανε δίκαιος, ήταν αμαρτωλός. Αυτός είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και η Εκκλησία μας θέλει να μας δημιουργήσει τη μνήμη του θανάτου. Τη μνήμη του θανάτου. Γι' αυτό και μας λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε στην εγκόσμια ακολουθία. Πρέπει να πηγαίνουμε στα κημητήρια, να επισκεπτόμαστε τους τάφους των νεκρών μας, να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους και να έχουμε μπροστά μας το θάνατο. Και εμείς οι μοναχοί, οι άγαμοι, έχουμε το θάνατο πάνω στο κεφάλι μας. Το επανοκαλύμαυχο, το κουκούλι που λέμε, έχει το σχήμα του θανάτου. Και το έχουμε πάνω στο κεφάλι μας. Το επανοκαλύμαυχο, θέλουμε να πούμε στους αδελφούς, δεν είναι κανένα παράσημο ή κανένα αυτό. Είναι το ένδυμα του μοναχού που είναι ο τάφος του, που συμβολίζει τον τάφο. Και τον τάφο μας εμείς, οι κληρικοί, την έχουμε πάνω στο κεφάλι μας. Οι μοναχοί ιδιαίτερα. Για να έχουμε τη μνήμη του θανάτου. Παρακάτω μας μιλάει πάλι για την δημιουργική, ότι ο Θεός μας δημιούργησε αρχήμη και υπόστασης, λάβαμε αρχή και υπόσταση από το πλαστογό πρόσταγμα, από το πρόσταγμα του Θεού. Λοιπόν, δεν θα χαθούμε. Ο Θεός μας δημιούργησε και μας έδωσε ψυχή, τη θεία και ζωοποιό εμπνεύση. Γι' αυτό σας παρακαλούμε, Κύριε, εν χώρα ζώντων. Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη, η Μονή της Χώρας. Εκεί γέρατα
1: που... Ναι, και γίνεται και λόγος στις ημέρες αυτές,
0: ναι,
1: από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάτι συμβαίνει με τις παρεμβάσεις των Τούρκων εκεί της, ναι, Κωνσταντινούπολης.
0: Και έχουμε τα μοσαϊκά αφενός με της Παναγίας μας, η χώρα του Αχωρήτου, η χώρα του Αχωρήτου Θεού,
1: ναι,
0: η Παναγία μας χώρεσε τον Αχώρητο, και πάνω από την πύλη υπάρχει η εικόνα του Χριστού μας που λέει η χώρα των ζώντων. Ναι, ο Χριστός μας είναι η χώρα των ζώντων, και όταν εισαγόμαστε μέσα στον ναό είμαστε στους ζώντες. Επίσης ένα άλλο πάλι θρηνητικό για την κατάδια του ανθρώπου που φτάνει με το θάνατο, τροπάριο είναι αυτό του Πλαγίου Τετάρτου, θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατον, και είδω εντιστάφης και μένει την κατοικώνα Θεού, πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσα είδος. Ναι. Πώς παραδόθημε τη φθορά, πώς συναζεύχθημε το θανάτο, πώς έγινε έτσι, αλλά εσύ Κύριε ανάπαυσε τον άνθρωπο που έχει φύγει. Στη συνέχεια διαλαλούμε ότι ο θάνατος σου Κύριε Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Παρακολούμε μετά την Παναγία μας που είναι του λόγου η πύλη, να γίνει και η πύλη για να εισέλθουμε στην αιωνιότητα. Έχουμε τους μακαρισμούς και ψάλετε το προκείμενο μετά με ένα πάρα πολύ όμορφο έτσι παρηγορητικό: Μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερα, ότι ετοιμάζεται
1: τον
0: τόπο να πάψεις.
1: Τον απερχόμενο αδελφό μας.
0: Γι' αυτό το λέμε μακαρισμένο. Μακαριστό.
1: Μακάριος.
0: Μακάριος. Ναι. Ο μακαρίτης λέμε.
1: Αυτό όμως, ναι, δεν είναι μια υποκρισία για μας όλους.
0: Αν το πιστεύουμε. Αν δεν το πιστεύουμε. Αν το πιστεύουμε όμως ότι όντως πήγε κοντά στο Χριστό μας.
1: Ναι.
0: Στην πραγματική πατρίδα, στην αιώνια πατρίδα, τότε δεν είναι μακαρίτης όντως.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτός ο στίχος πάρα πολύ μας αγγίζει, έτσι, ναι, προσευχόμαστε. Μια πορεία κάνει ο κεκοιμημένος από τη γη προς τον ουρανό. Μακαρισμένος είσαι, πορεύεσαι σε ένα δρόμο και πας εκεί όπου σου έχει ετοιμαστεί τόπος αναπαύσεως. Ο τόπος της αναπαύσεως από το Χριστό μας. Στη συνέχεια έχουμε τα δύο αγιογραφικά αναγνώσματα, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή και αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Στην αρχή μας λέγει να μην λυπούμαστε όπως και οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα, γιατί εμείς κλαίμε μεν, αλλά κλαίμε με ελπίδα προς το Κύριό μας. Στη συνέχεια μας λέει ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθυνε και ανέστη, και έτσι και ο Θεός θα αναστήσει δια του Ιησού όλους τους κεκοιμημένους, και όταν θα έρθει ο Κύριος στην Δευτέρα του παρουσία θα με φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού θα αναστηθούν στην κοινή ανάσταση των νεκρών όλοι οι νεκροί και θα αρπαχθούν εν εφέλες για να προϋπαντήσουν τον Κύριο, ο οποίος θα έρχεται στην Δευτέρα του παρουσία. Εδώ μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το γεγονός της κοινής αναστάσεως των νεκρών και της υποδοχής του Κυρίου από τους δικαίους.
1: Η Εκκλησία στέλνει κάποιο μήνυμα στους επιζώντας ότι μη λυπήστε, δεν απολέστη, δεν χάθηκε, αλλά πορεύεται στους ουρανούς και κατά την ημέρα της αναστάσεως των νεκρών θα συναντηθούμε με τα προσφυγή και αγαπημένα μας πρόσωπα. Έτσι το βλέπετε πάντα, ναι, και σώστο.
0: Αυτό είναι. Αυτό
1: υπάρχει,
0: είναι. Και με πρακτικά πράγματα και με το κόλυβο που φτιάχνει η Εκκλησία, με το σιτάρι. Αυτό ακριβώς θέλει να δείξει. Ίσως θα το πούμε στην ακολουθία του μνημοσύνου. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που είναι από το κατά αιώνιον Ευαγγέλιο έχουμε αφενός μια προτροπή του Κυρίου που μας λέγει ότι αυτός ο οποίος ακούει το λόγο του Κυρίου και πιστεύει, έχει ζωή αιώνια. Αυτός που ακούει από αυτή τη ζωή το λόγο του Κυρίου μας, αυτός έχει ζωή αιώνια. Ο λόγος του Θεού είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος στον Κύριο, όταν τους είπε ο Κύριος φύγετε όπως θέλετε, και ο Απόστολος Πέτρος πετάχθηκε και είπε Κύριε πως είναι απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Ο λόγος του Θεού μπορεί να φαίνεται ασήμαντος, μπορεί να φαίνεται αδύναμος, όμως αυτός ο λόγος του Θεού είναι ζωοποιός. Ο λόγος του Θεού ανασταίνει ψυχές και σώματα. Εδώ μας μιλάει για την πρώτη ανάσταση, που είναι η ανάσταση της ψυχής, που θα πιστέψει στο λόγο του Θεού και θα ζει κατά Θεόν. Και στη συνέχεια μας λέει ότι για την ανάσταση των σωμάτων, ότι εκείνος ο Κύριος θα δώσει εντολή και θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Αλλά μας λέγει όμως και πώς θα γίνει η Ανάσταση. Άλλον η Ανάσταση θα είναι δοξασμένη των πιστών ανθρώπων και άλλον θα είναι εις κρίση, εις κατάκριμα. Εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάσταση ζωής. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως. Όσοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους, έζησαν εν Κυρίω, εκείνοι θα πορευθούν στην αιωνιότητα. Όσοι όμως ήταν διεστραμμένοι σε αυτόν τον κόσμο, αδίκησαν, έζησαν μακριά από την αγάπη του Θεού, θα αναστηθούν εις κρίση, δηλαδή σε κατάκριμα, μαζί με τον διάβολο στην κόλαση. Εδώ μας λέγει ο Κύριος το ευαγγελικό ανάγνωσμα ότι δεν θα κρίνω εγώ. Ανάλογα με τις πράξεις του, ο καθένας κρίνεται. Και αυτό μας το λένε πάρα πολύ οι πατέρες μας. Μας λένε ότι δεν κρίνει ο Χριστός. Αλλά κρινόμαστε εμείς από τις πράξεις μας. Εγώ, λέει ο Χριστός, δεν ήρθα για να σας καταδικάσω, ήρθα για να σας σώσω. Όσοι λοιπόν θα ακούσουν το λόγο του Κυρίου μας, αυτοί θα ζήσουν. Και αφού γίνεται μια δέηση για την υπέρ του κεκοιμημένου και λέμε όπως και ο Θεός τάξει την ψυχή αυτού ένθα οι δίκαιοι να πάβονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστώ το αθνάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Παρακαλούμε τον Κύριο να δείξει όχι τη δικαιοσύνη του αλλά την αγάπη του. Και επίσης στην συνέχεια μια πολύ όμορφη ευχή όπου ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος καταπάτησε το θάνατο και κατήργησε το διάβολο και έδωσε ζωή στον κόσμο. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κειμένου δούλου σου. Και κοίμηση μιλάμε. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως. Σε φωτεινό τόπο. Σε αντίθεση με την σκοτεινιά αυτού του κόσμου. Σε χλωρό, σε δροσερό τόπο. Σε τόπο αναψύξεως, ξεκούρασης. Ένθα απέδρα, οδύνη λύπη και συναγμός. Όπου θα λείπει κάθε πόνος, κάθε λύπη, κάθε αναστηναγμός. Αυτά είναι από την Αποκάλυψη παρμένα. Και στη συνέχεια παραδεχόμαστε ότι ναι, Κύριε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ούκ εστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει επάνω στον κόσμο και δεν θα αμαρτήσει. Σίγα μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Γι' αυτό και επειδή λοιπόν είσαι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, σε παρακαλούμε, ανάπαυσε και τον κεκοιμένο δούλο σου, τάδε.
1: Μάλιστα. Εκεί σε ένα από τα τροπάρια της εξοδίου ακολουθίας ο ιεροψάλτης ψάλλει το δεύτερο τελευταίο ασπασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και το πλήθος, γιατί συνήθως ο θάνατος ενός ανθρώπου και ιδίως στην Ήπεθρο συγκίνει βαθύτατα τους πιστούς μιας πόλης. Και όποιες διαφορές και αν έχουν μεταξύ των, τις αφήνουν έξω από την Εκκλησία και έρχονται να προσφέρουν την τελευταία τιμή και τον τελευταίο ασπασμό στον προσφυλή νεκρό. Αλλά μετά από τον ασπασμό που όλοι ασπάζονται τη σωρό του νεκρού, παρουσιάζει μια θαυμάσια ευχή, δεν είναι ευχή, είναι νομίζω τροπάριο, που τη θέτει στο στόμα του νεκρού. Αν έχετε την καλοσύνη να την ακούσουμε, γιατί είναι όντως μια θαυμάσια και υπέροχη επιθυμία του απερχομένου νεκρού.
2: Ναι. Ορώντες με άφωνον και άπνον προκείμενον, μην απαντάσουμε έτσι άφωνον και άπνον, κλάψατε πάντες επ' εμή.
1: Γιατί δεν την ακούμε αυτή, ψάλετε την ώρα που γίνεται ο ασπασμός και εξέρχονται και συνήθως είναι άγνωστοι για τους περισσότερους μας.
2: Κλάψατε πάντες επ' εμή, αδελφοί, φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Την χθες ημέρα με θυμόν ελάλουν. Χθες ήμουνα μαζί σας και μιλούσα. Και άφνω, ξαφνικά επήρθε με η φοβερά ώρα του θανάτου. Και ξαφνικά ήρθε η ώρα του θανάτου. Αλλά δεύτε πάντες υποθούμε νήμε αυτοί που με αγαπάτε και ασπάσεστε με των τελευταίων ασπασμών. Ουκέτιγα με θυμόν πορεύσουμε. Δεν θα ξαναβαδίσω μαζί σας. Ισραλίσω το λίπο, δεν θα ξαναμιλήσω μαζί σας. Ισκριτίν γαρ απέρχομαι. Θα πάω σε Κρητή, ένθα προσωποληψία ουκ έστι. Δεν θα δείξει ο δίκαιος Κρητής προσωποληψία. Και δούλος γα και δεσπότης ομού παρίστανται. Δεν έχουν θέσει τα αξιώματα. Και δούλος και δεσπότης θα είμαστε μαζί, εκεί, και θα τρέμουμε και οι δυο. Ούτε τα πλούτη, ούτε οι εξουσίες, ούτε οι ομορφιές περνούν μπροστά στο Χριστό. Και βασιλεύς και στρατιώτης μαζί, και πλούσιος και παίγνιος μαζί, εν αξιώματι ίσο. Άρα αυτά είναι περαστικά και δεν θα πρέπει να μας τα βουμπώνουν σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό θέλει να πει ο νεκρός μέσα από τον τάφο του. Έκαστος γάρ εκ των ιδίων έργων δοξαστήσετε ή εσχυνθήσετε. Προσέξτε τα έργα σας. Αυτά θα σας δοξάσουν ή θα σας ντροπιάσουν. Αλετώ πάντας και δυσοπώ. Σας παρακαλώ. Αδιαλείπτος επέρι μου προσεύχεστε Χριστό το Θεό. Ή να μην καταταγώ δια της αμαρτίας μου εις τον τόπον της βασάνων. Αλλά είναι με κατατάξει όπου το φως της ζωής. Να προσεύχεστε στον Κύριο να μου δείξει την αγάπη του και το έλεος του. Να μην πάω στον τόπο της βασάνων με τους πονιέους και διαστραμμένους. Αλλά όπου το φως της ζωής.
1: Η θαυμάσια αυτή επιθυμία του απερχομένου αδελφού μας είναι έτσι συγκλονιστική. Πρέπει να σταθούμε όλοι μας σε αυτήν την κρίσιμη ώρα που κάποια μέρα θα αντιμετωπίσουμε και να σκεφτούμε τις τελευταίες στιγμές και τις τελευταίες επιθυμίες μας. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να, αυτό που είπατε και που γραμμίσετε ιδιαίτερως και τονίσατε, είναι να ζούμε πριν φύγουμε από τον κόσμο αυτό, να ζούμε κοντά στο Θεό, η ψυχή μας να είναι δεμένη με το Θεό, η ζωή μας να είναι ταυτισμένη με το θέλημα του Θεού, γιατί το ευνίδιο του θανάτου είναι για όλους μας. Δεν ξέρουμε πότε θα απέλθουμε και πότε θα αποχωρήσουμε από τον κόσμο αυτό. Επομένως, Πάτερ Χρυσόστομε, να σταθούμε όλοι μας μπροστά στις τελευταίες στιγμές της ζωής μας και να σκεφτόμεθα την απολογία μας. Πώς όλα τα κρυπτά θα γίνουν φανερά. Πώς θα παρελάσουμε ενώπιον του δικαίου Κριτού. Και πως πρέπει στον άγγελό μας να δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να διεκδικήσει την ψυχή μας και να την παραλάβει στους ουρανούς και να μην την παραλάβουν οι σκοτεινοί δαίμονες. Μία προετοιμασία για τις τελευταίες στιγμές, γιατί όλη μας η ζωή είναι, θα πρέπει να είναι μία προετοιμασία για την τελευταία στιγμή. Βεβαίως ο θάνατος, Πάτερ Χρυσόστομε, δεν είναι ένα θέμα που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, διότι όλοι μας εναποθέτουμε τις τελευταίες στιγμές της ζωής μας σε μακρύ χρόνο, μετά από τα 80, μετά από τα 82, μετά από τα 95. Όμως μπορεί η ώρα και η τελευταία στιγμή να είναι εγκύτερον και εμείς θα πρέπει να έχουμε τα εφόδια της ζωής της αιωνίου. Η Εκκλησία μας φροντίζει, μας παρέχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις ευκαιρίες να φέρουμε μαζί μας τον Χριστό, να έχουμε μια ζωή μετανοίας, να έχουμε μια ζωή που να είναι Χριστοφόρος, να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων για να μας βρει τις τελευταίες ώρες ο Κύριός μας ετοίμος για να πάρουμε το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα απευθύνω εγώ το λόγο στους αγαπητούς τηλεθεατές, γιατί το θέμα είναι δικό σας και η επιλογή είναι η δική σας. Αυτό που ήθελα να πω, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι ότι ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Επιφάνιος, που αποτελούσε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία κληρικού και ιερωμένου, που άφησε εποχή, η αγιότητά του, η ειλικρινιά του, η εντιμότητά του και οι πλούσιες ευλογίες που είχε πάρει από το Θεό, έλεγε ότι το ωραιότερο βιβλίο που υπάρχει μέσα στα εκκλησιαστικά βιβλία της Συμνολογίας μας είναι η Εξόδιος Ακολουθία. Καλώς την επιλέξατε και θα πρέπει και εμείς κάποτε να συμμετέχουμε και όχι έτσι τυπικά στις κηδείες, αλλά να συμμετέχουμε ενεργά και καμιά φορά να το διαβάζουμε το βιβλίο αυτό, γιατί θα μας συγκρατεί από την αμαρτία, από την κατηφόρα και από τον πνευματικό θάνατο. Απευθύνεται το λόγο στους αγαπητούς μας τηλεθεατές.
2: Επειδή λέτε ότι είναι άσχημο το να μιλάμε για το θάνατο.
1: Άσχημο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο.
2: Δεν είναι ευχάριστο. Θα λέγαμε ότι δεν είναι ευχάριστο όσο είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ στα πράγματα. Αλλά ας ρίξουμε και μια φωτεινή ελπίδα, που δεν είναι άλλη από την Παναγία μας, Γιάρντα. Η Παναγία μας είναι η ελπίδα μας. Και στο κάθε βράδυ στο άσπιλε που προσευχόμαστε στην Παναγία μας, εκεί λέμε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε προσέξει. Λέμε τρία πράγματα. Εν το καιρό, θερμή προστάτης και βοηθός. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Παναγία μου, σε αυτόν τον κόσμο να είσαι προστάτης μου. Όταν θα φύγει η ψυχή μου από αυτό το σώμα, έλα εκεί να μην την πάρουν οι δαίμονες, αλλά να την πάρεις εσύ, η μητέρα μου. Γιατί η Παναγία μας είναι η μητέρα μας. Είναι η γλυκιά μητέρα μας που έχουμε τη μόνη ελπίδα την ώρα του θανάτου μας. Αλλά και κατά την ώρα της κρίσεως. Και την ώρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σουηρού και Θεού ημών, κληρονόμημε αποδεικνύωσε. Την ώρα εκείνη που θα τρέμω σαν το φύλλο του δένδρου, που οι μάρτυρες θα δείχνουν τα αίματά τους και τις πληγές τους και τα μαρτυριά τους, οι πατέρες τον απειμαντικό τους αγώνα, οι ασκητές τα δάκρυά τους, οι άγιοι τις αρετές τους. Εγώ τι έχω να δείξω παρά μονάχα την αθλειότητα της ψυχής μου, τα άνομα, τα έργα μου. Σε παρακαλώ εκείνη την ώρα, εσύ, επειδή είσαι η μητέρα του Χριστού μας και ο Χριστός μας θα σε ακούσει, γι' αυτό σε παρακαλώ εκείνη την ώρα της κρίσεως, έλα εσύ να σταθείς εκεί δικηγόρος και συνήγορος και υπερασπιστής της ζωής μου και της ψυχής μου. Γι' αυτό και την έχουμε από τώρα την Παναγία μας, την αγαπάμε και την παρακαλάμε και να είναι και εκείνη την ώρα κοντά μας και να μην μας εγκαταλείψει, γιατί όντως κανείς την ώρα του θανάτου δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ούτε οι συγγενείς μας, ούτε κανένας άλλος άνθρωπος. Θα είμαστε μόνοι προς μόνο το Θεό και η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, πιστεύουμε ότι είναι εκείνη η οποία μπορεί να πρεσβεύσει τον Κύριο να μας ελεήσει και να είμαστε κι εμείς μαζί της και μαζί με τον Υιό της.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Πατέρα Χρυσόστομο και αν θέλει ο Θεός και ζούμε, στην επόμενη μας εκπομπή θα συνεχίσουμε με θέμα Πάτε Χρυσόστομο, όχι για το θάνατο τώρα, αλλά θα μας πείτε.
2: Θα πούμε.
1: Έτσι, για τη ζωή θα μας πείτε. Σας ευχαριστούμε, Πάτε Χρυσόστομο.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεν σε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου, και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργού σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού, και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου.

0: ημών Θεό, δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο

0: Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδαί επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση, χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση, χαρά η κλίψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομη, προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένο των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτην. Προστινά γαμών σε θεωρών και εκλειψίγαμων υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσοντες τον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδην ως κληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των Αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπή έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκος ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει πάρθανος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Οτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλου νάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δούνε θερίσος ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκεν. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλο έχωσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρου θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάντο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ή πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσου μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελεήσου.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Και αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσυνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Αν υπήρχε άνθρωπος ψύχρεμος, αυτός ήταν ο πατήρ Νικόλαος, ο ηγούμενος της Μονής. Γνωστός σε όλον τον χριστιανικό κόσμο για τη σταθερότητα της πίστεώς του και την ακρίβεια σε ό,τι είχε να κάνει με τα δόγματα της Ορθοδοξίας, ήταν για αυτούς που τον ήξεραν καλά, ασάλευτος σαν βράχος, ήρεμος και ψύχρεμος σε κάθε αναποδιά, σε κάθε δυσκολία. Ποτέ δεν τον είχαν δει οι μοναχοί του να θυμώνει, ποτέ δεν τον είχαν δει να ταράζεται. Είναι δειλινό. Ο ήλιος δει, γεμίζοντας με χρώματα τον ουρανό. Κάποια σύννεφα που βρέθηκαν εμπόδιο στις τελευταίες του λάμψεις έχουν πάρει τα πιο όμορφα μοβ χρώματα. Κάτω από αυτό τον ουρανό βλέπεις ένα θέαμα παράξενο και απόκοσμο. Όλη η πλαγιά στα δεξιά της Μονής έχει γεμίσει μαύρες κουκίδες που μετακινούν.

0: Βόλτα, η φύση έχουν ηρεμήσει την ψυχή όλων. Και τώρα καθισμένοι στα χόρτα, αγναντεύουν τα μενεξελή χρώματα της προποντίδας που απλώνεται μπροστά τους. Αδελφοί μου, στάθηκε απέναντί τους ο ηγούμενος και η φωνή του, δυνατή και βαθιά, τράβηξε την προσοχή όλων.
1: Αδελφοί μου, ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Κάθε τι είναι όμορφο και καλό. Εκτός της αμαρτίας. Και ενώ ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημά του, είναι αυτός που λόγω της αμαρτίας καταστρέφει τα έργα του Θεού. Τη φύση δηλαδή, αλλά και τους ανθρώπους.
0: Σταμάτησε για λίγο και τους κοίταξε προσεκτικά με τα μάτια του, που έβγαζαν πάντα χαρά, ακόμα και σε στιγμές σαν κι αυτή. Όλοι τον άκουγαν προσεκτικά. Μίγα να πετούσε, θα την άκουγες. Συνέχισε.
1: Είμαστε σε εποχές δύσκολες. Ο πόλεμος κατά των Αγίων εικόνων για άλλη μια φορά φουντώνει. Δεν θα σας πω γιατί τιμούμε τις εικόνες. Είναι κάτι που όλοι γνωρίζετε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι να μην πάψετε να τις τιμάτε, ό,τι λέω και ό,τι και αν συμβεί. Οι εικόνες στο μοναστήρι μας δεν θα κατεβούν. Και αν οι άρχοντες κρίνουν ότι πρέπει να τιμωρηθούμε γι' αυτό, ας το κάνουν. Εμάς, έκανε μία παύση για να δώσει έμφαση. Δεν μας νοιάζει να είναι ευχαριστημένοι οι επίγειοι άρχοντες. Μας ενδιαφέρει η γνώμη του μόνου και αιωνίου άρχοντος και βασιλέως του κόσμου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας έρθουν λοιπόν αν θέλουν, αλλά τις εικόνες θα τις υπερασπιστούμε. Με το σώμα μας, με το αίμα μας.
0: Η φωνή του ήταν ήρεμη, αλλά υπήρχε ένταση σε όλο του το είναι. Λίγα τους είπε. Και ήταν τέτοια η σιγουριά της φωνής του που κανείς δεν σκέφτηκε να διαφωνήσει. Αντιθέτως, οι ψυχές όλων των μοναχών σκύρτησαν, φούσκωσαν από θάρρος και προσμονή. Να σταθούν υπέρμαχοι των εικόνων πάση θυσία. Αυτό θέλουν. Σηκώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς το μοναστήρι. Κανείς δεν μιλούσε με το διπλανό του. Όλοι με σκεφτό το κεφάλι συλλογίζονταν τα λόγια του γέροντά τους. Τα λόγια αυτά έφερναν μια άλλη προοπτική στη ζωή τους. Σε μια ζωή που μπορεί ξαφνικά να ήταν πολύ σύντομη. Οι κουβέντες ήταν περιττές. Ο πατήρ Γεράσιμος περπατούσε με τους άλλους όταν είδε το γέροντα να του κάνει νόημα να μείνει. Στάθηκε και περίμενε. Μόλις οι αδελφοί απομακρύνθηκαν, τον πλησίασε. Έσκυψε, πήρε την ευχή του.
1: «Παιδί μου, έχει θάρρος. Ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει πειρασμό μεγαλύτερο από όσο μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός ποίησε συν το πειρασμό και την έκβαση. Πες μου όμως, πού βρισκόμαστε με τον κώδικα, μέχρι που έχεις αντιγράψει. Με την ευχή σας τελειώνω το καταλουκάν Ευαγγέλιο, γέροντα. Ξέρω, τέκνο μου, ότι έχεις βάλει τα δυνατά σου. Παρά τα αυτά, θα σε παρακαλέψω να δουλέψεις νυχθημερών. Σε μία εβδομάδα, αν είναι δυνατόν, να πάει για βιβλιοδεσία. Μου είπες ότι η στάχωση ήδη δουλεύεται. Καλώς. Το θέμα μας είναι ότι θέλαμε να δώσουμε το δώρο στην Αυγούστα το συντομότερο, ανεξάρτητα από την εορτή της. Εν μέρει ως υπόμνηση της αφοσίωσής μας. Μήπως μπορέσει να συγκρατήσει τον οικονομάχο άντρα της και γλιτώσει η μονή μια νέα δίωξη. Ό,τι πει ο καλός Θεός, άντε παιδί μου, και η Παναγία μαζί σου. Τον ευλόγησε και απομακρύνθηκε.

Ήταν Παρασκευή απόγευμα και η Ειρήνη, όπως συνήθιζε τον τελευταίο καιρό, σκαρφάλωνε βιαστική τον λόφο προς τον προφήτη Ηλία. Είχε αργήσει σήμερα και φοβόταν μήπως ο Ανδρόνικος έφυγε. Ο ανοιξιάτικος αέρας αναστάτωνε τα μαλλιά της και σκέψεις αναστάτωναν την καρδιά της. Η αιτία της καθυστέρησής της ήταν μια ξαφνική κρίση βήχα του πατέρα της. Το φάρμακο του γιατρού είχε σταματήσει να τον βοηθά και η νεαρή κόρη ήξερε ότι ο πατέρας της πέθαινε. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και αν φοβόταν να χάσει τον πατέρα της, φοβόταν περισσότερο την επόμενη κρίση βήχα του. Ήταν τρομακτικό να βλέπεις τον άνθρωπο που αγαπάς να υποφέρει τόσο, να αγωνιά για λίγο αέρα, να χάνει το χρώμα του και εσύ να του κάνεις κομπρέσεις και χαμομήλια, όχι γιατί το βοηθούν, απλώς γιατί είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Η αγωνία στο βλέμμα του τρόμαζε κάθε φορά που το σκεφτόταν η Ειρήνη. Συνέχιζε να ανεβαίνει χωρίς να κοιτά γύρω της, βυθισμένη στις μαύρες σκέψεις της. Αυτή τη φορά δεν κουβαλούσε το καλάθι της. Δεν χρειαζόταν να ψάχνει για καρπούς ούτε για δικαιολογίες. Η μητέρα της ήταν τόσο απασχολημένη με τον άρρωστο που ούτε καν τη ρωτούσε που πήγαινε ή τι έκανε. Πλησίαζε βιαστική στο εκκλησάκι με το μυαλό της τον πατέρα της όταν άκουσε ομιλίες. Στάθηκε ξαφνιασμένη και αφουγκράστηκε. Η μία φωνή ήταν του Ανδρόνικου. Η άλλη της ήταν γνωστή. Ανδρική, νεανική, χαρούμενη. Κρύφτηκε πίσω από ένα μεγάλο πεύκο και περίμενε. Η καρδιά της χτυπούσε ακανόνιστα. Ποιος ήταν και γιατί ήταν εκεί? Φαινόταν φίλος, αν έκρινε από τον τόνο της κουβέντας. Μα πώς? Ο Ανδρόνικος αποκλείεται να ήθελε να τη φέρει σε δύσκολη θέση. Θα της το είχε πει αν επρόκειτο να φέρει κάποιον. Μήπως επρόκειτο για τυχαία συνάντηση? Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να κρυφτεί καλύτερα. Κοίταξε γύρω της. Ευτυχώς πολύ κοντά της υπήρχε ένα σημείο με έντονη βλάστηση. Γλίστρησε πίσω από κάτι πυκνούς θάμνους και μείνε ακίνητη, προσπαθώντας να αφουγκραστεί. Δυστυχώς όμως ούτε να ακούσει μπορούσε ούτε να δει. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να περιμένει. Δεν είχε περάσει λίγη ώρα όταν αντιλήφθηκε τις φωνές να πλησιάζουν. Ζάρωσε όσο μπορούσε περισσότερο, ελπίζοντας η κρυψώνα της να είναι όντως όσο καλή της είχε φανεί. Σε λίγο είδε τον Ανδρόνικο να περνά από μπροστά της μαζί με ένα καστανόξανθο παλικάρι, ψηλό κι αυτό και καλοκαμωμένο. Από τα ρούχα του έμοιαζε αρχοντόπουλο. Φαινόντουσαν χαρούμενοι. Πήραν να κατηφορίζουν αργά το μονοπάτι που πριν λίγο βιαστική ανέβαινε εκείνη. Σε λίγο, το μόνο που φανέρωνε το πέρασμά τους ήταν η απορία στο πρόσωπο της Ειρήνης.

0: Πήρε το γνωστό. Ήταν Σάββατο πρωί και ο Ανδρόνικος, αφού τελείωσε το μάθημα της ξυφομαχίας, πήρε το γνωστό κόστια του κύρ Δημήτρη, δεν είχε έρθει καθόλου προς τα εδώ. Μπήκε στην αυλή και στάθηκε στην είσοδο. Ίσιοσε τη ζώνη του, έσπρωξε τα μαλλιά του που τα είχε φέρει μπροστά ο αέρας και χτύπησε τη μικρή ξύλινη πόρτα. Άνοιξε αμέσως σαν να τον περίμεναν και η μικροκαμωμένη φιγούρα της Ειρήνης φάνηκε πίσω από την πόρτα. Το χαρούμενο ξάφνιασμα των ματιών της ήταν το καλύτερο καλωσόρισμα. Έφερε το δάχτυλό της στο στόμα, κάνοντας του σημάδι να μην μιλήσει. Εξαφανίστηκε μια στιγμή για να φανεί και πάλι με το καφέ σάλι της στα χέρια. «Πάμε έξω». Τον οδήγησε στη μεγάλη μουριά της αυλής και τον έβαλε να κάτσει στο πέτρινο κάθισμα. «Πού ήσουν χθες, γιατί δεν ήρθες?» ρώτησε αμέσως ο Ανδρόνικος. «Ήρθα, μα σε είδα με άλλον και δεν εμφανίστηκα». «Ήρθες, ώστε ήρθες τελικά?» «Ναι, καθυστέρησα στο σπίτι και δεν μπόρεσα να φύγω στην ώρα μου. Έτρεχα στο δρόμο στενοχωρημένη που θα με περίμενες, όταν άκουσα ομιλίες. Κατάλαβαν ότι ο ένας ήσουν εσύ. Φοβήθηκα μη με δούνε και κρύφτηκα εκεί κοντά. Περίμενα μέχρι που φύγατε και τότε βγήκα από την κρυψώνα μου». «Μα τι έγινε, ποιο ήταν εκείνο το παλικάρι?»
1: «Ο φίλος μου, ο Μιχαήλ».
0: Ξαφνιάστηκε η Ειρήνη. «Αυτό δεν το περίμενε». «Ο φίλος σου, ο Μιχαήλ. Μα γιατί κανόνισες μαζί του αφού ήξερες ότι θα ερχόμουν?»
1: «Μα δεν κανόνισα μαζί του. Έφυγα όπως πάντα από πίσω από τον κήπο του σπιτιού μου και περπάτησα γρήγορα μέχρι τον Πορφυτηλία. Με το που έφτασα, στάθηκα στο αγαπημένο μου μέρος να απολαύσω τη θέα. Δεν είχε περάσει λίγη ώρα όταν άκουσα τον Μιχαήλ να με φωνάζει. Ξαφνιάστηκα τόσο. Η μόνη φωνή που περίμενα να ακούσω ήταν η δική σου».
0: «Μα καλά, τι ήθελε ο Μιχαήλ εκεί?»
1: «Είπε ότι τυχαία βρέθηκε εκεί. Έκανε περίπατο και ξαφνιάστηκε όσο και εγώ», λέει, «που βρεθήκαμε στο ίδιο μέρος».
0: «Το πιστεύεις?»
1: «Δεν ξέρω, δεν μου ταιριάζει και τόσο. Τον τελευταίο καιρό όμως έχουμε χαθεί. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι όπως τα λέει, αλλά δεν είμαι σίγουρος πως τον πιστεύω».
0: «Μήπως σε ακολούθησε?»
1: «Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι με τον Μιχαήλ δεν ταιριάζουμε. Πάντα είμαστε διαφορετικοί, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια το νιώθω πιο έντονα. Τώρα με τις εικόνες, η οικογένειά του τις πολεμά. Το θέμα είναι ότι τον ενοχλεί που δεν αναζητώ την παρέα του. Έχω καταλάβει και από άλλα περιστατικά ότι είναι θυμωμένος μαζί μου και ας κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα».
0: «Εμένα πάντως μου φαίνεται πολύ περίεργη σύμπτωση».
1: «Συμφωνώ. Τέλος πάντων, προσπάθησα να του μιλάω δυνατά για να μας ακούσεις και να σε προετοιμάσω».
0: «Και σας άκουσα. Αν δεν σας άκουγα όμως, θα είχαμε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση». Τα μάτια της έπαιζαν ανήσυχα καθώς κοιτούσαν τον Ανδρόνικο.
1: «Το ξέρω, το ξέρω».
0: «Μάλλον δεν πρέπει να βρεθούμε ξανά εκεί», είπε η Ειρήνη και μια σκιά πέρασε στα μάτια της. «Πρέπει να προσέχουμε». Ένας αγρότης φάνηκε στο βάθος με τα βόδια του. Η Ειρήνη τράβηξε βιαστικά τον Ανδρόνικο από το χέρι και τον οδήγησε πίσω από το σπίτι.
2: «Συγγνώμη, αλλά δεν θα ήθελα να μας δουν. Τώρα που ο πατέρας... Πρέπει να προσέχουμε και εδώ.
0: Λοιπόν, τι λες να κάνουμε?»
1: Επανήλθε στο θέμα που συζητούσαν.
0: «Τι θα της έλεγε τώρα? Θα συμφωνούσε ελαφρά την καρδία να σταματήσουν τα μαθήματα ή θα της πρότεινε κάτι άλλο?»
1: Σώπασε για λίγο ο Ανδρόνικος. Έπειτα της είπε: «Κοίταξε, Ειρήνη, είναι αλήθεια ότι είναι ρυψοκίνδυνο αυτό που κάνουμε. Ο προφήτης Ηλίας είναι πολύ κοντά στο σπίτι σου και όχι μακριά από το δικό μου. Και μπορεί ακριβώς γι' αυτό να μας βολεύει, αλλά μπορεί να βολεύει και άλλους γνωστούς μας. Και τώρα που εμφανίστηκε ο Μιχαήλ, πιστεύω θα ήταν ανοησία να ξαναβρεθούμε εκεί».
0: Σφίχτηκε η καρδιά του κοριτσιού και έμεινε να περιμένει την καταδίκη της. Ο Ανδρόνικος συνέχισε:
1: «Όμως να σταματήσουμε τα μαθήματα, τώρα που πηγαίνεις τόσο καλά?»
0: «Σύντομα θα μπορείς να διαβάζεις. Πρέπει να σκεφτούμε μια άλλη λύση». Η ψυχή της ήρθε στη θέση της. Δεν θα την άφηνε.

ήθελε να συνεχίσουν τα μαθήματα και θα τον έβλεπε. Αν δεν τρεπόταν, θα είχε σίγουρα αναστενάξει από ανακούφιση. «Εντάξει», του είπε. «Τι θα έλεγες», δίστασε μια στιγμή, «για τον παλιό μήλο του κοκκινά. Είναι αρκετά πιο μακριά. Η βλάστηση είναι τόσο πυκνή που δεν πάει εύκολα κανείς προς τα εκεί. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε να μας δουν». «Εντάξει, στο κοκκινά μου φαίνεται μια χαρά. Την ίδια ώρα. Πες μου όμως, πώς είναι ο πατέρας σου?» «Τώρα κοιμάται. Όπως και η μητέρα, και εσύ είναι πρωί. Ξενύχτησε μαζί του όλο το βράδυ. Από χθες έχει βαρύνει πάρα πολύ. Γι' αυτό άργησα να έρθω στον προφητηλία. Ξέρεις, Ανδρώνικε, φοβάμαι ότι το τέλος είναι πολύ κοντά». Μιλούσε ήρεμα, μα στη φωνή της ακούστηκε η αγωνία. Ο Ανδρώνικος την κοίταξε προσεκτικά. Ήξερε ότι είχε δύναμη ψυχής, αλλά αυτή τη στιγμή έμοιαζε τόσο εύθραυστη. Λεπτή, μικροκαμωμένη, σαν μίσχος σου λουλουδιού. Ένιωσε το φόβο της και η ψυχή του γέμισε από συμπάθεια. Πόσο πρέπει να αγωνιζόταν να κρύβει τις αγωνίες της? Απροστάτευτη, με γέροντες γονείς και με τον ένα έτοιμο θάνατο. Χωρίς πλούτη και αγνωριμίες, σχεδόν μόνη. Και τώρα που θα φεύγει ο πατέρας της, γιατί φαινόταν πλέον σίγουρο, τι θα έκανε, πώς θα ζούσαν? Χριστέ μου, δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα τα κατάφερναν. Μακάρι να μπορούσε να τους βοηθήσει, αλλά πώς? Τόσα χρόνια ούτε καν είχε καταφέρει να μιλήσει στους δικούς του και να τους πει ότι γνωρίζει αυτή την οικογένεια. Ένιωθε τόσο άσχημα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα τελειώσουμε σήμερα αυτό το αφιέρωμά μας με τον πρωτοψάλτη κύριο Αθανάσιο Παϊβανά και θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος της συνέντευξης την οποία μας παραχώρησε. Στις προηγούμενες εκπομπές μας μίλησε για τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλος Στανίτσα, για το πώς τον γνώρισε, πώς τον έκανε δάσκαλό του, πώς ήταν τα ιδιαίτερα μαθήματα τα οποία παρακολούθησε επί μία σχεδόν δεκαετία. Ακούσαμε μάλιστα και ηχογραφήσεις από τα μαθήματα. Μας είπε για τις χοροδίες του άρχοντος πρωτοψάλτου, για το σεβασμό τον οποίον είχε προς τους άλλους ιεροψάλτες, αλλά και για το πώς τον δέχτηκε ο κόσμος ο ελληνικός μετά την εκδίωξή του από την Κωνσταντινούπολη. Στη σημερινή εκπομπή θα μας μιλήσει ο κύριος Παϊβανάς για τη δική του χοροδία, το εργαστήρι ψαλτικής, και έτσι θα κλείσουμε την συνέντευξη αυτήν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παϊβανά και για το υλικό το οποίο μας παραχώρησε, αλλά και για τη συνέντευξη από την οποία μάθαμε πάρα πολλά για τον άρχοντα πρωτοψάλτη και δάσκαλό του Θρασίβουλο Στανίτσα. Να περάσουμε λίγο και στη δική σας χοροδία, στο εργαστήρι ψαλτικής.
1: Το εργαστήρι ψαλτικής, μάλιστα.
0: Πείτε μας δύο λόγια.
1: Είναι τιμή μου που όλα τα χρόνια από το 1998, από το 2000 οι ενεργός δράσεις, υπάρχει αυτή η χοροδία και κάτω από τα χέρια μου, να το πω έτσι, άνθρωποι καταξιωμένοι, προσωπικότητες, άλλοι λιγότερο καταρτισμένοι, οι περισσότεροι συνεργαστήκαμε και με όραμα να προσεγγίσουμε τις χοροδίες του Στανίτσα στην πόλη. Και ο Στανίτσας με όθησε να μάθω ευρωπαϊκή μουσική και αυτό ήταν η αιτία που με όθησε να πάω σε χοροδία πολυφωνική. Και μάλιστα η οδηγία του, η προτροπή του ήταν μέσα στον Παρνασσό. Σε μια εκδήλωση τότε που σας είχα πει για τους Καλαβριτινούς, τραγούδησε μια μεικτή χοροδία, του ΟΤΕ και μου είπε εκεί πήγαινε, ξέρουν πολλά αυτοί, θα πάρεις. Και έτσι έκανα και κάποιες μικρές σπουδές πάνω στην χοροδιακή τεχνική. Σαν χοροδία του εργαστή ψαλτικής προσπαθεί όλα τα χρόνια να υπηρετεί την ψαλτική παράδοση της πόλης. Δεν θέλω να λέω του Πατριαρχείου γιατί είναι πολύ βαριά κουβέντα.
0: Είναι και διαφορετικό.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό και λέω της πόλης. Έχει κάνει

0: έχουμε πάει στη Βουδαπέστη σε κάποιες, δηλαδή έχουμε αξιωθεί να παρουσιάσουμε το έργο αυτό του δασκάλου σε αρκετές περιοχές. Τα παιδιά είναι όλοι, η χοροδία μας δεν είναι κερδοσκοπικός φορέας, αντίθετα μόνοι μας καλύπτουμε τα έξοδα αν χρειάζεται να αγοράσουμε ένα πουκάμισο να φορέσουμε ή μια γραβάτα. Όμως ο Θεός μας βοήθησε και φτάσαμε εκεί έχοντας πρώτα την αγάπη μεταξύ μας. Στην χοροδία μας το πρώτο, στο εργαστήριο ψαλτικής, να μην λέω την χοροδία, να λέω το όνομα, στο εργαστήριο ψαλτικής το πρώτο είναι η αγάπη μεταξύ μας και το δεύτερο η μουσική. Και δεν πρέπει να ψυγεί η αγάπη, πρέπει να μείνει. Και είμαστε όλοι μια παρέα που όλα τα χρόνια αυτά φυσικά έχει ανανεωθεί η χοροδία. Με τα χρόνια υπάρχει ένας πύρινας όμως 10-15 ατόμων που αυτοί είναι.
1: Και είναι μαθητές σας?
0: Οι περισσότεροι είναι μαθητές μου πλέον. Μάλιστα. Οι περισσότεροι. Και έτσι έχουμε αυτή τη διαδρομή με κάποια έργα. Μεγάλη μας τιμή είναι το έργο του Αναστάσεως σήμερα. Δεν διαφημίζω, να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Εξάλλου τα πιο πολλά συντέχνη έχουν εξαντληθεί. Δεν υπάρχει κανένα να τα πάρει κανείς. Το Αναστάσεως. Γιατί στο Αναστάσεως σήμερα καταγράψαμε σε παρτιτούρες ερμηνείες του Στανίτσα στη μέση στο Πατριαρχικό Ναό και είναι όλα τα ψαλόμενα όπως εψάλλονται μέσα στο Πατριαρχικό Ναό. Και επίσης, επειδή είναι και εν ζωή ακόμη ο δάσκαλος και να του δίνει ο Θεός χρόνια, ο κ. Παϊκόπουλος, η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που κάναμε μαζί του, που ήρθε, μας τίμησε και έψηλε χοροδία μας και αυτός ως μονοδός. Συμπράξαμε σε μια κοινή. Και όσο ο Θεός θέλει, θα υπάρχουμε. Ναι, μεν οι καταστάσεις τώρα και η πανδημία αυτή μας έχει αποδιοργανώσει, αλλά ελπίζουμε.

0: χωρίς να αποτελεί διαφήμιση, υπάρχει στο YouTube κανάλι του Εργαστηρίου Ψαλτικής, Εργαστήριο Ψαλτικής, με πάρα πολύ υλικό, και θεωρώ ότι η χοροδία μας πρωτοστατεί στον χώρο της μουσικής και σε ένα τομέα. Έχει ζωντανή τη διαδρομή της στο YouTube. Δεν είναι ηχογραφήσεις στούντιο, είναι ηχογραφήσεις συναυλιών ή στις εκκλησίες όπου ψάλαμε σε λειτουργίες. Δεν φοβόμαστε να κρυθούμε, γιατί σε μια συναυλία δεν είναι τέλεια όλα. Ούτε και στη λειτουργία, ακόμη περισσότερο στη λειτουργία, είναι και άλλος ο στόχος μας. Γιατί η μουσική είναι λατρευτική και ο χώρος είναι η λατρεία. Τώρα εμείς τη βγάλαμε παρά έξω για διαφόρους λόγους. Έχουμε όλη μας την διαδρομή live, ζωντανή, και έχουμε και το site μας έρπιψα με αρκετό υλικό. Και προσωπικά, εγώ τώρα αυτό πάλι να μην θεωρηθεί διαφήμιση όμως, έχω site προσωπικό www.paivanas.gr, όπου εκεί έχω πάρα πολύ υλικό και από τα μαθήματα με τον δασκαλό μου και τα δικά μου, τις δραστηριότητες ή από παρουσιάσεις ή παρτιτούρες ή βίντεο ή μαθήματα και με βίντεο και με... και προσπαθώ να το ανανεώνω ώστε ό,τι υλικό υπάρχει σταδιακά να ανεβεί εκεί και να μείνει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τον κόπο και την τιμή. Και σαν κλείσιμο, κάθε φορά, Πάτερ, που μου ζητούν να μιλήσω για το δάσκαλο, είναι τιμή για μένα. Και εμείς τιμόμεθα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ήσαν πάρα πολύ ψηλά. Εμείς τους κοιτάμε από κάτω και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να τους προσεγγίσουμε, αλλά η τιμή γίνεται στο πρόσωπό μας, στη χοροδία μας για παράδειγμα, σε μένα προσωπικά, όταν γίνεται αναφορά στο Στανίτσα. Αυτοί οι μεγάλοι δεν έχουν ανάγκη μας. Εμείς τους έχουμε ανάγκη, και δεν το λέω ως ταπεινολογών. Το νιώθω.
1: Έτσι είναι, πολύ σωστά. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Και τα χαρά μας, έτσι, που μας τα είπατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Επειδή για χρόνια έτσι μιλάτε και για τον δάσκαλό σας, αλλά πάντα υπάρχουν και νέοι ψάλτες, πάντα υπάρχουν νέες γενιές, που καλό είναι να τα μαθαίνουν πώς ήταν οι αυτοί οι άρχοντες παλαιότερα και τι πραγματικά πήραμε από αυτούς και πόσο, έτσι, με ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να τους πούμε για αυτά που μας άφησαν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή επιστροφή και τη μετάνοια μου στο Γέροντα.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη του Θείου Λόγου. Αφήσαμε να περάσει αν όχι απαρατήρητο αλλά τουλάχιστον επιφανειακά ο στίχος που αναφέρεται στην παρουσία του Σατανά που έγινε αφορμή να εμποδιστεί ο Απόστολος Παύλος να έλθει στη Θεσσαλονίκη να δει από κοντά τα πνευματικά του τέκνα, να τα βοηθήσει, να τα ενισχύσει και να ασκήσει την ποιμαντική του εξουσία. Επειδή στις ημέρες μας αυτές γίνεται πολύς λόγος περί Σατανά, θεωρούμε σκόπιμο να επαναλάβουμε το ίδιο κείμενο και μετάφραση και να ασχοληθούμε εκτενέστερα με την έντονο παρουσία του Σατανά στον κόσμο αυτό. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εμείς δε αδελφοί, απορφανισθέντες αφημών προς καιρών ώρας, προσώπο ου καρδία, περισσοτέρως εσπουδάσαμεν το πρόσωπο ημών ειδήν εν πολλή επιθυμία. Διό ηθελήσαμεν ελθύν προς ημάς εγώμεν Παύλος και άπαξ και δεις και ενέκοψεν ημάς ο Σατανάς. Τις γαριμών ελπής η χαρά η Στέφανος καυχήσεως η ουχή και ημείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη αυτού παρουσία. Ημείς γαρέστε η δόξα ημών και η χαρά». Με πιο απλά λόγια, αδελφοί, όταν μείναμε ορφανοί γιατί αποχωριστήκαμε από σας προσωρινώς, αν και σας είχαμε στην καρδιά μας, είχαμε ακόμη μεγαλύτερο πόθο να δούμε το πρόσωπό σας. Δια τούτο θέλαμε να έρθουμε σε εσάς, εγώ μεν ο Παύλος και μια και δυο φορές, αλλά μας εμπόδισε ο Σατανάς. Διότι ποια είναι η ελπίδα μας, ή η χαρά ή το στεφάνι της καυχήσεώς μας ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά την έλευσή Του, εάν δεν είστε εσείς αληθινά. Σεις είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Με το όνομα Σατανάς προσφυλής μας ακροατέ, η Αγία Γραφή χαρακτηρίζει τον επικεφαλής των πονηρών πνευμάτων τα οποία εξέπεσαν από την προτέρα τους θέση και τώρα απεργάζονται την καταστροφή και την απώλεια του ανθρώπου. Στην Αγία Γραφή ο Σατανάς φέρει και άλλα ονόματα: Διάβολος, Εωσφόρος, Βελζεβούλ και Βελίαλ. Σατάν είναι όνομα εβραϊκό και σημαίνει τον αόρατον προσωπικόν παράγοντα που είναι εχθρός του ανθρώπου και σκοπόν έχει να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Το ρήμα Σατάν σημαίνει αντιδικό, διώκω, ιδίως κατηγορώ. Στην Παλιά Διαθήκη ο Σατανάς παρουσιάζεται ως ο διαταράσσον της σχέσης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και ιδιαίτερος μεταξύ Θεού και Ισραήλ, παρουσιάζοντας κυρίως εις τον Θεόν τα αμαρτήματα των ανθρώπων για να εμποδίσει τη σωτηρία τους. Ο Σατανάς παρουσιάζεται άλλοτε ως αδυσόπιτος κατήγορος του ανθρώπου ενώπιον του Θεού και άλλοτε ως καταστρεπτική δύναμης. Ο Σατανάς ως πειραστής παρουσιάζεται για πρώτη φορά εις τον άνθρωπον με το προσωπείον του Όφεως.
ο οποίος επείραξε την Εύα και κατέστρεψε τον άνθρωπο. Διαβάζουμε το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης από τη Γέννηση, κεφάλαιον 3, στίχος 1 έως 15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ο δε όφης ειν φρονιμότατος πάντων των θηρίων, τον επί της γης ον επίησε Κύριος ο Θεός. Και είπεν ο όφης τη γυναική, διότι είπεν ο Θεός, μη φάγεται από παντός ξύλου του παραδείσου. Και είπεν η γυνή το όφη, από καρπού του ξύλου του παραδείσου φαγούμεθα. Από δε του καρπού του ξύλου ο έστιν εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, ου φάγεστε από αυτού, ουδε μη άψιστε αυτού ή να μη αποθάνετε. Και είπεν ο όφης τη γυναική, ου θανάτω αποθανείστε. Ήδη γαρ ο Θεός, ότι αν ημέρα φάγετε από αυτού, διανυχθίσονται ημών οι οφθαλμοί, και έσεστε ως θεοί γινώσκοντες καλών και πονηρών. Και είδεν η γυνή ότι καλών το ξύλον εις βρόσιν, και ότι αρεστών της οφθαλμής ειδήν και ωραίων εστί του κατανοήσε, και λαβούσα από του καρπού αυτού έφαγε. Και έδωκε και το ανδρεί αυτής με ταυτής και έφαγον. Και διηνύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο και έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν, και έραψαν φύλλα σικής και επίησαν εαυτής περισσώματα. Και ήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο το δειλινόν, και εκρύβησαν ότι Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου. Και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό, Αδάμ που ή, και είπεν αυτό, της φωνή σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην, ότι γυμνώσιμη και εκρύβην. Και είπεν αυτό ο Θεός, τις ανήγγυλέσει ότι γυμνώσει ημί από το ξύλου, ου ενετελάμενση τούτου μόνο μη φαγήν απ' αυτού έφαγες. Και είπεν ο Αδάμ, η γυνή είναι δοκάς με τεμού, αυτή μη έδωκε από του ξύλου και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός τη γυναική, τι του το επίησας. Και είπεν η γυνή, ο όφης υπάτησέ με και έφαγον. Και είπε Κύριος ο Θεός το όφη, ότι επίησας τούτο επικατάρατος σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων των επί της γης. Επιδοστήθη σου και τη κοιλία πορεύσει και γυμφαγή πάσα στα σημέρας της ζωής σου. Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Με πιο απλά λόγια, το κείμενο που ακούσαμε. Ο όφης ήτο το πανουργότερο από όλα τα ζώα τα οποία δημιούργησε Κύριος ο Θεός επί της γης. Ο όφης ρώτησε την Εύα, γιατί ο Θεός απηγόρευσε να φάγεται από κάθε δένδρο του παραδείσου. Η Εύα απήντησε εις τον όφην, από τους καρπούς κάθε δένδρου του παραδείσου δεν άμεθα να φάγουμε. Από του καρπού όμως του δένδρου, το οποίο ευρίσκεται εν το μέσο του παραδείσου, ο Θεός διέταξε να μη φάγομεν, ουδέ να εγγύσομεν αυτό ή να μη αποθάνομεν.
Ο Όφης απαντά στην Εύα: «Όχι, δεν θα αποθάνετε αν φάγετε. Σας απαγόρεψε ο Θεός να φάτε, γιατί γνώριζε ότι την ημέρα κατά την οποία θα φάτε θα ανοιχθούν τα μάτια σας και θα ομοιάσετε με Αυτόν, γνωρίζοντες το καλό και το κακό». Τότε η Εύα παρετήρησε το απειγορευμένο δέντρο και βρήκε τον καρπό του πολύ ωραίο στην όψη και σκέφτηκε ότι ευχάριστος θα ήταν και η γεύση του. Σκέφτηκε δε ότι θα είναι περισσότερο ευχάριστος η απόλαυσή του. Γι' αυτό, αφού έλαβε αυτή από τον καρπό του δέντρου, τούτο έφαγε και έδωσε και στον άντρα της, τον Αδάμ, ο οποίος ομοίως έφαγε. Άνοιξαν τα μάτια και των δυο πρωτοπλάστων και κατάλαβαν ότι ήσαν γυμνοί. Εντραπέντες στην γυμνότητά των έκοψαν και έραψαν φύλλα σικής και δι' αυτών κατεσκεύασαν καλύπτρα στις γυμνότητος των έμπροσθεν και όπισθεν. Κατά το δειλινόν οικούστη η φωνή του Κυρίου περιπατούντος εν το παραδείσο και οι πρωτόπλαστοι Αδάμ και Εύα, μη δυνάμενοι να δουν το Θεό, εκρύβησαν εντός των δέντρων του παραδείσου. Ο Θεός προσκάλεσε τον Αδάμ και είπε εις αυτόν: «Αδάμ, πού είσαι?» Ο Αδάμ απαντάει στον Θεόν: «Άκουσα τη φωνή σου περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην, επειδή είμαι γυμνός και εκρύβην». Ο Θεός ερωτά τον Αδάμ: «Ποιος σου ανήγγειλε ότι είσαι γυμνός, εκτός ή αν έφαγες από το δέντρο από το οποίο και μόνος σου απειγόρευσα να φάγεις?» Ο Αδάμ απαντά: «Η γυναίκα την οποία μου έδωσες ο σύντροφό μου, αυτή μου έδωσε από του καρπού το απειγορευμένο δέντρο και έφαγον». Ο Θεός ερώτησε τη γυναίκα: «Γιατί το έκαμες αυτό?» Και η γυναίκα απήντησε: «Ο Όφης με εξυπάτησε και έφαγον». Ο Θεός είπεν εις τον Όφην: «Επειδή έπραξας τούτο, θα είσαι κατηραμένος σύ εξ όλων των εφόλης της γης ημέρων και αγρίων ζώων. Θα πορεύεσαι σειρώμενος με το στήθος και την κοιλιά σου τόσο πολύ, ώστε θα φαίνεται ότι τρώγεις χώμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Επίσης, θα θέσω μίσος άσπονδο μεταξύ σου και της γυναικός, μεταξύ των απογόνων σου και των απογόνων της γυναικός. Είσαι εκ των απογόνων, ο κατεξοχήν απόγονος της γυναικός ταύτης θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα συντρίψεις την πτέρναν του». Οι δαίμονες προσφυλής μας ακροατέ ήσαν σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας πριν από την πτώση τους φωτεινοί άγγελοι. Ο Θεός εδημιούργησε αυτούς εκ του μηδενός, εδημιούργησε τον πνευματικό ή αγγελικό κόσμο, κτιστά προσωπικά όντα, αλλά πνευματικά άειλα, νοερά και ασώματα. Γι' αυτό οι άγγελοι ονομάζονται άειλες, νοερές και ασώματες δυνάμεις ή νόες, ενώ από το έργο τους ονομάζονται άγγελοι, δηλαδή αγγελιοφόροι και διάκονοι του Θεού και σωστικού θελήματος του Θεού. Πάντες εισήν λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν.
Κανένας μας δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των αγγέλων. Όμως γνωρίζουμε τη διάκρισή τους σε 9 τάξεις. Οι τάγματα, τα ονόματα των οποίων είναι αρχές, αρχάγγελοι, άγγελοι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, χερουβίμ, σεραφίμ και θρόνοι. Ένα από αυτά τα τάγματα των αγγέλων με αρχηγό τον αιωσφόρο, στην προσπάθειά τους να θέσουν τους εαυτούς στον υπεράνω του θρόνου του Θεού εξέπεσαν και από αγαθά πνεύματα που ήσαν μετεβλήθησαν σε πονηρά πνεύματα. Ο αιωσφόρος φθόνο κινούμενος και εν τη αλαζονία του εξέπεσε και μαζί με τους αγγέλους του έγιναν οι δαίμονες της Αβύσσου, οι οποίοι ζωφώθησαν και ταρταρώθησαν και έκτοτε υπηρετούν με συνέπεια το κακό όπου κι αν βρεθούν, όπου κι αν σταθούν. Ο διάβολος προσφυλής μας ακροατέ είναι κτίσμα και δεν έχει δημιουργική δύναμη. Λόγω της κακίας του όμως μπορεί να κάνει το κακό, διότι αυτό είναι και το έργο του. Ο αιωσφόρος, ο αρχηγός των δαιμόνων, ονομάζεται διάβολος, διότι κύριον έργον του είναι η διαβολή του ανθρώπου εις τον Θεόν. Ονομάζεται και μισόκαλος, διότι μισεί το καλό και μόνον εκφράζεται με το άσποδον μίσος εναντίον του αγαθού. Εις τον άνθρωπον δεν έχει απόλυτον εξουσίαν και δικαιοδοσίαν. Μπορεί όμως λόγω της πονηρίας και κακότητός του να δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τον πολεμά για να του αφαιρέσει τη χαρά. Αν ο άνθρωπος είναι ειρηνικός, τον πολεμά για να του αφαιρέσει την ειρήνη. Αν ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος, τον πολεμά να τον καταστήσει δυστυχισμένο. Είναι ένα ανδρόγυνο αγαπημένο, προσπαθεί να σπείρει ζυζάνια, να το χωρίσει και να διαλύσει την οικογένεια. Αν ένας άνθρωπος είναι φιλαλήθης, προσπαθεί να τον μεταβάλει σε ψεύτη. Αν είναι αγνός και καθαρός, τον παγιδεύει να του ρίψει στις λάσπες των σαρκικών ειδονών. Αν ένας άνθρωπος είναι ευλαβής, προσπαθεί να τον κάνει ασεβή. Αν είναι δίκαιος, τον πολεμά να τον κάνει άδικο. Ο διάβολος, όπου συναντήσει την αγάπη εν σπείρει το μίσος, όπου συναντήσει την ομόνοια εν σπείρει τη διχόνοια, όπου συναντήσει παιδιά του Θεού τα πολεμά λησοδός, ώσπου να τα απομακρύνει από το δρόμο του Θεού. Όπου ο διάβολος, εκεί μίσος, εκεί κακία, εκεί κλοπές, εκεί αδικίες, εκεί φόνοι, εκεί μοιχείες, εκεί πορνίες, εκεί βλασφημίες, εκεί συκοφαντίες, εκεί διαβολές, εκεί αναστατώσεις, εκεί συγκρούσεις, εκεί πόλεμοι, εκεί ταραχές, εκεί μεματοχυσίες, εκεί φρικαλαία εγκλήματα. Και το θεάρεστο έργο του Αποστόλου Παύλου, λυσοδός το πολεμούσε ο αιωσφόρος. Αλλά ο μεγάλος αγωνιστής της εκκλησίας μας Παύλος έδωσε σκληρές μάχες με τον αιωσφόρο και απέσπασε πολλές ψυχές από το κράτος της σκλαβιάς και της δυστυχίας. Όποιος έχει μαζί του το Χριστό και προβάλλει αντίσταση στο διάβολο, νικά το διάβολο και εξέρχεται νικητής. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρικάλων και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου.

Η προσευχή μου σε ανέβασε ψηλά. Την περίοδο που χτίζεται ο ναός του Αποστόλου Θωμά στην περιοχή του Γουδί, Όσιος συνοδεύει την τιμία κάρα του στην Αθήνα. Τότε η κυρία Μαρίκα Κουφάκη συνταξιδεύει μαζί του. Την εντυπωσιάζει η ευλάβεια με την οποία ο Όσιος κρατά την κάρα και τα λόγια που πότε πότε ψελίζει. Αν μπορούσε κανείς να δει τις χιλιάδες των αγγέλων που αυτή τη στιγμή συνοδεύουν την τιμία κάρα. Στην Αθήνα τον επισκέπτεται με την κυρία Ευρυδίκη Βαρουξάκη και τότε λαμβάνει χώρα το εξής αξιοθαύμαστο γεγονός, όπως το αφηγήθηκε στη συνέχεια. Η αγάπη του μας κράτησε κοντά του πολλή ώρα. Δεν είχαμε κοιτάξει ρολόι και όταν είδαμε πως η ώρα ήταν προχωρημένη, σηκωθήκαμε να φύγουμε γρήγορα. Επειδή είχα ένα πρόβλημα με το πόδι μου και είχα συχνές πτώσεις, ο γέροντας ανησύχησε μήπως χτυπήσω. Πήραμε ένα συντομότερο μονοπάτι που ήταν όμως ανώμαλο. Ξαφνικά ένιωσα τον εαυτό μου να μην πατά στο έδαφος, να έχω υψωθεί γύρω στους 40 πόντους. Ήμουν πιο ψηλά από την Ευρυδίκη, περίπου 20 πόντους, ενώ στην πραγματικότητα εκείνη ήταν ψηλότερη από μένα 20 πόντους. Νομίζοντας πως είναι πλεκτάνη του πονηρού, είπα στην Ευρυδίκη: «Κοίτα κάτι πειρασμικό, νιώθω πως δεν πατώ στη γη και είμαι πιο ψηλή από σένα. Αύριο θα το πω στο γέροντα». Και εκείνη μου απάντησε: «Μα και εγώ σας βλέπω ψηλότερη». Άλλοτε έσκυβα το κεφάλι μου για να σας μιλήσω και τώρα το σηκώνω ψηλά για να σας δω. Όταν την επόμενη μέρα ανέφερα το παράδοξο συμβάν στον Άγιο Γέροντα, μου απάντησε: «Η προσευχή μου ευλογημένη σε ανέβασε ψηλά. Έχω τον φόβο ότι θα πέσεις και προσεύχομαι για σένα. Να πας στο σπίτι σου, παιδί μου, να ησυχάσει και εμένα το πνεύμα μου».

Το ευσεβές αυτό ανδρόγυνο ο Στέφανος και η Μαρία Κουφάκη γίνονται οι πολύτιμοι συνεργάτες του στην υλοποίηση του ιεραποστολικού του σχεδίου για τη δημιουργία πνευματικού παραρτήματος στην Κρήτη και διατηρούν μαζί του τακτική αλληλογραφία. Ενώ ο Όσιος βρίσκεται στον πύργο της Μονής του Ευαγγελισμού, το πνεύμα του τρέχει κοντά τους και τους επισκέπτεται χωρίς εκείνοι να τον βλέπουν. «Πνευματικός, πάντοτε είμαι μέσα στο σπίτι σας. Δεν έχω ανάγκη να σας χτυπώ το κουδούνι. Τρέχω και έρχομαι τόσο αθόρυβα που ούτε στο ελάχιστο δεν σας ενοχλώ. Σας βλέπω, σας ευλογώ και μάλιστα όταν είναι και όλη η συνοδεία ακούω να λέγετε πότε θα έρθω και γελώ διότι είμαι παρόν». Σε άλλη περίπτωση τους γράφει με λυρισμό: «Είναι νύχτα και οι αδερφέ προετοιμάζονται για την αγρυπνία του Σαββάτου. Ο άνεμος φωνάζει δυνατά και στεναχωρείται που τον έχουμε κλείσει έξω. Η δε θάλασσα παραπονείται και φωνάζει και αυτή που τόσο πολύ τη δέρνει και την κτυπά έξω στη στεριά αυτός ο άνεμος του χειμώνα. Η δε βροχή που τη στέλνουν τα μαύρα σύννεφα που κι αυτά δεν έχουν ησυχία από το σμπρόξιμο του αέρα προσπαθεί να τον δαμάσει και να τον νικήσει για να ειρηνεύσει η καημένη θάλασσα, αλλά και η γη με τα δέντρα της, με τα ζώα της και με αυτούς τους ανθρώπους που άλλοι τραγουδούν και χορεύουν στα πολυφωτισμένα σαλόνια και άλλοι μπροστά στα φέρετρα πολυαγαπημένων προσώπων κλαίουν και χύνουν δάκρυα θλίψεως και πόνου. Μόνο μία μερίδα πολύ μικρά ευρίσκεται γονατιστή κάτω από τους στόλους των ναών και δοξολογεί τον Θεό των πατέρων μας, χωρίς να δίδει και τόσο προσοχή σε αυτό το μάλωμα της φύσεως, διότι προσπαθεί να είναι πάντοτε σε προσοχή μπροστά στο Βασιλέα Χριστόν και αδιαφορεί δια κάθε φουρτούνα που είναι εντός ή εκτός του εαυτού μας. Είναι η στρατιωτική φάλαγξ του Ναζωραίου που αδιαφορεί για τα πάντα και ακολουθεί αυτόν όπου κι αν είναι. Και αυτά τα λίγα πρόσωπα ήρχισαν τώρα μέσα σε αυτό το μοναστηράκι του κριτικού Νικηφόρου και φιλοσόφου να επαναλαμβάνουν τα προσευχάς που και εκείνος έλεγε όταν ευρίσκεται εν τη ζωή και πολλάκις θα τον εκούραζε ή θα τον ενεθουσίαζεν ο άνεμος και η θάλασσα της πατμιακής αυτής γωνιάς. Και τι να λέγει τώρα όταν βλέπει από τα υψηλά ότι εγώ από το σπίτι του αλληλογραφώ με την πατρίδα του έπειτα από 400 χρόνια και ότι ούτε στο μεγάλο νησί ούτε στο μικρό ακούγεται η φωνή του Τούρκου ιεροψάλτου από το τζαμί, αλλά και εδώ δοξολογείται ο Θεός Ιησούς και εις την Κρήτη έπαυσε η αραβική προσευχή και παντού ακούγεται το δόξα εν υψίστης Θεό.

ο ναός του Αγίου Νεκταρίου. Τον Ιούλιο του 1960 ο Άγιος Αμφιλόχιος θέτει τον θεμέλιο λίθο του ιερού ναού του αγαπητού του Αγίου Αγίου Νεκταρίου, που αναγείρουν τα πνευματικά του παιδιά στα Χανιά. Αυτός είναι ο πρώτος ναός στην Ελλάδα που οικοδομείται επ' ονόματι του Αγίου Νεκταρίου και τον ακολουθούν πολλοί άλλοι στα πέρατα της γης. Συγχρόνως προβαίνουν στη σύσταση ενός ομώνυμου ιδρύματος με σκοπό την προστασία ορφανών και απόρων κοριτσιών. Όσιος επιθυμεί να πρικήσει το ναό με τεμάχιο του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Νεκταρίου και ταξιδεύει με την κυρία Κουφάκη στην Αίγινα για να το παραλάβει από το Μητροπολίτη Προκόπιο. Όμως όταν φτάνουν εκεί μαθαίνουν ότι ο Μητροπολίτης απουσιάζει από το νησί και θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Λαμβάνει μάλιστα και ένα τηλεγράφημα από τη μονή του με το μήνυμα να μεταβεί επιγόντως στην Πάτμο. Τη λύπη του Αγίου όμως διαδέχεται η χαρά, αφού μετά την προσευχή του βλέπει καταφανή τη Θεία Παρέμβαση. Η προγραμματισμένη εργασία του Μητροπολίτου Προκοπίου ευνηδίως ματαιώνεται και καταφθάνει στην Αίγινα. Ο Μητροπολίτης, κατόπιν παρακλήσεως του Αγίου να του παραχωρήσει ένα από τα ιερά οστά του Αγίου Νεκταρίου, του παραχώρησε ένα πλευρό του. Τότε ο Όσιος του είπε: «Σας παρακαλώ σεβασμιότατε, παραχωρήσατε μου έναν σπόνδυλο του Αγίου, όπως η σπονδυλική στήλη είναι το στήριγμα του σώματος, έτσι και ο σπόνδυλος αυτός θα αποτελέσει το στήριγμα της Κρήτης». Ο Μητροπολίτης αμέσως ανταποκρίνεται και όσος παραλαμβάνει από τα χέρια του το λείψανο του Αγίου. Στο πλοίο οι συνεπιβάτες του αντιλαμβάνονται ότι ο συνταξιδιώτης τους ιερέας αποπνέει ένα ωραίο άρωμα. Τότε εκείνος τους δείχνει το λείψανο του Αγίου Νεκταρίου που ευωδιάζει και το προσκυνούν με θαυμασμό και ευλάβεια. Ο Όσιος Αμφιλόχιος από τον Πειραιά κατευθύνεται προς την Πάτμο και η κυρία Μαρίκα συνοδεύει το ιερό λείψανο στα Χανιά, όπου οι κάτοικοι επιφυλάσσουν στον Άγιο λαμπρή υποδοχή. Αγάλεται η καρδιά του όταν πληροφορείται τις θαυματουργικές ιάσεις των ανθρώπων που θεραπεύονται με τις πρεσβείες του Αγίου Νεκταρίου. «Είμαι ενθουσιασμένος», γράφει, «διότι στόσον ολίγον διάστημα δια της Θείας Χάριτος ο Άγιος κατέκτησε τας καρδίας των Κρητών». Επίσης χαίρεται για την πρόοδο του έργου που επιτελούν τα πνευματικά του παιδιά στο ομώνυμο ίδρυμα. Μέσα σε ατμόσφαιρα χριστιανικής αγάπης και ευσέβειας ανατρέφουν τα απροστάτευτα παιδιά και φροντίζουν για την καλλιέργεια των ποικίλων δεξιοτήτων τους, τη μόρφωσή τους, ακόμα και για την αγνή ψυχαγωγία τους. Τα παιδιά τους αισθάνονται γονείς τους, γιατί τα περιβάλλουν με ανυπόκριτη αγάπη και στοργικό ενδιαφέρον για την εξέλιξή τους. Μετά την ενηλικίωσή τους μεριμνούν και για την αποκατάστασή τους. Γι' αυτό όταν πια μεγαλώνουν επισκέπτονται με τις οικογένειές τους το ίδρυμα, νιώθοντας σαν να πηγαίνουν στο πατρικό τους σπίτι. Το καθίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου γίνεται λοιπόν ένα πνευματικό κέντρο για την πόλη των Χανίων, προς μεγάλη ικανοποίηση του εμπνευστή του έργου Οσίου Αμφιλοχίου.

η τελευταία αναχώρηση του Αγίου από την Κρήτη. Η κυρία Κουφάκη αφηγείται. Όταν ο γέροντας έφευγε, το συνοδεύαμε στο πλοίο. Αφού τον αποχαιρετούσαμε, κατεβαίναμε στην προκυμαία και εκείνος έβγαινε στον εξώστη του πλοίου. Από εκεί μας έψαχνε με τη ματιά του, μας χαμογελούσε, μας ευλογούσε. Έκλεινε τα μάτια του και συνέχιζε την προσευχή. Πολλές φορές παρευρίσκονταν και άλλα πνευματικά του παιδιά. Εκείνη τη φορά όμως είχαν έρθει πολλοί χριστιανοί για να τον αποχαιρετήσουν. Το καράβι αναχώρησε και σιγά σιγά το χάσαμε από τα μάτια μας. Τότε συνέβη κάτι το θαυμαστό. Η μορφή του γέροντα όχι μόνο δεν χανότανε όπως απομακρυνόταν το πλοίο, αλλά αντιθέτως έλαμπε σαν να περιβαλλόταν με φωτοστέφανο. Δεν το είδαμε μόνον εμείς, αλλά πολλοί άνθρωποι, όπως μαρτυροί και ο Μητροπολίτης Λέρου και Καλύμνου Νεκτάριος Χατζημιχάλης. Ας ακούσουμε όσα ο Μητροπολίτης έγραψε σε εφημερίδα για το γεγονός αυτό. Άλλο θαύμα έλαβε χώρα εις το λιμάνι της Σούδας. Επρόκειτο ο γέροντας να αναχωρήσει το βράδυ με το πλοίο της γραμμής Αγγέλικα και μέσω Πειραιός να επιστρέψει στην ίσο του ηγαπημένου. Περί τα 100 και πλέον άτομα είχαν έλθει στο λιμάνι για να τον αποχαιρετήσουν. Ο πατήρ Αμφιλόχιος με δακρυσμένους οφθαλμούς αποχαιρέτησε κάθε έναν χωριστά και κατόπιν πολύ λυπημένος δια των χωρισμών ανέβηκε την κλίμακα του πλοίου. Αν και κατάκοπος δεν απεσήρθη κάποιο σαλόνι του πλοίου, αλλά στηρίχθηκε εις μίαν άκρη του καταστρώματος από όπου ευλογούσε γνωστούς και αγνώστους που περίμεναν εις την προκυμαίαν. Σε λίγο, ώρα 8 μετά μεσημβρίαν, το πλοίο αναχωρεί δια τον Πειραιά. Δια τελευταία φορά ο γέροντας ευλογεί τα πνευματικά του παιδιά και σκουπίζει διακριτικά τα λίγα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του. Εμείς και πολλοί άγνωστοι μένουμε ακίνητοι, συγκινημένοι, σιωπηλοί από ψυχικό πόνο. Περιμένουμε. Κανείς δεν τολμά να φύγει. Περιμένουμε ώσπου να χαθεί το πλοίο από τα δακρυσμένα μάτια μας. Και τότε ο καλός Θεός μας απεκάλυψε μία ακτίνα από τις άκτιστες ενέργειες της Θείας Ουσίας. Το τεράστιο πλοίο με τα πολλά φώτα του είχε χαθεί πίσω από το πυκνό σκοτάδι. Το πρόσωπο όμως του Αγίου Γέροντος, λουσμένο μέσα σε άπλετο φως, εφαίνεται ακόμη μέσα στον ορίζοντα. «Θαύμα!» φώναξε δυνατά μια γυναίκα. «Θαύμα!» βλέπαμε τόσοι άνθρωποι. «Ομαδικό παραλήρημα», είπαν οι ψυχροί ορθολογιστές την άλλη μέρα. «Εμείς όμως που εωράκαμεν, πεπιστεύκαμεν ότι ο άνθρωπος αυτός της Πάτμου που εμοιήθη από μικράς ηλικίας εις τα μυστικά οράματα του σπηλαίου της Αποκαλύψεως μετήχε από αυτόν τον κόσμο της Θείας Ζωής και μακαριότητος». Δια τούτο, από τις 16 Απριλίου

Αργότερα, μετά την κήπησή του, η κυρία Κουφάκη κήρεται μεγαλόσχημη μοναχή και μετονομάζεται Αμφιλοχία προς τιμήν του αγαπητού της πνευματικού πατέρα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλουν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

Αραβαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσποτινώντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν

Χριστέντες ευών προς την Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθω.